και μια ψυχή που να σε νιώθει και η καρδιά σου απορεί.

0: με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Ηλία, κυρίες και κύριοι. Πολύ έτσι όμορφη ατμόσφαιρα με τους αυτόκλητους σωτήρες μας να συμπεριφέρονται με έναν υποκριτικό έως κωμικο-τραγικό τρόπο. Και αναφέρομαι βέβαια στον Δήμαρχο του Πύργου, τον κύριο Στάθη Κανή. Έτσι, έχω το κάθε δικαίωμα ως επαγγελματίας δημοσιογράφος να τον κριτικάρω και μάλιστα με αυστηρό τρόπο και όχι να τον γλύφω όπως τον γλύφουν οι υπόλοιποι εδώ στο νομό Ηλίας. Ο κύριος Κανής λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήκωσε το γάντι για τις πανεπιστημιακές σχολές και δεν είπε ότι φέρτε στην Ηλία μόνο τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά απέτησε, λέει, οι πανεπιστημιακές σχολές να είναι άμεσα συνυφασμένες με την πόλη του Πύργου, διότι λέει χωρίς το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου είναι αδύνατο να σταθεί πανεπιστημιακή σχολή. Τι λέτε κύριε Κανή, αλήθεια? Ανατριχιάσαμε εμείς στον κάμπο της Ηλίας από Αμαλιάδα και κάτω προς Βάρδα. Δηλαδή εμείς είμαστε οι ανύπαρκτοι. Λεχενά, Βάρδα, Αμαλιάδα, Γαστούνη, οι μεγάλες πόλεις εκεί, Ζαχάρο, επάνω, Ανδρίτσενα, Κρέστενα, είμαστε ανύπαρκτοι και υπάρχετε μόνο εσείς. Τι λέτε, αλήθεια? Προσπαθείτε, επιχειρείτε να περάσετε αυτή την πολιτική η οποία υπήρχε και στο ποδόσφαιρο επί σειρά ετών, επί δεκαετιών, ότι η μοναδική ομάδα η οποία υπάρχει εδώ στο νομό Ηλίας είναι η ομάδα του Πύργου και καμία άλλη. Δεν είναι έτσι κύριε Κανή. Και θα φάτε και θα σπάσετε τα μούτρα σας στην προσπάθεια που κάνετε για τις πανεπιστημιακές σχολές, αν έχετε αυτή τη σκέψη στο μυαλό σας και αυτή την νοοτροπία. Ο νομός Ηλίας είναι ο νομός Ηλίας ολόκληρος. Όλες οι πόλεις, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι φορείς. Και είναι τουλάχιστον προσβλητικό και ρατσιστικό, θα έλεγα, το ότι βγαίνετε δημόσια και λέτε ότι χωρίς το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου είναι αδύνατο να σταθεί η πανεπιστημιακή σχολή. Τι λέτε? Δηλαδή, αν κάποιες πανεπιστημιακές σχολές μοιράζονταν στην Αμαλιάδα ή σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη της Ηλίας, θα έχανε ο Πύργος? Θα έχανε μάλλον η Ηλία? Ασκείτε μικροπολιτική, κύριε Κανή. Και μάλιστα με έναν τρόπο μαυρογιαλούρου, θα έλεγα. Και θα πρέπει να το αλλάξετε, γιατί όλα αυτά τα οποία βγαίνετε δημόσια και οι επιστολές που στέλνετε δεξιά και αριστερά για τις πανεπιστημιακές σχολές εκθέτουν όλους τους Ηλίους. Χωρίς το κρίσιμο μέγεθος, λέει, του Πύργου, το ξαναδιαβάζω κυρίες και κύριοι, είναι αδύνατο να σταθεί σχολή πανεπιστημιακή στην Ηλία. Πάρτε λοιπόν όλες τις υπηρεσίες, όλες τις τράπεζες, τα πάντα στον Πύργο και εμείς εδώ οι φτωχοί πλην τίμη θα γεννείς των άλλων περιοχών, απλά να σας παρακολουθούμε και να σκύβουμε κάπου το κεφάλι και να υποκλινόμαστε και να λέμε ο μεγάλος δήμαρχος του Πύργου, ο κύριος Κανής, και ο Πύργος της Ηλίας, τι ψηλός που είναι. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στο νομό Ηλίας. Δεν μπορούσα να το περάσω απαρατήρητο το συγκεκριμένο θύμα, δηλαδή μου κόστησε πάρα πολύ. Κύριος Κανής, ο Πύργος, υπάρχει κανένας άλλος? Το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου είναι αδύνατο να σταθεί η σχολή. Τι λέτε? Για πείτε μας το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου ποιο είναι. Για να μην πω τώρα για τις δικογραφίες εκεί αυτοδιοικητικών παραγόντων περί κρίσιμου μεγέθους του Πύργου που υπάρχουν σε εξέλιξη και άλλων παρατρεχάμενων εκεί κολλητών σας κλπ. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ τη γραμματεία να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, διότι ο κύριος Λεβέντης, κυρίες και κύριοι, κόντρα σε όλα αυτά τα οποία κάνουν διάφοροι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, σήκωσε το γάντι ο άνθρωπος από τη δική του την πλευρά και είπε: παιδιά, όπα, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ με τον σιδηρόδρομο. Δεν μπορεί να περιμένει η Ηλία και ολόκληρη η Πελοπόννησος την Πάτρα πότε θα γίνει υπογειοποίηση και πότε θα λύσουν το ζήτημα εκεί για να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Δεν μπορεί να τελειώνει στην Πάτρα ο σιδηρόδρομος σε γενικές γραμμές. Και πολύ ορθά έπραξε ο άνθρωπος και είπε ότι θα γίνει και σχετική ενημέρωση και ημερίδα στη συνέχεια για να ενημερωθεί ο κόσμος και οι φορείς. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Λεβέντη.
2: Καλημέρα, κύριε Νοβάρο, σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
1: Λοιπόν, θα θέλαμε την άποψή σας για το θέμα αυτό το, στο οποίο αναφέρεστε στο δελτίο τύπου που μας στείλατε χθες το βράδυ, πέρυσι, για το σιδηρόδρομο.
2: Υποδομές, κύριε Νοδάρο, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Υποδομές, κύριε Νοδάρο, είναι αυτές που έχουν κοστίσει στην ανάπτυξη της Ηλίας. Βλέπουμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία της Πατρών Πύργου και σαφώς παραμένει για την Ηλία και ολόκληρη τη Δυτική Πελοπόννησο πρώτος διεκδικητικός στόχος για όλους η ολοκλήρωση του πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα του τρένου, γνωρίζουμε όλοι από το 2011 ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί, το τρένο δεν σφυρίζει και αυτό προφανώς κοστίζει στο εμπόριο, στο τουρισμό, στη μετακίνηση. Είναι μια λοιπόν πολύ βασική και οικονομική για τον καταναλωτή υποδομή την οποία η περιοχή μας έχει ανάγκη. Όταν λέω η περιοχή μας έχει ανάγκη πρωτίστως η Πάτρα, γιατί το τρένο για να έρθει στον πύργο πρέπει να φτάσει στην Πάτρα. Ο πύργος και η Ηλία, τα Λεχενά, η Ζαχάρο,
1: η Βάρδα. Και φτάνουμε μέχρι την Καλαμάτα κάτω, έτσι.
2: Και φτάνουμε ασφαλώς μέχρι την Καλαμάτα για να κλείσει την Καλαμάτα που κάνει θαύματα, γιατί ακριβώς εκεί οι άνθρωποι, οι φορείς, το πολιτικό σύστημα, η επιχειρηματική κοινότητα κατάφεραν επιτέλους και συνεννοήθηκαν και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεννόησης και του προγραμματισμού που έκαναν για την ανάπτυξή τους έχουν καταστήσει κατά την άποψή μου την Καλαμάτα την τρίτη ή την τέταρτη πόλη της χώρας από πλευράς ανάπτυξης.
1: Έχουν και διαφορετική νοοτροπία, κύριε Πρόεδρε, εκεί. Έχουν και διαφορετική νοοτροπία και οι φορείς και το πολιτικό έτσι, σύστημα γενικότερα εκεί, οι βουλευτές. Είναι διαφορετικός ο κόσμος. Όπως δεν ξέρω, εμείς είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Ζούμε μια περίεργη κατάσταση τα τελευταία χρόνια.
2: Και εμείς Πελοποννήσοι είμαστε,
1: ναι, έχετε δίκιο.
2: Αυτή την ιδέα των Καλαματιανών, των Μεσσίνιων, εμείς προσπαθούμε να υπηρετούμε στο επιμελητήριο, δηλαδή με σύνεση, με συνεννόηση και με συνεργασία, να ιεραρχούμε τα ζητήματα αυτά που θεωρούμε ότι ο τόπος έχει ανάγκη και να τα διεκδικούμε ενιαία και αδιέρετα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το σιδηρόδρομο, έχουμε μπει στο τρυπάκι, ας μου επιτραπεί η χρήση αυτής της έκφρασης, του τι θα γίνει στην Πάτρα. Υπάρχει ένα αίτημα το οποίο για εμάς είναι απολύτως σεβαστό, η κάθε πόλη μπορεί να διεκδικεί ό,τι θέλει και με τον τρόπο που...
1: Υπογειοποίησης λέει, για να μην κοπεί στη μέση το παραλιακό μέτωπο, αυτό κατάλαβα και με κάποια συζήτηση που έκανα με ένα φίλο σήμερα το πρωί.
2: Η άποψη που στην Ηλία έχουμε και την έχουμε διατυπώσει με κάθε τρόπο και στα μέσα της Αχαΐας και στα διάφορα συνέδρια που συμμετέχουμε και λαμβάνουν χώρα και στην Αχαΐα. Εμείς είναι πολύ καθαρό αυτό που η Ηλία ζητάει και δεν θα υποχωρήσει και δεν θα μπούμε σε κανένα συμπισφυρισμό και προφανώς θα διεκδικήσουμε ενωτικά και με σθένος το τρένο να φτάσει στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
2: Το τρένο θα έρθει στον πύργο, θα πάει στην Καλαμάτα και αφού λειτουργήσει δεν έχουμε κανένα λόγο να εναντιωθούμε σε προτάσεις που θα γίνουν για την υπογειοποίηση. Όμως πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε όταν καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση και μία θέση για ένα ζήτημα τόσο σοβαρό, ότι η Ελλάδα δεν έχει τα οικονομικά της Ελβετίας. Στην πραγματικότητα το κόστος που διεκδικείται από τους παράγοντες των πατρών για την κατασκευή 6-6,5 χιλιόμετρων είναι κόστος που θα έφτανε, πήγε ο σιδηρόδρομος να φτάσει μέχρι την Καλαμάτα. Να ενώσει δηλαδή όλη τη Δυτική Πελοπόννησο. Άλλωστε, η πρώτη πόλη που θα ωφεληθεί από ένα τέτοιο έργο είναι πρωτίστως η Πάτρα, που είναι αδιαφυσβήτητα το μεγάλο αστικό κέντρο ολόκληρης της Πελοποννήσου και όλοι θέλουμε μια Πάτρα γερή και δυνατή για να ρημουλκίσει στην ανάπτυξη και τους υπόλοιπους άλλους νομούς της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα το δυτικό άξονα, δηλαδή την Ηλία και την Μεσσηνία περαιτέρω. Δεν αντιδικούμε για να αντιδικήσουμε, δηλαδή δεν ξύνουμε τα νύχια μας για καυγά.
1: Ναι, λέμε, καταλαβαίνω όμως, το πνεύμα. Το πνεύμα...
2: Τρόπο και διεκδικούμε, επιτρέψτε μου, από τα... και από τους επιστημονικούς φορείς και τους επαγγελματικούς και τους επιχειρηματικούς της Δυτικής Ελλάδας, όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, να θυμούνται στις τοποθετήσεις τους ότι εκπροσωπούν και την Ηλία. Είναι άλλο η καταγωγή που ο καθένας έχει, άλλο ο χώρος που δραστηριοποιείται. Όταν όμως εκπροσωπείς φορέα, θα πρέπει να γίνονται σαφείς.
1: Ναι, όταν λες Δυτική Ελλάδα, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν το χαρίζουμε. Mm-hmm. Και ας μην ερμηνευθεί ως μια έκφραση λεονταρισμού αυτό που λέω τώρα. Εμείς θα διεκδικούμε ως Ηλία στην πηγή την ώρα που πρέπει το μερδικό μας. Και το μερδικό μας είναι ο σιδηρόδρομος επίγεια θα φτάσει στον πύργο και θα πάει στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε δρομολογήσει καινούρια ημερίδα, νέα ημερίδα με το Δήμο της Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Καλαμάτας και το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντιλαμβανόμενοι πλήρως ότι είμαστε μια ενιαία οικονομία, θα πρέπει να αφήσουμε τις άσκοπες αντιπαραθέσεις ή τις τοπικές εμμονές στην άκρη.
1: Μάλιστα.
2: Η Ηλία, κύριε Νοδάρο, έχει πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο της Πάτρας.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Να πάει το τρένο στην Καλαμάτα και να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο όποιο αίτημα έχει για υπογειοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Άλλωστε και η Θεσσαλονίκη διχοτομείται και η Αθήνα διχοτομείται.
1: Εντάξει,
2: και το Μιλάνο
1: διχοτομείται. Μπορούν να βρεθούν λύσεις τώρα, κύριε Λεβέντη, άμα θέλει τώρα η πολιτεία, το κράτος, η αρμόδιοι εκεί, η εταιρεία που θα πάρει το τρένο θα βρίσκει λύσεις. Εδώ βρίσκουν λύσεις σε άλλα ζητήματα. Εδώ τρυπάνε ολόκληρα βουνά, ξέρω, για να περάσουν από μέσα και να παρακάμψουν, ξέρω εγώ, μία λίμνη ή μία πόλη. Τι λέτε τώρα, υπάρχουν λύσεις. Έχετε δίκιο όμως αυτό που λέτε, ότι ναι, ακριβώς, ότι το μήνυμά σας είναι ότι δεν μπορεί να περιμένει η ευρύτερη περιοχή μέχρι την Καλαμάτα πότε θα λυθεί το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει στην Πάτρα και θα πρέπει όλοι μαζί, μονιασμένοι, χωρίς τοπικισμούς, να απαιτήσουμε τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Μακάρι να ζούσαμε στην Ελβετία και να γίνουν θαύματα, αλλά ζούμε, η οποία διαπρέπει στο σιδηρόδρομο, απλά ζούμε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, ο κύριος Κώστας Λεβέντης. Τον ακούσατε. Χωρίς τοπικισμούς, είπε ο άνθρωπος, χωρίς γκρίνια. Ενιαία, σαν μια έτσι περιοχή, Πελοπόννησος, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όλοι μαζί πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα αυτό και να δώσουμε λύση, ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι. Έτσι γίνονται οι δουλειές, κύριε Κανή, εκεί στον πύργο, και όχι να πετάγεστε και να λέτε ότι στέλνω χαρτιά, ότι πρέπει ο πύργος, φυσικά και ο πύργος θα είναι μέσα, θα πρέπει να είναι και η αμαλιάδα, θα πρέπει να είναι και η βάρδα και τα λεχενά και η κρέστενα και η γαστούνη, όλοι πρέπει να είναι για τις πανεπιστημιακές σχολές. Και μακάρι να άνοιγε ένα τμήμα σε κάθε πόλη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ο πύργος μόνο. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στο θέμα αυτό το οποίο συζητήσαμε με τον κύριο Λεβέντη, τον Κώστα, τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηλίας, ήθελα να σημειώσω την άποψή μου ότι κρατάω πολύ μικρό καλάθι σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τη λειτουργία του τρένου στην περιοχή εδώ τη δική μας. Διότι εδώ γίνονται άλλα πράγματα τα οποία κοστίζουν ελάχιστα και παρόλα αυτά υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια απαξίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής και μάλιστα για τρένα τα οποία έχουν και μια ιδιαιτερότητα και για διαδρομές που παρουσιάζουν τεράστια τουριστική κίνηση, όχι μόνο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο, και αναφέρομαι στον Οδοντοτό, στα Καλάβρητα. Σταμάτησε η γραμμή και έχει σταματήσει εδώ και καιρό και τσακώνονται ποιος θα αναλάβει το κόστος, τη συντήρηση, τι θα γίνει κλπ. Στον αέρα εκεί. δεν υπάρχει πλέον, από ό,τι γνωρίζω το δετός, και υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει βγει στα κάγκελα και φωνάζει δικαιολογημένα. Και επαγγελματίες, στήγεται και η τοπική οικονομία. Αλλά το λέω αυτό για να δείξω ότι υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια από την πολιτεία και από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα απαξίωσης η προσπάθειά τους είναι να διαλυθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο και γενικότερα ο σιδηρόδρομος να μην περπατήσει στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς ή δεν ξέρω, έχουμε ένα μικρό χορηγούς και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
5: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Κάνω μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, για να έχω στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή μου σήμερα τον Παύλο το Μπολάκη, ο οποίος έχει κάποιες έτσι, όχι περιπέτειες, έχει προβεί ο άνθρωπος σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για την έκτη υγειονομική περιφέρεια, την έκτη ΥΠΕ όπως λέμε, για τον κύριο Καρβέλη. Όπου φέρεται ο κύριος Καρβέλης στην περίοδο της πανδημίας να αγοράζει μάσκες και να κάνει απευθείας αναθέσεις και να κατηγορείται από τον κύριο Πολάκη για σικέδια αγωνισμούς. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν, το ξαναλέω, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στην έκτη ΥΠΕ, και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν έχει ανοίξει μύτη εδώ, δεν μιλάει κανείς. Δεν το έχουν ούτε σαν σχόλιο οι τοπικοί και περιφερειακοί κουμανταδόροι των ειδήσεων. Τα πετσοταϊσμένα, ΜΜΕ δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Πολάκης, κυρίες και κύριοι, έβγαλε και μία ανακοίνωση επί του θέματος της έκτης υγειονομικής περιφέρειας για τον κύριο Καρβέλη. Κατέρευσε σε 10 λεπτά, λέει ο κύριος Πολάκης, η σκευωρία του διοικητήδης έκτης ΥΠΕ του κυρίου Καρβέλη στο φως των πάρτι των απευθείας αναθέσεων και των ΣΥΚΕ διαγωνισμών, οι μεθοδεύσεις και οι ευθύνες των υπουργών, των εισαγγελέων και του Μεγάρου Μαξίμου. Μόλις 10 λεπτά εξέταση του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρώην διοικητή της έκτης ΥΠΕ Ιωάννη Καρβέλη, λέει ο κύριος Πολάκης, στάθηκαν αρκετά για να διαλυθεί στον αέρα η ψευδής και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον μου, για την οποία σφάχτηκαν στην ποδιά του από το 2020 μέχρι σήμερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Το δικαστήριο, λέει ο κύριος Πολάκης, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, ανέβαλε τη δίκη παρά την αντίθεση της υπεράσπισης για διακοπή της δίκης, προκειμένου να προσκομιστούν άμεσα πλήρη αντίγραφα της αντίθετης ποινικής δικογραφίας που εκκρεμεί για το όργιο των κατ' ουσίαν απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο κύριος Καρβέλης, γράφει κυρίες και κύριοι σε επίσημο δελτίο τύπου που μας έχει στείλει ο κύριος Πολάκης, προσήλθε στο ακροατήριο κραδένοντας μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τον Νοεμβρίου του 2025, υποστηρίζοντας ότι δήθεν τον απαλλάσσει και άρχισε να εξετάζεται ως μηνυτής, αφού πρώτα υποβλήθηκε ως υποστηρίζον την κατηγορία. Μια έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν μιας πειθαρχικά τουλάχιστον ελεγκτέας, καθυστερημένης και προφανώς καθοδηγούμενης εισαγγελικής παραγγελίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, η οποία αναζητούσε μόνο την τυχόν ζημία του ελληνικού δημοσίου και τίποτα άλλο. Να, ο κύριος Πολάκης που πέφτει πάνω σε αυτά που γράφουμε εμείς και που λέμε κατά καιρούς περί αμαρτωλού εφετείου της Πάτρας. Μόνο που λογάριασαν, σημειώνει ο κύριος Πολάκης, χωρίς το ξενοδόχο, ακόμα και μέσα από τις γραμμές αυτής της καταπαραγγελίαν έκθεσης, αναδείχθηκαν κραυγαλαίες και σοβαρότατες παρατυπίες στις συγκεκριμένες προμήθειες. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το κέραιο αίτημα του πληρεξούσιου δικηγόρου του κυρίου Γιάννη Απατσίδη, ώστε να απαντήσει επισήμως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για το αν εκκρεμούν και άλλες δικογραφίες για το ίδιο σκάνδαλο, οι οποίες έχουν ενταφιαστεί. Ακούστε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της δικαιοσύνης. Στην προδικασία σε σχετικό ερώτημα της εισαγγελέως κυρίας Βαρβάρας Γνεσούλη, η οποία χρεώθηκε τη δικογραφία λίγες ημέρες πριν την παραγραφή, αφού πρώτα είχε υπεξαχθεί επί 5 περίπου έτη από 3 συναδέλφους της στην εν λόγω εισαγγελία είχε απαντήσει ψευδώς ότι δεν εκκρεμεί τίποτα σε βάρος του. Σε βάρος του κυρίου Καρβέλη. Αυτό συνέβη αφενός γιατί το ερώτημα τέθηκε με λανθασμένο τρόπο, αφετέρου διότι ο κύριος Καρβέλης είχε εφαρμόσει την παλιά γνωστή μέθοδο του αείμνηστου Ανδρέα Αβγενόπουλου, είχε μηνύσει ο ίδιος τον εαυτό του, ώστε να προκαλέσει ενδεχομένως, όπως πίστευε, μια αβολική απαλλακτική εισαγγελική κρίση και να υφαρπάξει άλοθη. Στον ελάχιστο χρόνο της διαδικασίας, λέει κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πολάκης για τον κύριο Καρβέλη και ουσιαστικά για την διοίκηση της ΕΚ, της πρώην διοίκηση της ΕΚ της Υγειονομικής Περιφέρειας, για να ξέρετε και τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβαινε. Αναδείχθηκαν, λέει ο κύριος Πολάκης, οι συνταρακτικές καταγγελίες πρώην νομικού συμβούλου της ΕΚ της ΥΠΕ, ο οποίος λειτουργώντας ως προστατευόμενος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, αποκάλυψε στημένες απευθείας αναθέσεις, σικέ διαγωνισμούς και απευθείας εντολές από υπουργικά γραφεία. Στο κάδρο μπήκαν οι ευθύνες των πρώην Υπουργών Υγείας, Βασίλη Κικίλια και αργότερα του Θανάση Πλεύρη και του νυν Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και των στενότερων συνεργατών του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μιχάλη Μπεκίρη και ο Γιώργου Μιλωνάκη, αβάσιμη αγωγή ΣΛΑΠ, των οποίων απορρίφθηκε αμετάκλητα κατά δημοσιογράφου που τόλμησε να αναδείξει το θέμα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ρητά να διαβιβάσει τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση αναδυόμενων ποινικών ευθυνών. Και υπάρχει ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα αυτό με τον κύριο Καρβέλη. Το ξαναλέω, κάνουμε μία προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Πολάκη. Μήπως είναι το τηλέφωνο που... Α, είναι η πόρτα, ωραία. Οπότε βάλτε το ηχητικό για να καταλάβει ο κόσμος και την καταγγελία που κάνει ο κύριος Πολάκης για τον κύριο Καρβέλη και για τα όσα τρελά, κυρίες και κύριοι, και σκοτεινά συνέβησαν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια επί του κυρίου Καρβέλη, όπως καταγγέλει ο κύριος Πολάκης, το ξαναλέω πάλι, την περίοδο της πανδημίας, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος και να ακούσει τα πράγματα με το όνομά τους και ζητήματα τα οποία αφορούν το κοινωνικό σύνολο, γιατί όλοι εμείς πληρώνουμε όλους αυτούς τους τύπους από το υστέρημά μας, κυρίες και κύριοι, και προφανώς οι κουμανταδόροι των ειδήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν θέλουν να βγαίνουν αυτά προς τα έξω, γιατί για λόγους που καταλαβαίνετε όλοι σας, ψηλιασμένοι είστε οι ακροατές εδώ της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού, και καταλαβαίνετε όλοι γιατί όλα αυτά τα πράγματα παραμένουν στο σκοτάδι. Δεν θα παραμείνω στο σκοτάδι. Ο κόσμος θα ακούσει τι είπε ο κύριος Πολάκης για την υπόθεση του κυρίου Καρβέλη και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την περίοδο της πανδημίας.
7: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίτη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της ΕΚ της ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μια στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών που είχε βάλει στην πρόσκληση, και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία, αυτή του αδερφού της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης τον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε. Μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από την δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον Αναξιακό Νόμο, όντας βουλευτής, στο όνομα της συζύγου του, και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μίλησε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα, και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό το θέμα. Ο κύριος Πολάκης, ο άνθρωπος, τρέχει στην άλλη δίκη, όπως είπε πριν από λίγο, στο ηχητικό, και προφανώς δεν μπορεί να βγει έξω να μας μιλήσει. Θα τον έχουμε ίσως αύριο, μεθαύριο, όποτε μπορέσουμε να τον βρούμε. Σίγουρα όμως θα φιλοξενηθεί εδώ τηλεφωνικά στις αποκαλύψεις για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή την ιστορία με τον πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πάμε τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει προκαλέσει, μάλλον μας ξεφτιλίζει ξανά ως νομό πανελλαδικά, και βέβαια όταν υπάρχουν δίπλα μας τέτοια άτομα, τέτοιοι άνθρωποι, που εγώ λέξη άνθρωπος δεν θα το έλεγα για αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε, για αυτό το άτομο που το έκανε. Μάλλον δεν θα πρέπει να τον λέμε άνθρωπο, θα πρέπει να τον λέμε κάπως διαφορετικό. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε έναν τύπο ο οποίος πυροβόλησε χθες στο πρόσωπο ένα σκυλάκι εκεί στην αρετή του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης, στο δημοτικό διαμέρισμα. Είναι χτυπημένο πολύ άσχημα, φωτογραφίες είναι φρικιαστικές. Ο πρόεδρος εκεί της τοπικής κοινότητας, ο κ. Βασίλης Δρακιάς, προς τιμή του σήκωσε αμέσως το θέμα. Έκανε από την πρώτη στιγμή μία ανάρτηση. Πριν λίγες ώρες, γράφει ο άνθρωπος, με ενημέρωσαν οι χωριανοί για ένα δέσποτο σκυλάκι που βρίσκεται βαριά τραυματισμένο στο χωριό. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές. Είναι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Ψάχνουν να βρουν το σκυλί, και λίγο αργότερα έβγαλε και μία ανακοίνωση ότι με αποτροπιασμό και βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του σκύλου της αρετής, του σκυλιού στην αρετή. Καταδικάζουμε απερίφραστα σε κάθε μορφή βίας απέναντι σε ανυπεράσπιστα ζώα. Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρωπιάς, ευαισθησίας και πολιτισμού. Και έχει σηκωθεί το θέμα και από τις φιλοζωικές οργανώσεις, εννοείται. Και όλοι ψάχνουν να βρουν τι έχει συμβεί με αυτό το άτυχο ζώο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, του δημοτικού διαμερίσματος της κοινότητας Αρετής, του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δρακιά.
4: Καλημέρα σας, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Δώστε μας λοιπόν ένα story του θέματος, έτσι, με το σκυλάκι, για να καταλάβει και ο κόσμος.
4: Είναι ένα φρικιαστικό θέμα, πραγματικά. Πολύ θλιβερό για την περιοχή μας. Χθες το μεσημέρι, μια σκοριανή με ενημέρωσε ότι είδε ένα σκυλάκι πολύ βαριά τραυματισμένο σε ένα σημείο του χωριού. Οι ίδιοι είχαν καλέσει την αστυνομία. Και είχαν καλέσει και τη φιλοζωική στα Λεχενά.
3: Ναι.
4: Ξεκίνησε κάποιες έρευνες, ήρθε η αστυνομία, από ό,τι έμαθα όμως δεν το βρήκε το σκυλί. Εγώ έκανα το απόγευμα κάποιες έρευνες, κάνα 2 ώρες περίπου, δεν βρήκα κάτι. Να σας πω ότι το σκυλί πριν λίγο βρέθηκε σε ένα σπίτι,
3: ναι,
4: στην αυλή ενός σπιτιού που δεν διαμένουν κάτοικοι. Ναι. Και το έχουν ήδη η φιλοζωική, το έχει παραλάβει ήδη η φιλοζωική των Λεχενών, η κυρία Παναγιωτοπούλου.
3: Ναι.
4: Είναι ένα φρικιαστικό γεγονός. Βαριά τραυματισμένο.
3: Το έχουν πυροβολήσει, κύριε Δρακιά, το έχουν πυροβολήσει. Κοιτάξτε. Αυτό που ακούγεται, το έχουν πυροβολήσει στο πρόσωπο. Κοιτάξτε. Ή το έχουν χτυπήσει με ξύλο.
4: Δεν το είδα εγώ από κοντά. Το είδα, ναι, σε φωτογραφία.
3: Ναι.
4: Πραγματικά είναι πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη, πολύ αποκλειστικό το θέμα. Πολύ άσχημη, ναι, πολύ άσχημη χτυπημένο. Τώρα, πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, είναι πατημένο, είναι πυροβολημένο. Δεν μπορώ εγώ να το
3: πιστοποιήσω. Για παράδειγμα, αυτό. Εδώ στον τοπικό τύπο βλέπω εδώ σοκ και αποτροπιασμό στην Ηλία. Θύμα πυροβολισμού, έπεσε σκύλο στην αρετή. Αυτοί υιοθετούν αυτή την εκδοχή.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό, αλλά.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ
3: άσχημο. Αν έχει σκάγια επάνω του το ζώο, αν βρεθούν, εννοείται ότι είναι
4: πυροβολημένο. Πιο πολύ εμένα μου έκανε το πρόσωπο. Τώρα δεν θέλω να μπω σε περιγραφές. Αλλά είναι πραγματικά το μισό του στόμα λείπει.
3: Λείπει, ναι.
4: Βέβαια.
3: Κρίμα.
4: Βέβαια.
3: Κρίμα. Δεν ξέρω αν μπορέσει ο κτηνίατρος εκεί να κάνουν
4: κάτι.
3: Δεν
4: ξέρω κι εγώ, δεν έχω πάρει την Παναγιωτοπούλου.
3: Θα
4: μιλήσουμε
3: για
4: λογικά πιο μετά. Λογικά θα μιλήσουμε και πιο μετά. Δεν γνωρίζω. Αλλά το ότι είναι τις ίδιες μέρες, πάει να φύγει ότι,
3: ναι,
4: ο οργανισμός του θέλει να ζήσει.
3: Κουταβάκι είναι από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, έτσι.
4: Ήταν ένα δέσποτο σκυλί, πραγματικά το θυμάμαι, εντάξει.
3: Ναι.
4: Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Το οποίο δεν ενοχλούσε πουθενά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν και έχουμε και άλλα δέσποτα τα οποία όταν περνάμε ας πούμε με ένα μηχανάκι κοιτάνε να μας ορμήσουν.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν πείραζε. Mm-hmm. Μάλιστα το τάιζε ένας κάτοικος που έχει ένα σπίτι από την Αθήνα, του είχε...
3: ένα μπολάκι με φαγητό, ναι, ναι, με νερό,
4: είχε,
3: ναι.
4: Του είχε φαγητό συνέχεια.
3: Μάλιστα. Οπότε ήτανε, δεν ήτανε σε άγρια κατάσταση, από τη στιγμή που έτρωγε είχε επαφή με ανθρώπους εκεί, με συγχωριανούς σας, εννοείται ότι... Μάλιστα, θλιβερά πράγματα
4: Είναι μια πληγή τα δέσποτα που θα τη ζούμε και όσο δεν υπάρχει παιδεία και αναπαράγουμε ζώα.
3: Ναι, γιατί φτιάχνεται και ένα κέντρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων εκεί στην περιοχή σας, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μας έλεγε και ο Δήμαρχος ότι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 40 αδέσποτα, τα οποία είναι προσωρινά φιλοξενούμενα. Δηλαδή θα φιλοξενηθούν, θα τσιπαριστούν, θα στηρωθούν, αλλά στη συνέχεια αφήνονται στο φυσικό τους περιβάλλον, γιατί αυτό λέει το πρωτόκολλο, αυτό λέει ο νόμος.
4: Κύριε Νοδάρο, όσο δεν θα αποκτήσουμε παιδεία, δεν θα μας λύσει κανένα καταφύγιο,
3: όσο
4: και να έχει το πρόβλημα. Έτσι. Πρέπει να αποκτήσει ο κόσμος παιδεία, να μπουν όρια, να μπουν περιορισμοί, να μην μπορεί ο καθένας να έχει 10-15 σκυλιά στο σπίτι του χωρίς λόγο.
3: Έτσι είναι. Για να μην μπορεί. Να
4: μην μπω σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που αλλάζουν σκυλιά λες και είναι.
3: Ναι.
4: Και συγκεκριμένα χόμπι τα οποία αλλάζουν σκυλιά λες και είναι πουκάμισα. Έτσι. Πρέπει να μπει μία.
3: Ναι.
4: Μία μέρημνα από το.
3: Τίποτα.
4: Από το
3: παιδεία αυτό, που λέτε.
4: Παιδεία.
3: Παιδεία και από τα σχολεία. Δηλαδή να καταλάβει το παιδάκι ότι το.
4: Αν να έχει το καταφύγιο, έτσι, δεν πρόκειται έτσι, να λυθεί το πρόβλημα.
3: Έτσι. Ότι το
4: σε
3: σκυλάκι.
4: Κανένα δήμο και σε καμία περιοχή.
3: Να καταλάβει το παιδί από μικρό ότι το σκυλάκι δεν είναι παιγνίδι. Το σκυλάκι είναι μία μορφή ζωή που πρέπει να τη σεβαστούμε. Το έχουμε δίπλα μα. Ναι, μπορούμε να το χαϊδεύουμε, να το έχουμε δίπλα μα, να το. Κανακεύουμε και λοιπά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός από την πρώτη μέρα που έρχεται στη ζωή μέχρι την τελευταία που θα φύγει. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, κύριε Δρακιά, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος το βαριέται το σκυλί και το παίρνει, ξέρω εγώ, από την Πάτρα και το αφήνει στο κοτίχι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και τέτοια σκυλάκια εκεί. Τάιζα και εγώ κάποιες φορές κάποια τέτοια δέσποτα που είχαν παρατήσει εκεί.
4: Να πω κάτι τελευταίο.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Ότι όποιος συγχωριανός έχει πληροφορίες, έχει κάτι άκουσε το πρωινό, να απευθυνθεί στην αστυνομία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί το γεγονός επειδή είναι φίλος μας, επειδή είναι κολλητός μας, επειδή είναι συγχωριανός. Όποιος έκανε αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά θέλω να τιμωρηθεί.
3: Μάλιστα.
4: Όπως το αξίζει.
3: Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι θέλετε εσείς προσωπικά να τιμωρηθεί, όλος ο κόσμος.
4: Να πει ότι ο πρόεδρος δεν μιλάει, το κάνει γαργάρα. Επειδή είναι ψηφοφόρος, το επειδή μπορεί να είναι φίλος, το επειδή μπορεί να είναι σχοριανός.
3: Όχι, δεν είναι. Είναι και καταδικαστές αυτές οι πράξεις. Αν το σκυλάκι αυτό
4: και
3: έχει.
4: Καλώ όλους τους σχοριανούς, όποιος έχει πληροφορίες, να πάει στην αστυνομία. Να μην το πει σε μένα, mm-hmm. δεν θέλω να ξέρω. Ναι. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, να πάει στην αστυνομία.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και αν χρειαστεί, μπορεί να ξαναμιλήσουμε, κύριε Δρακιά, για να δούμε και την εξέλιξη. Γιατί τώρα πηγαίνοντας στο κτηνιατρίο το σκυλάκι, στο κτηνίατρο για εξετάσεις κλπ. Θα δουν από τι έχει χτυπήσει. Ναι, δηλαδή, αν είναι πυροβολημένο το σκυλί από όπλο κυνηγετικό, θα βρεθούν σκάγια μέσα στο σώμα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ήθελα να πω κλείνοντας, έτσι, ότι είναι θλιβερά πράγματα αυτά με τα ζωάκια, να πηγαίνουν οι ασυνείδητοι και να τα τραυματίζουν σοβαρά, όπως αυτό το σκυλάκι εκεί στην Αρετή. Είναι όντως θλιβερά και καταδικαστία και θα πρέπει να τιμωρηθούν, να τιμωρηθεί ο δράστης ή οι δράστες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Όμως ήθελα να σταθώ κυρίες και κύριοι, και στη στάση, όχι για το, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα στη στάση των προβλημάτων της, που έχει η Ηλία, τη στάση ορισμένων προσώπων, οι οποίοι ουσιαστικά αυτογελιοποιούνται με τη στάση τους, προσφέροντας υπηρεσίες και γλύφοντας τα παπούτσια, για να μην πω τίποτα άλλο και φάμε και κανένα πρόστιμο, ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρομαι, σε ποιους αναφέρομαι και σε ποια γεγονότα αναφέρομαι. Είναι ντροπή σας. Εγώ αυτό θέλω να πω από το ραδιόφωνο. Είναι ντροπή σας. Και βέβαια, όπως μου γράφει εδώ πέρα ένας καλός φίλος, πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Όντως, έτσι είναι. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, περί πτυχίων, περί ντοκτορά, περί πανεπιστημίων κλπ, πάνε περίπατο. Πάνε περίπατο, κύριοι. Και δεν υπάρχει κανένας εδώ στην Ηλία που να σας πιστεύει με όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνετε. Ότι καλά ενδιαφέρεστε για το καλό της Ηλίας. Για το καλό της τσέπης σας και της αυτοπροβολής σας ενδιαφέρεστε. Για τίποτα άλλο. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
8: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε ενδείξεις, αποδείξεις όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμασταν εδώ, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Είμαστε σήμερα. Λοιπόν, 12 με 1 η εκπομπή. Χρήστος Ξημιτούλιας είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να τα πούμε καλά σήμερα, γιατί αρχίζω και φουντώνω με αυτά που διαβάζω και που ακούω. Καταρχάς, να πάμε σε ένα θέμα που είναι γνωστό από τα δημοσιεύματα, από τις αναφορές που γίνονται συνέχεια, ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί δραματικά, ενώ τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αδειάζουν επικίνδυνα. Υπάρχουν όμως κάποιοι δήμοι που δεν είναι της Ηλίας δυστυχώς, και θα τα πούμε σε λίγο, έδωσαν χρήματα από τα ταμεία τους στους νέους γονείς, παρότι δεν είχαν επίσημη αρμοδιότητα, ρισκάροντας ακόμα πρόστιμα ή και ακυρώσεις. Έτσι. Δηλαδή, κάποιοι δήμαρχοι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ευαισθητοποιημένοι και θέλοντας να κρατήσουν και τους νέους στις περιοχές τους, στις πόλεις τους και στα χωριά τους, χρηματοδοτούσαν από τα ίδια έσοδα, τα έσοδα των δήμων, τις νέες οικογένειες που κάνανε ένα παιδάκι, τους δίναν κάποια λεφτά, 1.000 ευρώ, 2.000, δεν έχει σημασία το ποσό, όμως συνέβαλαν με τον τρόπο τους αυτό. Στο να μείνει ο νέος κόσμος και να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο υπογεννητικότητα. Αυτό το θέμα όμως λύθηκε οριστικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΚΕΔΕ και όλοι οι δήμοι της χώρας έχουν πλέον το νόμιμο δικαίωμα να δίνουν το δικό τους εφάπαξ επίδομα γέννησης. Και ακούτε τώρα και τα καλύτερα. Και να τα ακούσουν αυτοί εδώ τα κοθόνια της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού Ηλίας. Και ξέρω για τις δουλοκοθόνια και θα τα ακούσουν τώρα σήμερα. Αυτά τα χρήματα που θα δίνονται από τους δήμους είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Κανείς δεν μπορεί να τα πειράξει για χρέη. Δηλαδή, χρωστάζει παιδί μου κάπου και σου βάζουν το ποσό αυτό στην τράπεζα. Είναι το κατάσχετο 1.600 ευρώ, σου βάζουν 2.000 για παράδειγμα. Δεν μπορεί κανένας να πάει και να πάρει τα λεφτά αυτά, επειδή η οικογένεια, το ζευγάρι μπορεί να χρωστάει κάπου. Έτσι. Ποια είναι αυτή η εικόνα στην πράξη? Ζητώ συγγνώμη. Από το Δήμο Αγράφων και τα Σέρβια μέχρι το Θέρμο, τη Δωρίδα και τα Βόρεια Τζουμέρκα, δεκάδες δήμοι στην ελληνική περιφέρεια δίνουν από 1.000-3.000 ακόμα και 15.000 ευρώ για νέες γεννήσεις. Στην Αττική, όπως το Ελληνικό Αργυρούπολι και στην Κηφισιά, προσφέρουν όχι μόνο χρήματα έως 3.000 για κάθε παιδί, αλλά και δωρεάν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δωρεάν αθλητικά προγράμματα και πακέτα βρεφικής φροντίδας. Εδώ βέβαια υπάρχει μια πικρή αλήθεια που πρέπει να υποθεί. Ενώ η επαρχία βράζει και οι περιοχές μας ερημώνονται, κανένας απολύτως δήμος της Ηλίας δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει το παραμικρό. Καμία πρωτοβουλία, κανένα τοπικό επίδομα γέννησης για τους νέους γονείς του νομού μας, την ώρα πάλι οι δήμοι στηρίζουν όπως φαίνεται έμπρακτα τις οικογένειες.

οικογένειες. Αυτό το επίδομα, ακούστε τώρα προσεκτικά, το δημοτικό αυτό επίδομα, όπου και αν δίνετε, δεν αντικαθιστά το κρατικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ, είναι μια επιπλέον βοήθεια. Αυτά ας σκεφτούν οι δήμαρχοι εδώ του νομού Ηλίας, που κόπτονται πάρα πολύ για τους συμπολίτες τους, για τους δήμους τους, και που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις περί υπογεννητικότητας κτλ. Και ότι οι νέοι φεύγουν και ερημώνουν τα χωριά μας. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν να βοηθήσουν, να μην τα βάζουν όλα στην τσέπη. Έτσι, να δίνουν στους νέους ανθρώπους. Ενώ στην τσέπη, ενώ στους δήμους, να τα παίρνουν και να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτό εννοώ τσέπη. Να έχουν λεφτά, να βγάζουν ένα ποσό, να βγάζουν ένα ποσό για κάθε οικογένεια, για κάθε νέο ζευγάρι που κάνει ένα παιδάκι, και να το ενισχύουν οικονομικά έστω με 1.000-2.000 ευρώ, όσο κάθε δήμος μπορεί να δώσει, έτσι ώστε να συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο και στη μείωση της υπογεννητικότητας, αλλά κυρίως και στο να μην φεύγουν οι νέοι από τις περιοχές, και αν μην βγαίνουν μετά και κλαίγονται. Και όχι συνέχεια το κράτος, και δεν βοηθάει το κράτος και το κράτος, μα το κράτος εσείς είστε. Εμείς είμαστε, όλοι είμαστε. Όταν κάνετε καλή διαχείριση των χρημάτων, θα σας βρείτε και λεφτά όπως βρίσκουν οι άλλοι δήμοι, για να δίνετε στα νέα ζευγάρια ή στα μεγαλύτερα ζευγάρια που κάνουν ένα παιδάκι. Τα υπόλοιπα είναι για να βγαίνετε στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις να λέτε παδλαπίπες. Όπως συνηθίζετε όλοι σας να λέτε. Σαν αυτές που λέω κανείς. Για τις σχολές στην Ηλία. Έχω πει ότι σε αυτό το νομό τίποτα ποτέ δεν θα γίνει. Διότι ο καθένας κοιτάει άντε μην το πω, τον πισινό του. Και επειδή πάμε σε εκλογές, ο κανείς θέλει νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό που έκανε, θα πάρει ψήφους. Όταν όλοι του έχουν γυρίσει την πλάτη στον πύργο. Ως ανίκανη δημοτική αρχή. Που τόλμησε να στείλει επιστολή για να πει για τον πύργο. Ποιος είναι ο πύργος? Τον έχει διαλύσει τον πύργο. Ποια πρωτεύουσα? Πρωτεύουσα, αν θέλει να λέγεται ο πύργος και ο κύριος κανείς να την επικαλείται ως πρωτεύουσα, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα που δεν τα έχει κάνει. Το μόνο που κάνει, άντε καμία εκδηλωσούλα εκεί, δίνοντας λεφτά δεξιά-αριστερά για αυτές τις εκδηλώσεις που δεν έχουν και κανένα αποτύπωμα στο νομό. Έτσι να περνάει η ώρα και να μαζεύονται οι υπάλληλοι, γιατί δεν πάει ούτε κόσμος να τις παρακολουθήσει. Ελάχιστοι πάνε, κι αν πάνε. Και υπογράμμισε στην επιστολή του ότι ο πύργος ως πρωτεύουσα, λέει, και πληθυσμιακά μεγαλύτερος δήμος του νομού, αποτελεί αναγκαίο μέρος οποιοδήποτε βιώσιμο ακαδημαϊκού σχεδιασμού, τονίζοντας την ανάγκη για σοβαρές, ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις. Δώστε λύσεις, κύριε Κανείς, στα προβλήματα που έχετε συσσωρεύσει στον πύργο. Που βγήκατε να πείτε για τον πύργο και γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημότων σαν στους άλλους δήμους, που τορπιλίζετε την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους να έρθουν σχολές, και δεν έχει σημασία να πάνε στον πύργο ή στην Αμαλιάδα, αλλά να έρθουν σχολές, και αντί να συμβάλλετε όλοι σε αυτό, ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να πάρει λίγους ψήφους, νομίζοντας ότι θα πάρει λίγους ψήφους. Το ότι γίνεστε περίγελοι, περίγελος και όλοι σας στον κόσμο, αυτό δεν σας λέει τίποτα. Το είπα και την περασμένη Παρασκευή. Μετά από 5 χρόνια εδώ θα είμαστε να λέμε για σχολές, να λέμε για σιδηροδρόμους, να τα πούμε τώρα και για το Λεβέντη. Το πρώτο επιμελητήριο που βγήκε νωρίτερα και μίλαγε και έλεγε τις θεωρίες του, γιατί από θεωρία είμαστε μια χαρά εδώ στο νομό Ηλίας. Στην πράξη χωλαίνουμε. Θεωρίες και να δίνουμε χρήματα για διάφορες εκδηλωσούλες και διάφορες ημερίδες που δεν έχουν κανένα αφήνουν και δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα στο νομό. Εκεί βρίσκονται λεφτά. Αν δώσετε λεφτά όμως κανένα νέο ζευγάρι που κάνει παιδάκι, δεν υπάρχουν εκεί. Αλλά για λεφτά για να προβάλλεστε, βρίσκεται μια χαρά. Τα βρίσκεται αυτά. Βγήκε ο Λεβέντης και μας λέει για το σιδηρόδρομο, μάλιστα. Και λέει πάλι για μια ημερίδα θα κάνει με την Καλαμάτα, αν κατάλαβα καλά προηγουμένως στην εκπομπή του Μάκη. Δεν κατάλαβα, ημερίδα τι χρειάζεται? Απλά να δοθούν κάποια λεφτά και να βγείτε φωτογραφίες για τα ΜΜΕ.
τι η μερίδα να δείξει ότι την αναγκαιότητα του σιδηροδρόμου το ξέρουμε. Όπως ξέραμε και για το δρόμο, πατρών πύργου ότι έπρεπε να φτιαχτεί, αλλά επί 25 χρόνια κροκοδίλια δάκρυα ρίχνατε όλοι σας. Τόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, τόσοι σακατεύτηκαν και το μόνο που κάνετε μετά από κάθε σοβαρό τροχείο να βγαίνετε και να κλαίτε. Με μαύρο δάκρυ. Και ήρθε ο Μητσοτάκης για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί ο έδικο του Μητσοτάκη είναι αυτό. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Που δεσμεύτηκε ότι όταν θα βγω θα κάνω τον δρόμο και τον έκανε. Δεν είναι κανένας, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του Πασόκ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν είναι. Καθαρά θέμα του πρωτοβουλία του Μητσοτάκη. Οι υπόλοιποι εμπόδια βάζεται για να μην γίνει ο δρόμος. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Λεβέντης και κάνει άθρο παρέμβαση, λέει, και ξέρετε κάνει φοράδα στο αλόνι, έτσι μην το πω τώρα εδώ. Και τι έγινε, που έβγαλε ένα άθρο και μίλησε. Βγήκε και είπε αυτά που είπε προηγουμένως. Λοιπόν, το ξέρουμε το σιδηρό. Τι κάνατε εσείς όλοι σας, τόσα χρόνια τι κάνετε. Τίποτα, μόνο για να γράφετε κάτι και να βγαίνετε στις εφημερίδες. Να σας κάνουν εκεί πρωτοσέλιδα. Να βάλετε τις φωτογραφίες σας και εντάξει, εκεί λύθηκαν τα προβλήματά μας όλα. Και πηγαίνουμε το κακό στο χειρότερο. Στην Ηλίας του θοκαμιλίζουμε όλοι μας. Γιατί όλοι μας έχουμε ευθύνες. Και αυτοί που ψηφίζουμε να μας εκπροσωπούν, αλλά και εμείς ως πολίτες. Σαφέστατε και είμαι αγανακτισμένος. Γιατί τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια από όλους. Είτε από αυτούς είτε από τους προηγούμενους, τα ίδια και τα ίδια ακούμε συνέχεια. Και τίποτα ποτέ δεν γίνεται, γιατί όταν πάνε στην Αθήνα λένε άλλα πράγματα από αυτά που λένε εδώ. Το έχουν πει τόσοι υπουργοί τόσες φορές. Ότι άλλα λέτε και κάτω, άλλα λέτε όταν έρχεστε στην Αθήνα. Και όταν πριν από το 9 ήταν ο Αβραμόπουλος, του ζήτησε σε όλους. Όταν του είπε ότι είμαι υπουργός υγείας και δώστε μου τα αιτήματά σας, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που είμαι εγώ υπουργός υγείας να προχωρήσω κάποια πράγματα για να φτιάξουμε την υγεία στην Ηλία, τους είπε συνονοηθείτε και φέρετε μου τα αιτήματα, αλλά θα έχετε από κάτω όλες τις υπογραφές σας. Όλες τις υπογραφές σας. Γιατί άλλα λέτε εδώ, άλλα λέτε στην Αθήνα. Αυτά τους είπε ο Αβραμόπουλος. Είμαι μπροστά, ήταν στην παρουσία στο δικό μου βιβλίο βέβαια. Γι' αυτό ήμουν εκεί μπροστά και τα άκουγα. Όπως τα είπε και ο άλλος υπουργός και έφυγε το νοσοκομείο και πήγε στο Αίγιο τότε. Όπως έφυγε το νοσοκομείο από το Μεσολογκά και πήγε στον Βούρκο της Συντριάδας. Και τόσα άλλα. Όταν φεύγαν οι σχολές που πήγε ο άλλος στην Αθήνα και του έλεγε εντάξει πάτε τη σχολή από εκείνη την περιοχή αλλά αφήστε τη δική μου. Τους παρακάλαγε. Και έχετε το θράσος και βγαίνετε. Γιατί έχετε, εκφαίνεται κάποιες συναλλαγές με αυτούς που σας βγάζουν και δεν σας ρωτάνε τα βασικά πράγματα. Απλά σας βγάζουν για να σας βάλανε παλαμάκια. Και καμαρώνετε και όλοι σας αγίφτηκα σκερπάνια και Ηλίας στον πάτο. Έρημα τα χωριά όλα. Και οι πόλεις, άδειες. Φεύγει ο κόσμος. Να κάτσε να κάνει τι εδώ. Τι προσφέρετε. Πέρα μόνο να βάζετε τους παχυλούς μισθούς στην τσέπη σας. Και δεν ξέρω και τι άλλα προνόμια μπορεί να έχετε. Και τολμάτε και βγαίνετε. Εκεί συνεχίζετε. Μας έχετε περάσει για τόσο κοθόνια όλους μας, να βγαίνετε εκεί και να λέτε εκεί τις παπάτζες σας συνέχεια. Για να κερδίσετε αυτό που έλεγε ο Άντι Γουόρχολ το δεκαετία του 60, τα 15 λεπτά δημοσιότητας. Και να πάτε μετά να δείτε τις εκλογές και να πείτε «Α, εγώ έστειλα επιστολές, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, στην ουσία δεν έχετε κάνει τίποτα στο μεταξύ. Παρά μόνο ξέρετε κυκλοφοράτε στους δρόμους, αγίφθηκα σκερπάνια. Και στον πάτο Ηλία, ακόμα, συνεχίζει να πηγαίνει προς τα κάτω. Σε πέστε μου ένα θέμα για το οποίο αυτός ο νομός πρέπει να περηφανεύεται. Πέστε μου ένα θέμα για την υγεία του, για τους δρόμους του. Για τις υποδομές του. Γιατί πρέπει να περηφανεύεται αυτός ο νόμος. Να βγούμε εκεί και να πούμε ότι ναι, είμαστε περήφανοι για αυτό το θέμα. Πέστε μου. Όλοι εσείς που έχετε εκλεγεί και διοικείτε. Και κάνετε ό,τι κάνετε πίσω από τα κλειστά γραφεία. Από απευθείας αναθέσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
Κάνετε την απευθείας ανάθεση τη φλίκη σας. Όποτε σας γουστάει απευθείας ανάθεση. 30.000, μέχρι 30.000, γιατί μετά υπάρχει ο έλεγχος. Για το αποφύγετε. Σπάτε ένα έργο σε 3-4 κομμάτια. Για να παίρνουν οι μέτεροι, οι φίλοι σας. Φτιάχνετε ένα δρόμο με την πρώτη βροχή, να κάτι οι γούβες. Πέφτουμε μέσα, πες πάντα αυτοκίνητα. Άλλοι πέφτουν και οι περπατώντες βέβαια. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, κάποια νομίζω έσπασε το πόδι της, κάποιος, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι τι, αυτό που είχε γίνει. Και κανείς τίποτα, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, τους αφήνετε, σας αφήνουν έτσι, ανεξέλεκτους όλους. Και τολμάτε να βγαίνετε να μιλάτε. Μπράβο σας, καλά κάνετε, γιατί είμαστε εμείς οι λύθιοι. Σας βάραμε και παλαμάκια. Και σας βγάζουμε να λέτε τις αηδίες σας συνέχεια. Όλοι σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για να σας πω ένα άλλο θέμα το οποίο συνέβη χθες το πρωί, για να τρελαθείτε και να δείτε γιατί έξυπνους μπασκίνες έχουμε στην Ηλία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία που συνέβη χθες σε ένα γνωστό μου και που την έγραψα έτσι με χιουμοριστικό τρόπο βέβαια στο site, αν την ακούσετε και σήμερα και αν ακούνε και από την αστυνομική διεύθυνση εκεί οι συνδικαλιστές και τα λοιπά. Πολύ θα ήθελα να βγει κάποιος να μας απαντήσει σε αυτά τα οποία θα ακούσετε. Εχθές λοιπόν αυτός ο γνωστός αποφάσισε να τιμήσει τους νόμους της φυσικής και της γεωμετρίας βγαίνοντας από το σπίτι του με την όπισθεν, έτσι με το αυτοκίνητό του. Προφανώς μια πρωτοποριακή τεχνική που οδήγησε το τιμόνι προς την κατεύθυνση της Αμαλιάδας. Αγνοούσε όμως πως εκείνη τη στιγμή είχε ενεργήσει σαν μεγαλοεγκληματίας υψηλού κινδύνου. Όπως με εξήγησε λοιπόν, καθώς πήγαινε, μπήκε με στις αρχές της Αμαλιάδας, ακούει πίσω τους σιρήνες, φώτα να βουσβήνουν, χαμός. Προχώρησε, μην πηγαίνοντας στο μυαλό του ο άνθρωπος ότι αυτοί από πίσω αυτόν ψάχνανε, κυνηγάγανε. Αλλά μετά από μερικά μέτρες έκανε δεξιά για να αφήσει το περιπολικό να περάσει, μήπως συνέβη κάπου κάτι και έπρεπε να πάει γρήγορα. Το περιπολικό σταματάει πίσω του και κατεβαίνει ένα ζευγάρι αστυνομικών, νεαρών αστυνομικών. Τώρα, τι να πω, ότι αυτό το ζευγάρι ήταν απασχολημένο με άλλα πράγματα και δεν πρόσεχε καθόλου ποιος μπαίνει, βγαίνει στα σπίτια της γειτονιάς. Λέω της γειτονιάς γιατί 100 μέτρα, 150 το πολύ μέτρα από το σπίτι του ανθρώπου ήταν μπλόκο, είχαν στήσει μπλόκο. Ο άντρας λοιπόν της ομάδας, με το βλέμμα του διορατικού ερευνητή, ανακριτή, που μόλις φαίνεται έτσι θα νόμιζε στο μυαλδάκι του ότι έλυσε το μυστήριο του αιώνα, προσέγγισε το όχημα και σε μια απόσταση, μη φοβήθηκε μήπως είχε και τίποτα όπλο άνθρωπος μέσα και το βγάζει να τον πυροβολήσει, ξέρω εγώ. Σε μια απόσταση λοιπόν του είπε την επική ατάκα. Γιατί μόλις μας είδατε, τον μπλόκο εννοούσε, κάνετε αναστροφή και φύγατε. Ο οδηγός έμεινε άναυδος από τη διάνοια που είχε απέναντί του. Και ψέλισε ένα «τι είπατε». Το επιτελείο λοιπόν επανέλαβε την κατηγορία με την ίδια πεποίθηση ότι θα είχαν βρει το μεγάλο εγκληματία. Όταν ο άνθρωπος τους εξήγησε το αυτονόητο, ότι απλώς βγήκε από το σπίτι του, το βλέμμα του αστυνομικού δεν έδειξε ούτε ίχνος μετάνοιας ούτε αμηχανίας. Ήταν το βλέμμα ενός ανθρώπου που αντιλήφθηκε πως ο πλανήτης γυρίζει γύρω από τον ήλιο, αλλά βαριέται να παραδειχτεί πως έκανε λάθος. Φυσικά τα τζιμάνια του αστυνομικού τμήματος Σίλιδας, για να σας πω που είναι, Αμαλιάδα, το ζευγάρι αυτό δεν θα μπορούσαν να φύγουν με άδεια χέρια και να χάσουν την ευκαιρία να μεγαλοδγήσουν. Και η επαγγελματική τους διέστηση βρήκε τελικά το πραγματικό έγκλημα. Τον έγραψαν κανονικότητα για το κταίο. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος σου είπε ότι παιδιά σε δύο μέρες έχω ραντεβού, ήταν χθες, δηλαδή αύριο. Έχω ραντεβού στο κταίο για να περάσω το αυτοκίνητο. Φαίνεται πως οι δείκτες του δρολογίου των αρχών κινούνται σε άλλη διάσταση, όπου οι δύο μέρες ισοδυναμούν με διακεκριμένη περιβαλλοντολογική απειλή. Τελικά ζητήθηκαν και τα υπόλοιπα χαρτιά, άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Κόπηκε το πολυπόθετο χαρτί του προστίμου και τα όργανα της τάξης αποχώρησαν, αφήνοντας τον πολίτη να αναρωτιέται με τέτοια αιτήσια αντανακλαστικά και τέτοια οξυδέρκεια και τόσο η αστυνομική διέστηση να οργώνουν τους δρόμους της Ηλίας, δεν μπορεί κανείς να απορρεί γιατί εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Και πώς να προλάβουν να χτυπήσουν την εγκληματικότητα όταν είναι απασχολημένοι να κυνηγάνε ανθρώπους που ξεκινούν από το σπίτι τους και να σώζουν την κοινωνία επειδή για 48 ώρες είχε λήξει οκτέο. Αυτή είναι. Κάτι παιδάκια που τα φέραν εδώ για να χτυπήσουν την εγκληματικότητα. Τι εγκληματικότητα να χτυπήσουν αυτά? Που τους κάνει μπαφ και έχουν εξαφανιστεί. Και θα θυμόσαστε πριν από μερικούς μήνες εδώ που βαράγανε τον περιπτερά στη Χαστούνη και το περιπολικό καθόταν πιο πέρα και έβλεπε τους Ρωμάνα να τον βαράνε και δεν κουνιώσανε. Αυτή είναι. Για να βγει σε δικαλιστική ένωση να μας πει τώρα κάτι. Και όχι μόνο με αυτό, με όλα όσα έχουν συμβεί. Κάποιοι φοράνε στολές, κάτι παιδάκια και θεωρούν ότι είναι πιστολέρο, ότι είναι ξέρω εγώ, τι να πω, ότι έχουν πιάσει του παπά τα ράσα. Ότι κάποιοι είναι. Κάτι χαμένα. Να πιάσουν κανένα μηχανάκι, να πιάσουν κανένα ανθρωπάκο που θέλει να πάει στη δουλειά του. Γι' αυτά είναι μανούλες. Για να χτυπήσουν την εγκληματικότητα όμως, όχι, κολοκύθια με τέτοια θα ασχολούνται. Και κατακλέβονται τα σπίτια όλα και οι επιχειρήσεις. Πιάνουν και κάπου μερικούς, εντάξει, οκ. Okay. Όλα αυτά 29 λεπτά μετά τις 12, καταλαβαίνετε πόσο αγριεμένος είμαι σήμερα, φαίνεται και από το τόνο της φωνής μου, αλλά είναι παράλογα όλα αυτά που συμβαίνουν, σε όλα τα επίπεδα. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε τον πιο όμορφο νομό της χώρας. Εδώ συγκεντρώνονται όλες οι ομορφιές από όλους τους άλλους νομούς, τους έχουμε εμείς εδώ και δεν τα αξιοποιούμε. Δεν κάνουμε κάτι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η εκλογή, η επανεκλογή, έτσι. Να παίρνουμε τους μισθούς που παίρνουμε και ό,τι άλλο παίρνουμε δεν ξέρω και εγώ, και εντάξει να περνάει και ο καιρός και όλα μια χαρά και πάμε σε εκλογές, ξαναζητάμε πάλι ψήφους και δώσου πάλι, γιατί ο άλλος είναι κολλημένος μαζί μας για τον α ή β λόγο ή κολλημένος με το οποιοδήποτε κόμμα και εκεί μπορεί να σε βαράει το κόμμα, να σε χτυπάει σε χταπόδικά του, αλλά εκεί θα πηγαίνεις να του ψηφίζεις εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό τον κικαιώνα προσπαθούμε όλοι οι υπόλοιποι, οι απλοί πολίτες, να επιβιώσουμε. Σας είπα μερικά πράγματα σήμερα το τι συμβαίνουν. Έχω πει και άλλες φορές και θα τα ξαναπώ. Και θα τα λέω πάλι μετά από 5 χρόνια, να είστε σίγουροι αν είμαστε καλά και μιλάμε ακόμα. Γιατί αυτά που σας λέω τα λέω από το 1998, δεν είναι τη σημερινά. Αν πάτε σε εκπομπές μου τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκείνης της εποχής θα δείτε τα ίδια πράγματα. Για την υποβάθμιση του νομού φωνάζαμε και τότε. Και ερχόμαστε μετά από 25-30 χρόνια να λέμε τα ίδια πράγματα. Σύψη σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα όμως τα επίπεδα, από τα πιο πάνω μέχρι τα τελευταία κάτω. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο πολύ που δεν ξέρω αν μπορεί να μαζευτεί πια. Και με ποιο τρόπο μπορεί να μαζευτεί. Κάποτε, να σας πω γι' αυτό, ένας κομμουνιστής, αντάθετης, σε μια συνομιλία που είχαμε, μεγάλους ηλικία, μου είπε το εξής. Μου λέει, αγόρι μου, θα σου πω κάτι. Λέω, να ακούσω. Μου λέει, αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα, κάθε 30 χρόνια χρειάζεται έναν Παπαδόπουλο. Αλλά και τον Παπαδόπουλο αυτόν που είχαμε το 67, έναν πιο σκληρό Παπαδόπουλο. Του λέω, γιατί όλες αυτό? Γιατί αυτή η χώρα θα οδηγηθεί σε ασυνδοσία και θα καταστραφεί από μόνη της. Θα πρέπει να υπάρχει ένας Παπαδόπουλος, σκληρός Παπαδόπουλος, για να ξαναρχίζει η χώρα πάλι από την αρχή να φτιάχνεται. Δεν θα σας πω αν το υιοθετώ ή όχι αυτό. Απλά σας λέω ότι μου είπε αυτός ο αντάδειτης, ο κομμουνιστής. Εκπεπιθείς ως κομμουνιστής, έτσι. Και νομίζω, γιατί και με όσους το έχω συζητήσει, έχουν συμφωνήσει, ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος μάλλον δίκιο είχε. Έχουμε ξεφύγει από τα όρια της δημοκρατίας και έχουμε περάσει στην ασυδοσία, αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας. Και ο Σωκράτης, ότι η δημοκρατία πάντα οδηγεί σε ασυδοσία. Σε ασυδοσία έχουμε φτάσει πλέον. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όταν το θέλει, και οι υπόλοιποι τους βαράμε παλαμάκια. Και μη σας κάνει εντύπωση γιατί δεν βγαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή να μιλήσουν πολύ. Και βγαίνουν σε άλλες εκπομπές. Γιατί έχουν μάθει να μην απαντάνε. Δεν θέλουν να απαντάνε σε ερωτήματα. Κρύβονται. Στουθοκαμιλίζουν. Και δυστυχώς πολλοί από αυτούς που διοικούν εκεί τα ΜΜΕ τους βοηθάνε, τους εξυψώνουν για αυτόν τον στουθοκαμιλισμό που κάνουν όλοι τους. Να θα μου πει κάποιος, μα όλοι το ίδιο είναι. Όχι, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, οι οποίες όμως χάνονται μέσα στο γενικότερο σύνολο. Αυτό είναι το κακό. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πιστεύω ότι όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Όλοι όμως. Και να δουν νέοι άνθρωποι. Όχι 60-70 70-70 και 80-70 που διοικούν σε κάποιους οργανισμούς. Και αφήστε αυτά ότι δεν έχει σχέση η ηλικία και όλοι δεν υπάρχει θέμα με τη ηλικία, υπάρχει θέμα με τις ιδέες. Τι ιδέες να έχει ένας 75-άρης να σου πει. Να σου πει αυτός για την πόλη, για τον νομό σου μετά από 10-15 χρόνια. Ένας 30-άρης, ένας 40-άρης, ακόμα και 50-άρης μπορεί να το κάνει. Και δικαιούται να το κάνει και υποχρεούται να το κάνει και πρέπει να στηρίζεται. Φτάσαμε και να στηρίζουμε τώρα κάτι 70-άρηδες, κάτι γερόντια, 75-άρηδες και πάνω, και τους βαράμε και παλαμάκια. Ας σου πει τώρα 75-άρηδες μετά από 15 χρόνια, δεν ξέρω που μετά να πόδι στον τάφο. Λοιπόν, ήρθα όλοι μας, και εγώ μέσα έτσι, πρέπει να σοβαρευτούμε αν θέλουμε τα παιδιά μας τουλάχιστον να ζήσουν λίγο αξιοπρεπώς, γιατί δεν ζουν τα παιδιά μας αξιοπρεπώς. Εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία, εντάξει, περάσαμε και καλά χρόνια, κάναμε πολλά πράγματα. Τα σημερινά παιδιά όμως, εγώ τα λέω στο γιο μου καμιά φορά και μου λέει, πατέρα, με δουλεύεις τώρα, σε βέλα να φτάσει στην ηλικία που ήμουν εγώ τώρα, όταν ήσουν εσύ. Δεν πάντα πιστεύω στα παιδιά ότι περάσαμε πολύ καλά χρόνια. Γιατί ξύπνησαν, γεννήθηκαν μάλλον, και μεγαλώνουν σε μια μιζέρια που εμείς την έχουμε κληρονομήσει, αυτή τη μιζέρια. Και αν θέλετε αυτό να συνεχίζεται, αν θέλουμε αυτό να συνεχίζεται, να επικρατεί αυτή η μιζέρια, τότε καλά κάνετε και ψηφίζετε αυτούς που ψηφίζετε και βαράτε παλαμάκια σε αυτούς που βαράτε. Αν θέλετε όμως κάτι να αλλάξει, όχι για μας, για τα παιδιά μας, γιατί εμείς τα φάγαμε λίγο πολύ τα ψωμιά μας, αν για τα παιδιά μας θέλουμε κάτι να αλλάξει, αν θέλουμε φεύγοντας από τη ζωή να είμαστε χαρούμενοι γιατί τους κληροδώσαμε κάτι καλύτερο, τότε πρέπει να αλλάξουμε όλη την νοοτροπία και τρόπο σκέψης. Έχουμε την ωριμότητα όμως να το κάνουμε? Πολύ αμφιβάλλω. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα που υπάρχει και που σας το ανέλησα στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, υπάρχουν και κάποια ευχάριστα πράγματα, πράγματα που σε γεμίζουν με αισιοδοξία. Αλλά δυστυχώς προέρχονται, όχι δυστυχώς εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, από ατομικές πρωτοβουλίες, από πρωτοβουλίες κάποιων οργανισμών και πολλές φορές αυτές, γι' αυτό λέω το δυστυχώς, δεν έχουν και την ανάλογη βοήθεια από το επίσημο κράτος. Και το επίσημο κράτος, επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι μας. Είναι και οι Δήμοι, είναι και οι κυβερνήσεις και τα λοιπά. Ένα από αυτά τα αισιόδοξα που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τάξει τον εαυτό τους στο να βοηθούν τον συνάνθρωπο είναι ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Ένας αθλητικός αγώνας που έγινε την Κυριακή, ήταν ο 18ος αγώνας και 58.000, ακούστε τώρα, 58.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά από όλη την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Δεν θα σας πω εγώ περισσότερα θα μας πει υπεύθυνη του προγράμματος, του αγώνα και όλων αυτών των προγραμμάτων που γίνονται, είναι η κυρία Χριστιανά Μίτση, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Μίτση.
16: Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή και για την τόσο συγκινητική περιγραφή του τι έγινε την Κυριακή που μας πέρασε.
15: Εσείς θα μας τα πείτε όμως καλύτερα το τι έγινε. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι 58.000 κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
16: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό και είναι πραγματικά συγκινητικό και για μας που κάθε χρόνο βλέπουμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, από διάφορα σημεία και ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός Ελλάδας να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που έχει πολλούς στόχους, αλλά ξεκινάμε με την ενημέρωση, με την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, με την σημασία για την πρόληψη και για την έγκαιρη διάγνωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά και γενικά για όλους μας. Είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα της απομυθοποίησης της νόσου, που αυτό σημαίνει πρακτικά να προσπαθούμε να μην φοβόμαστε πια να μιλάμε για αυτή την ασθένεια, να μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού ανοιχτά, να μιλάμε για τον καρκίνο ανοιχτά, γιατί όταν μιλάμε ανοιχτά ο φόβος φεύγει.
15: Με επιτρέπετε να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο, όμως, τον κόσμο που μας ακούει, ότι όταν λέμε για καρκίνο του μαστού δεν εννοούμε μόνο για τις γυναίκες, γιατί υπάρχει και στους άντρες βέβαια σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
16: Ναι,
15: όμως,
16: ναι.
15: Στη γυναίκα μπορεί να θεραπευτεί, υπάρχουν έτσι όπως έχει εξελιχθεί η επιστήμη και τα λοιπά, εφόσον το προλάβουν στην αρχή του, κάτι που δεν θεραπεύεται στους άντρες. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το μαστό, την ανατομία του μαστού στον άντρα και στη γυναίκα. Παρακαλώ.
16: Όντως ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί και στους άντρες, αλλά αν το δούμε έτσι σε επίπεδο στατιστικής, στους 100 καρκίνους του μαστού που θα διαγνωστούν, ένας θα είναι ανδρικός.
15: Ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό να είναι. Δηλαδή και στους 1000 γυναικείους ένας θα είναι ανδρικός. Είναι
16: όπως
15: πολύ
16: και να έχει όμως, είναι αρκετά συνήθως, υπάρχει όντως όπως το λέτε, ότι είναι πιο δύσκολο αντιμετωπίσιμος, όχι για κανέναν άλλο λόγο πολλές φορές, αλλά γιατί οι άνδρες δεν ελέγχονται, οπότε αυτό που με έναν τρόπο προσπαθεί να μεταφέρει και αυτή η διοργάνωση, που είναι η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, πολύ συχνά στους άνδρες δεν το πετυχαίνουμε. Δηλαδή έχουμε καρκίνους που μπορεί να έχουν προχωρήσει. Η συγκεκριμένη λοιπόν διοργάνωση του Greek Race for the Cure, που διοργανώνεται εδώ και 18 χρόνια από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής, είναι λοιπόν μια διοργάνωση που έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού, την απομυθοποίηση σχετικά με την νόσο, τη γιορτή, γιατί στη διοργάνωση συμμετέχουν και γυναίκες οι οποίες είναι όπως λέμε survivors, είναι γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει μέσα από την εμπειρία, έχουν περάσει τις θεραπείες, έχουν περάσει τις επεμβάσεις ή είναι ακόμη σε θεραπεία, βρίσκονται τώρα σε θεραπεία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας δίνει ένα μήνυμα ότι μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας και έχει νόημα να συνεχίζουμε ό,τι και να μας συμβαίνει. Και είναι πραγματικά συγκινητικό ότι την Κυριακή είχαμε εικόνες και βίντεο και αναπαραστάσεις από πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας, που σε κατατόπους περιοχές βγήκαν, περπάτησαν, έτρεξαν με την πλούζα της διοργάνωσης, έτσι ώστε αυτό το μήνυμα πραγματικά να πάει παντού και πραγματικά αν μπορέσουμε έστω και μία γυναίκα να επηρεάσουμε σε μία περιοχή της Ελλάδας που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ή να θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό ή ότι δεν έχει το χρόνο να το κάνει, να την κινητοποιήσουμε, να αρχίσει να τηρεί το προληπτικό της έλεγχος, είναι για μας ένα έλεγχο, είναι για μας ένα τεράστιο όφελος και ένα τεράστιο
15: έλεγχο. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι αυτή η μεγάλη, τεράστια θα έλεγα επιτυχία. Είπα, 58.000 κόσμος είναι πάρα πολύ και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα έχετε και μεγαλύτερες συμμετοχές και περισσότερες συμμετοχές.
16: Έτσι είναι.
15: Ελπίζω να έχετε το κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσετε, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες είναι που κρατάνε όρθιο τον κόσμο.
16: Όντως.
15: Εύχομαι ό,τι καλύτερο, αφού βεβαίως σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
16: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίσουμε με αισιοδοξία.
15: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
16: Γεια σας.
15: Λοιπόν, και μετά την κυρία Χριστιανά Μίτση, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να επιστρέψουμε. Ελπίζω ότι θα τον βρούμε τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Σιμόπλου, να μας πει εκεί. Έγινε ανακαίνιση του κτηρίου. Είδα σε κάτι φωτογραφίες ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Δημητρόπουλος σε λίγο. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα.
17: Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Έχετε καταλάβει βεβαίως ότι σε αυτή την εδώ την εκπομπή ότι είναι θέμα υγείας πάντα προβάλλεται όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι λοιπόν και το επόμενο θέμα έχει σχέση με την υγεία και αναφέρομαι στο κέντρο υγείας του Σιμόπουλου, όπου επέστρεψε στην οργανική του έδρα, αλλά επέστρεψε πλήρως ανακαινισμένο για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους κατοίκους της περιοχής της Πηνίας και όχι μόνο, ανθρώπους οι οποίοι, όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είναι και σε μεγάλη ηλικία και έχουν περισσότερο ανάγκη την πρωτοβάθμια υγεία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαγγελή Δημητρόπουλο, το γνωστό γιατρό που τόσους ανθρώπους έχει σώσει ο άνθρωπος και στο νοσοκομείο αλλά και εκτός νοσοκομείου, σε δρόμους όπου έχει βρεθεί σε άνθρωπος ανάγκη και είναι ο Βαγγέλης μπροστά, έχει δώσει τη βοήθειά του τιμώντας τον όρκο του Ιπποκράτη. Είναι διευθυντής και γενικός βέβαια οικογενειακός γιατρός, επιστημονικός υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σιμόπουλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε.
18: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα σε όλους.
15: Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, από χθες επέστρεψε στην οργανική του έδρα πλήρως ανακαινισμένο το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου.
18: Από σήμερα το πρωί, 7
15: από
18: η
15: σήμερα.
18: Ώρα.
15: Πολύ ωραία.
18: Σήμερα το πρωί, εδώ και 2 χρόνια, είχαμε φιλοξενηθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Εφήρας, με ό,τι αρνητικά συνεπάγεται αυτό, φιλόξενο το περιβάλλον βέβαια, αλλά από εκεί πέρα η στενότητα του χώρου, η αδυναμία και για περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων έπρεπε να γίνει, μεταφερθήκαμε εκεί ως οφείλαμε, αφού βάσει των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανάκαμψης στο Ελλάδα 2000, το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου είχε ενταχθεί στα πρώτα κέντρα υγείας, τα οποία έγιναν οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Πλέον καινούριο το κτίριο, φωτοβολταϊκά συσκευή, καινούργιοι χώροι μέσα, καινούργιος εξοπλισμός, καινούργια εργαλεία, καινούργια.
15: Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για την πρωτοβάθμια υγεία, έτσι.
18: Ακριβώς.
15: Πολύ ωραία. Πέστε μου κάτι.
18: Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ναι, ναι, στην ορεινή ηλία, συν Λασιώνα, συν Δίβρη, συν, απέκτησε πλέον το σπίτι που του έπρεπε.
15: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι κύριε Μητρόπουλε. Ποιος έτρεξε όλο αυτό το θέμα? Δηλαδή, ακούστε, κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε.
18: Ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Από τα πρώτα που εντάχθηκαν, και οφείλω να βγάλω το καπέλο και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν ο κύριος Λέτζας, τότε διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ο οποίος ήταν πρωτοστάτης σε αυτόν τον αγώνα. Από εκεί πέρα το αίτημα αυτό τέθηκε υπόψη του Περιφερειάρχη της ΥΠΕ, του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Μεταφέρθηκε το αίτημα και πλέον το Κέντρο Υγείας εντάχθηκε σε αυτόν τον κατάλογο μαζί με τα κέντρα υγείας και της Κρέστανας, της Αντρίτσανας που είναι σε δεύτερο βαθμό και της Βάρδας. Εμείς ήμασταν τα πρώτα κέντρα υγείας, τη Βάρδα και το Σιμόπουλο, συν την Κρέστανα.
15: Πόσοι γιατροί είναι εκεί, αγαπητέ μου Βαγγέλη?
18: Στο Κέντρο
15: Υγείας. Στο Κέντρο Υγείας, πόσοι?
18: Είμαστε 7 γιατροί σύνολο στο Κέντρο Υγείας.
15: Δηλαδή εσείς τώρα έχετε μεταφερθεί εκεί. Έχετε μεταφερθεί εκεί τώρα, έχετε φύγει από την Αμαλιάδα?
18: Σήμερα, ναι, σήμερα το πρωί έχει μεταφερθεί η έδρα του Κέντρου Υγείας, λειτουργεί πλέον στη φυσική του έδρα.
15: Οπότε είστε και εσείς εκεί, δεν θα σας βλέπουμε στο νοσοκομείο.
18: Στην Αμαλιάδα, γιατί εφημερεύω στην Αμαλιάδα σήμερα και αύριο.
15: και εκεί και εδώ, μάλιστα.
18: Πολύ ωραία. Προσφέρουμε.
15: Εγώ πάντως θα ευχηθώ να μην χρειάζονται υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας ή κανέναν άνθρωπο, αλλά αν χρειαστούν, καταλαβαίνω ότι είναι ένα κέντρο που μπορεί να δώσει τις καλύτερες, να προσφέρει το καλύτερο ως πρώτη εκτίμηση δηλαδή.
18: Εύστοχα το τοποθέτησα στη δήλωσή μου, γιατί μετά η χαρά μου είναι, καταλαβαίνετε, θέλω να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Η οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται από τους συναδέλφους και από μένα που αφορούν το Κέντρο Υγείας να είναι προς το φελήν παρά στο βλάπτην. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Πλέον ο καθένας που θα το επισκεφθεί, χτυπάω ξύλο να μην είναι κανένας, αλλά δυστυχώς η πόρτα της υγείας είναι πάντοτε ανοιχτή για τον καθένα, να είναι προς το καλό του.
15: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα, έτσι. Εδώ, ναι, αξίζει να πεις μπράβο σε αυτούς που πάλεψαν για να γίνει το κέντρο υγείας Σημόπλο, να πεις μπράβο πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους εκθιάζεις και να τους βγάζεις και να τους ακούς να μιλάνε και να χαίρεσαι. Γιατί αυτοί πραγματικά πραγματικά κάνουν, προσφέρουν. Όχι σαν τους άλλους που είναι μόνο για φωτογραφίες και ότι λέγαμε μην τα ξαναεπαναλαμβάνω. Θα είχε ενδιαφέρον να βγάζαμε και τον Δήμαρχο Ντάβη Δασκελίνης, γιατρό επίσης, διευθυντή. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Λέτζας. Να δούμε γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Μάλλον είναι ο Δήμαρχος. Να περιμένουμε λίγο για να ακούσουμε, γιατί σίγουρα και ο ίδιος θα είναι πολύ χαρούμενος, αφού ως διευθυντής του κέντρου Υγείας Σημόπλου. Ναι, ωραία, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Πάμε να τον ακούσουμε. Ναι, είναι όντως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλημέρα κύριε γιατρέ, κύριε Λέτζα.
19: Καλημέρα κύριε Φάγκο σε όλους εσάς και στους ακροατές σας.
15: Μίλαγα πριν από λίγο με τον Βαγγίλη τον Δημητρόπλο, τον γιατρό, και είπε ότι ας ευχαριστίες πρώτα έβαλε εσάς για το κέντρο Υγείας Σημόπλου που από σήμερα επέστρεψε στην οργανική του θέση. Πλήρωσε ανανεωμένο και εξοπλισμένο με νέα μηχανήματα κλπ. Ήσασταν εκεί εσείς διευθυντής κάποτε στο κέντρο Υγείας Σημόπλου, δεν είναι?
19: Είμαι, παραμένω.
15: Α, παραμένετε ακόμα.
19: Παραμένω, δεν έχω. Η οργανική μου θέση στο κέντρο Υγείας Σημόπλου και μάλιστα νιώθω μεγάλη χαρά γιατί ήμασταν από τους πρωτεργάτες εκεί.
15: Αυτό είπε ο κ. Δημητρόπουλος, ναι, αυτό το είπε.
19: Την ενεργειακή αναβάθμιση προτείναμε το κέντρο Υγείας Σημόπουλου και το κέντρο Υγείας Βάρδας.
15: Στη Βάρδα έγινε αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση?
19: Στη Βάρδα ολοκληρώνεται το έργο. Από ό,τι έχω πληροφορίες από την υγειονομική περιφέρεια που έχουμε ανοιχτό διάβλο, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Οκτώβρη θα έχουμε και τη μεταφορά και τη λειτουργία του κέντρου Υγείας Βάρδας στο καινούριο πλέον κτίριο, γιατί μιλάμε πλέον για νέα κέντρα υγείας.
15: Μάλιστα. Συνεχίζετε να κάνετε εφημερίες. Ήξερα ότι μέχρι πριν 2 χρόνια περίπου, 1,5 κάνατε εφημερίες. Συνεχίζετε ακόμα?
19: Όποτε είναι αναγκαίο,
15: πηγαίνετε.
19: Έστω και μεικτές που λένε, γιατί είναι ειδικές συνθήκες, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να μην υπάρχει έλλειμμα στην περιοχή υγειονομικό, να το πω έτσι.
15: Μάλιστα. Και για να βγάλω μία είδηση, τι κάνετε σήμερα στην Πάτρα? Είδατε ένα πουλάκι μου το σφέδιξε ότι είσαστε στην Πάτρα σήμερα. Καμία περιφέρεια?
19: Πήγαμε σε ένα συνέδριο στο Εκοφόρουμ εδώ. Πήγαμε και μια συνάντηση με τον κύριο Καταφάδο για τις φυσικές καταστροφές, γιατί θα καταθέσουμε πάλι κάποια πρόταση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα. Να σας δώσω εγώ τώρα μια είδηση, εφόσον με πήρατε, επί του πιεσιρίου που λένε. Εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εσωτερικών το Μαριέτα Γιαννάκου άλλα 2 σχολεία για του χρόνου το καλοκαίρι. Θα είναι το γυμνάσιο των Λεχενών και το ΕΠΑΛ των Λεχενών μαζί με το Λύκειο της Βάρδας.
15: Τι σημαίνει ότι μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα?
19: Ότι θα έχουμε μονώσεις, θα έχουμε τα παράθυρα, θα έχουμε βαυσίματα, τις τουαλέτες.
15: Ανακαίνιση των σχολείων δηλαδή. Μια ανακαίνιση των σχολείων. Μια ανακαίνιση των σχολείων. Στα σύγχρονα δεδομένα.
19: Σε υποδομές κρίσιμες οι οποίες έχουν φθαρεί από τη μεγάλη χρήση.
15: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Καθώς είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 1, δεν θα κλείσουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Εδώ θα σας αφήσουμε. Μένετε μαζί μας, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, έχοντας καλώς των πραγμάτων. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 8. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το ρόλο της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, εκτιμούν ότι τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφτασαν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ως ιστορικά υψηλό και υπογράμμισε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 60% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, τόνισε ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. Βραχνά στο κόστος της ενέργειας για τους αρτοποιούς, ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος συντεχνίας αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσων Καπλάνη, σημείωσε πως έχουν βάλει λουκέτο 1.500 φούρνοι, ενώ είπε ότι οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμανς που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα με τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 του Ρέντι. Το κτίριο εκενώθηκε από τους ενίκους. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από φορτιστές που ήταν δίπλα στο στρώμα. Σήμερα αναμένεται το Μικτόρκο το δικαστήριο να ανακοινώσει την απόφασή του για την υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στο εδόλιο δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την Κυριακή θα απολογηθούν στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει σαφώς και σταθερά θέσει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον κόλπο και στο στενό του Ορμούζ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπουελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Ώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Ώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ακούτε Ionion FM.

Τεράστιο στίχος από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Τεράστιο στίχος από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Να το πούμε κανονικά για να ακουστεί που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Έντυσαν την τηλεοπτική έκφανση του από το τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη.

Αυτή είναι Beatles και ηχογραφήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Ο Paul McCartney στριφογύριζε στο μυαλό του διαρκώς ένας ήχος, μια μουσική. Ψάχναν και στίχους, ψάχναν και ακριβώς το σύνολο του τραγουδιού. Μπήκαν το πρωί, το βράδυ κατάφεραν να επιστρέψουν, να προσθέσουν φωνή, πιάνο και την κιθάρα του George Harrison και να γίνει ένα από τα αρρώτερα τραγούδια των Beatles, Seize a Woman.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη, η επόμενη από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα ηχηρά μηνύματα, οι συναντήσεις, οι συμφωνίες και οι προοπτικές για το μέλλον μιας ισχυρής συμμαχίας, δύο ισχυρών συμμάχων, όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιο. Η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Πρωθυπουργός για την σχέση με τις ΗΠΑ. Οι δρόμοι έχουν αρχίσει και γεμίζουν σιγά σιγά. Έφυγε ο Ρούμπιο, επέστρεψε η κίνηση στους δρόμους. Η άνοδος της Κηφισού από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ήδη φορτώσει για τα καλά. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και την Αθηνών και η κάθοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά δύσκολη. Η έξοδος της Χιστού έχει αρχίσει και φορτώνει πάρα πολύ. Γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Η Μικράς Ασίας έχει κίνηση στο δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και φορτώνει η Συγκρού, η Αρδιτού, και βέβαια στη συνέχεια μετά η Βασιλέως Κωνσταντίνου και όλα αυτά. Δύσκολο βλέπω ότι αρχίζει και γίνεται και το κομμάτι της Εθνικής Αντιστάσεως πριν την Ηλιουπόλεως, όπως επίσης και ο περιφερειακός στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει ιδιαίτερα. Κίνηση βλέπω και στην Κηφισίας στην κάθοδο από την Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και την Πανόρμου. Προετοιμαστείτε, θα βρείτε αρκετή κίνηση και λίγο ψηλότερα βλέπω πάλι κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας πριν την Καποδιστρίου. Ξεκινάει, μάλλον όχι, για την ακρίβεια ξεκινάει από την Ριζαρίου και κάτω έχει κίνηση αρκετή μέχρι και μετά την Καποδιστρίου. Δύσκολη η κάθοδος της Κηφισίας ήδη, δύσκολη και η κάθοδος της Μεσογείων μέχρι και τον Ερυθρό Σταυρό.

21 Απριλίου έχουν γεννηθεί δύο σπουδαίες προσωπικότητες σε αυτόν τον κόσμο. Η Ελισάβετ η Β', η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ανήλθε στο θρόνο της το 1952, βασίλευε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο της Γαλλίας και η μακροβιότερη γυναίκα αρχηγός κράτους. Την χάσαμε την Ελισαμπέτα το 2022, όπως παίρνουν τα χρόνια. Είπα δύο μεγάλες προσωπικότητες. Η μία είναι η Ελισάβετ, η άλλη είναι η αφεντιά μου. Έχω γενεθλία και εγώ μαζί με την Ελισάβετ, διότι όλοι οι βασιλιάδες, βεβαίως, με την Επανάσταση, μαζί. Όχι, δεν έχω σήμερα γενεθλία. Έχω γενεθλία τον Απρίλιο. Γεννήθηκα μαζί με την Ελισάβετ, βεβαίως. Διότι θα μπορούσα να πω ότι είμαι και με τον σάρκο της Βασιλίσσης, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι η Pet Shop Boys που τραγουδούν Dreaming of the Queen. Τι άλλα συζητάμε σήμερα? Συζητάμε, θα επανέλθει λίγο η κανονικότητα. Εντάξει, θα έχουμε τα πόνερα από την επίσκεψη του Ρούμπιο, αλλά θα συζητήσουμε πάλι τα εσωτερικά μας. Ετοιμάζεται μια συνάντηση, μάλλον αύριο, στο Μέγαρο Μαξίμου, Μητσοτάκης με Μαράκης, για να σβήσουν λίγο αυτές οι συζητήσεις στο περιθώριο ότι ο Μαράκης δεν πήγε γιατί δεν τα έχει καλά με τον Μητσοτάκη και τα λοιπά. Ήταν όλη αυτή η συζήτηση μετά τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας την Δευτέρα για τους απόντες. Μιλήσαμε περισσότερο για τους απόντες παρά για τους παρόντες. Ο κ. Μαράκης ήταν ένας από τους απόντες, οπότε να προσπαθούν να στείλουν μήνυμα ότι όλοι μαζί και αγαπημένοι. Σκέψω ότι εδώ δήλωσε αγαπημένος με τον Νίκο Δένδια ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε: εγώ δεν έχω τίποτα με το Δένδια. Δεν κατεβαίνουμε ούτε στην ίδια περιφέρεια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι υπουργός άμυνας, τον τιμώ και τα λοιπά. Δικαιολογημένοι όλοι οι απόντες για την κυβέρνηση. Τώρα, με ξέρεις το Σαμαρά, όλοι οι άλλοι θεωρητικά ήταν δικαιολογημένοι. Βέβαια, ο Άδωνης είπε τις προάλλες ότι καλά, όλοι είχαμε δουλειές τη Δευτέρα, αλλά φροντίσαμε να βρεθούμε στην Αθήνα για να παραβρεθούμε κι εμείς όπως πρέπει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Όχι που μου είχατε ανηλυμένες υποχρεώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα που όλοι το περιμέναμε. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν στενάξει οι ταβέρνες και τα καφέ, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το διάστημα και θα στενάξουν και το επόμενο διάστημα, διότι έρχονται εκλογές και υπάρχουν έτσι πολλές κινήσεις στο παρασκήνιο, συναντήθηκαν σε καφέ του Κολονακίου ο Αντώνης Σαμαράς με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος εχθές στον Sky μιλώντας. Είπε ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ιδιότητας ως πολιτικού αναλυτή και τα λοιπά και τα λοιπά, και σύμβουλος για την πολιτική επικοινωνία. Αλλά δεν τα άφησε και τελείως κλειστό το ζήτημα του αν θα του έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς να κατέβει στην πολιτική με το κόμμα του ότι θα έλεγε όχι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μάλλον ανοιχτό το άφησε.

Αυτό ήταν Chuck Berry. Όταν ο Chuck Berry ήταν παιδί, δεν τον άφησαν να μπει στο Fox Theater του St. Louis, γιατί ήταν μαύρος, αν και συνοδευόταν από τον πατέρα του, μαύρος και πατέρας του, αλλά εννοώ ότι δεν ήταν, επειδή ήταν ανήλικος. Το 1986 ο Chuck Berry επιστρέφει στο Fox Theater για τη συναυλία των 60 γενεθλίων του, την οποία κινηματογράφησε ο Taylor Hartsford ένα χρόνο αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου του 1987. Ο Berry αποκτά το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame και κάνει την πρεμιέρα η ταινία στο Los Angeles, βασισμένη στην συναυλία του στο Fox Theater, από την πόρτα που του έκλεισαν στη σκηνή που τον αποθέωσαν. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, όλα δείχνουν ότι η επιστροφή της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ είναι μάλλον δεδομένη. Δεν ξέρω αν είναι στη λογική αυτή των μεγάλων παιχτών που φεύγουν από μια ομάδα, πηγαίνουν μετά, κάνουν μεταγραφές στο εξωτερικό και λένε θα έρθω να κρεμάσω τα παπούτσια μου στην ομάδα της καρδιάς μου, κάπως έτσι, διότι η κυρία Τζάκρη κυκλοφορεί από κανάλι σε κανάλι και λέει ότι η ομάδα της καρδιάς της, ή τέλος πάντων το κόμμα της καρδιάς της, ή η παράταξη, έτσι, που την εκπροσωπεί περισσότερο, τι είναι το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως.

0: Ο Τσίπρας κάνει μαθήματα στους νεότερους της ομάδας του για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι και εύκολο πράγμα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις και να αντιμετωπίσεις τις επιθέσεις. Δεν ήταν μαθημένοι. Άρχισαν λίγο να ξεκινήσουν βέβαια την εκπαίδευση, αλλά τέλος πάντων τι να πεις. Κύριε Τσίπρας, θα είναι εδώ στις 10 και 4 στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή στο στούντιο των Παραπολιτικών για να τα συζητήσουν όλα όσα έχει επικαιρότητα αλλά και όσα δεν έχει επικαιρότητα. Ενημερώνομαι από τον Παναγιώτη Χάλαρη που ενημερώνεται από ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή ότι γύρω γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, το βλέπω και στο χάρτη τώρα εδώ, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι κατακόκκινη και οι δρόμοι μέσα στην πλάκα, εκεί γύρω-γύρω. Είναι κατακόκκινη και η Αμαλίας. Είναι κατακόκκινη και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι πολύ δύσκολο και το κομμάτι γύρω-γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Εθνικό Κήπο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, γιατί βλέπω ότι έχει φορτώσει και η Μιχαλακοπούλου πάρα πολύ. Αν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το κομμάτι, ευχής έργο. With a beautiful wife. And you may ask yourself, well. Και με ένα υπέροχο κομμάτι του Once in a Lifetime, το Talking Heads, που μια μέρα σε σήμερα κυκλοφορούν το Remain in Light. Ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και αυτό το διαμάντι, το κομμάτι στην αρχή είχε ρυθμό χωρίς στίχους. Την ιδέα την έδωσαν οι ιεροκήρυκες που άκουγε ο David Byrne στο αμερικανικό ραδιόφωνο και κάπως έτσι κράτησε το ύφος και πρόσθεσε την ιστορία του. Με αυτή την τραγουδάρα λοιπόν θα πάμε και πάλι πίσω στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου έφερε στο προσκήνιο την ενέργεια, τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και τις αμερικανικές επενδύσεις, αλλά και γενικότερα τις γεωπολιτικές πολύ πλούσιες εξελίξεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενέργεια, άρα και στην οικονομία. Πίσω όμως από τις προβληματικές δηλώσεις υπάρχει ένα οικονομικό ερώτημα, αν μπορεί η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος χωρίς να μεταφέρει το κόστος αυτής της στρατηγικής στους καταναλωτές και πώς ασφαλής μπορεί να είναι οποιοδήποτε σχεδιασμός όταν ένας πόλεμος ή μια διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές αρκεί για να ανατρέψει τις τιμές για πάρα πολύ καιρό. Ζήτησα να το συζητήσουμε με τον διδάκτορα διεθνούς πολιτικής οικονομίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και μοιάζει να μην είμαστε και πολύ κοντά στην περίοδο που θα κλείσουν όλες αυτές οι υποθέσεις. Προφανώς η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα είναι θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.
1: Πολύ σωστά το περιγράφετε. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια πράγματι εντυπωσιακή παρουσία χθες του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και φυσικά Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας με την διπλή ιδιότητα που έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μια εντυπωσιακή
0: και σπάνια ομιλία, η διπλή ιδιότητα.
1: Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν σημασία πάντοτε και τα σύμβολα. Ναι. Όσο συμβολική και να είναι μια ομιλία, έχει περιεχόμενο, έχει διατυπώσεις, έχει θέσεις. Άρα αυτά καταγράφονται. Δεν είναι επεαπτερόεντα ομιλικά, αλλά είναι πραγματικές θέσεις και ιδέες. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο έβαλε έναν πολύ ορθότερο τόνο σε σχέση με προηγούμενες ομιλίες άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πλευρά της Ευρώπης. Μίλησε ο κύριος Ρούμπιο για ανάγκη αφύπνισης της Ευρώπης, μίλησε για εγκλωβισμό σε παγκόσμια γραφειοκρατία. Ωστόσο, ήταν προς το θετικό ο τόνος, καθώς εξήμνησε φυσικά την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, εξήμνησε τα ιδεώδη και των ιδεών από τον Σοκράτη, αλλά και της Ρώμης, της δύναμης από τον Αχιλλέα. Άρα είχαμε προφανώς ισχυρούς συμβολισμούς και φυσικά μιλάμε για μια εποχή, για να συνδέσω με αυτό που μου λέτε, που θα σας έλεγα, κύριε Κλώσσα, από την προηγούμενη δεκαετία έχουμε την επικράτηση σε αρκετές διεθνείς υποθέσεις του δικαίου της ισχύως και όχι πάντοτε της ισχύως του δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Και μετά την προηγούμενη δεκαετία και στην ελληνική κρίση, για παράδειγμα, έχω γράψει στο βιβλίο μου ότι επικράτησε πολλές φορές τις διευθετήσεις για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα το δίκαιο του ισχυρού και όχι τι έπρεπε πιο δίκαια ίσως από την πλευρά του διεθνούς δικαίου να γίνει. Άρα αυτό να το θυμόμαστε δεν είναι μόνο στις τωρινές υποθέσεις, είναι και παλαιότερα. Αυτό το αναφέρει ως θετικό παράγοντα την ισχύ φυσικά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να συνδέσω με την ερώτησή σας, και την αμυντική ισχύ σε μια έφλεκτη περιοχή. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε δύο πολέμους ανοιχτούς. Ένας πόλεμος εδώ και πολλά χρόνια και ένας άλλος ο οποίος διακόπτεται και συνεχίζει με γεωπολιτικές διενέξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα όλα αυτά παίρνουν στο επίκεντρο την Ελλάδα. Και η χώρα μας πράγματι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
0: Ναι. Πόσο μπορεί να μας κοστίσει όμως αυτή η ενεργειακή ασφάλεια, και κυρίως υπάρχει μια συζήτηση, μήπως αντικαθιστούμε τη μία εξάρτηση με μία άλλη εξάρτηση, δηλαδή το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Μήπως έπρεπε η Ευρώπη συνολικά, όχι η Ελλάδα, να δει λίγο διαφορετικά τις ισορροπίες αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς τα σχέδια τα ενεργειακά, ο χάρτης ο οποίος σχεδιάζεται στο επίκεντρο η Ελλάδα προφανώς και είναι θετικά για τη χώρα μας, καταρχάς γιατί αυξάνουν τη γεωπολιτική της ισχύ. Όπως προανέφερα, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και αμυντική ασφάλεια, σημαίνει αναβάθμιση. Αυτό είναι δεδομένο, είναι de facto. Από την άλλη μεριά, σωστά μιλήσατε για εξάρτηση και ότι δεν κάνει καλό η μονομερής εξάρτηση. Το είδε αυτό, το πλήρωσε η Ευρώπη, ειδικά με την προηγούμενη δεκαετία που είχε τη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, και αυτό διεκόπη με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγή του οικονομικού χάρτη στην Ευρωζώνη, και αυτοί που ήταν που οδηγούσαν την κούρσα της ανάπτυξης να είναι ουραγή και αντίστροφα η περιφέρεια, και φυσικά η Ελλάδα να είναι leader, δηλαδή ηγέτη στην ανάπτυξη, επιτυχάνοντας καλύτερους ρυθμούς. Άρα αυτό το πλήρωσε η Βόρεια κυρίως Ευρώπη, κόντρα στον διχασμό Βορρά-Νότου που την είχε ευνοήσει την προηγούμενη δεκαετία, την οικονομική κρίση. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι είναι ίδιο να πούμε ότι αλλάζουμε μια εξάρτηση από τη Ρωσία με το αμερικανικό LNG. Και αυτό γιατί θα σταθώ στα λόγια του κυρίου Ρούμπιο. Έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τη διατλαντική σχέση, έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τη Δύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Αυτό θα βοηθήσει λοιπόν μέσω της παροχέτευσης και της διόδου του κόμβου αυτού όλης της ενέργειας από την Ελλάδα στον κάθετο άξονα και στις άλλες εκφάνσεις που είπαμε έχει ο ενεργειακός σχεδιασμός. Σίγουρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι μιλάμε για άλλες χώρες, μιλάμε για άλλη συνεργασία. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει κανείς θέλω να εξαρτηθώ από τη Μέση Ανατολή στην ενέργεια, άρα αλλάζω τη Ρωσία με τη Μέση Ανατολή. Πάλι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ίδια η βαρύτητα, η ισχύς, θα έλεγα η σχέση η δημοκρατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τέριασμα των ιδεωδών που έχει με αυτές τις χώρες από ό,τι με τις ΗΠΑ. Προφανώς η διατλαντική σχέση είναι πάρα πολύ ισχυρή και γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε στη ζυγαριά ότι αλλάζουμε τη Ρωσία με τις ΗΠΑ. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό, και φυσικά είναι πολύ θετικότερο να υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση από τον αμερικανικό παράγοντα σε σχέση με άλλους.
0: Ναι. Ήταν ισχυρή η τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο σε σχέση με, με τις σχέσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την χώρα μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ειδικά πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται με την καρδιά του να δείχνει τις επενδύσεις. Δηλαδή, πού κάνω δουλειές, πού κάνω business, αυτοί είναι φίλοι μου. Το ίδιο ισχύει και με την Τουρκία, το ίδιο ισχύει και με την Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και με πάρα πολλές χώρες.
1: Έχετε δίκιο να επισημαίνετε τη συναλλακτική θεώρηση των διεθνών υποθέσεων από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Προφανώς το έχουμε δει αυτό, είτε με την ανακοίνωση οριζόντιων δασμών, φυσικά μετά το πήρε πίσω, εν μέρη τουλάχιστον, είτε με άλλες δραστηριότητες και υποθέσεις οι οποίες προφανώς αποβλέπουν στο όφελος πρωτίστως, στο δόγμα το πρώτα Αμερική, πρωτίστως του αμερικανικού παράγοντα. Ωστόσο, εγώ διέγνωσα στον κύριο Ρούμπιο χθες μια προσπάθεια να φέρει στο τραπέζι ένα win-win, δηλαδή ότι βεβαίως υπερασπίστηκε τη θέση του Αμερικανού Προέδρου, υπουργός Εξωτερικών είναι, και είπαμε έχει και διπλή ιδιότητα, όπως είχε ο κύριος Χένρι, συγγνώμη, Χένρι Κίσιγκερ, αλλά φαντάζεστε τη δύναμη που έχει ο κύριος Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Ήθελε λοιπόν αφενός να υποστηρίξει την αμερικανική θέση ότι προφανώς πασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο κύριος Ρούμπιο, αλλά η συναντήληψη αυτή στα θέματα της αναγέννησης του δυτικού πνεύματος, της δημοκρατίας, στα θέματα των αξιών και της ισχύως, όπως δίδαξαν οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, διδαγμένοι από την αρχαία Αθήνα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός, όλη αυτή η αλυσίδα, θα έλεγα ότι προσπάθησε να δέσει σε ένα ενιαίο νήμα ιδεολογικό την Δύση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον νέο κόσμο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα 250 χρόνια φέτος, με την Δύση από την παράδοση της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι βάζει στο τραπέζι ότι υπό την φυσικά ισχύ κατά τον κύριο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα η Ευρώπη καλύτερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ενιαία από την τρέχουσα Αμερικανική διοίκηση ή αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φοβάμαι σε αυτό, δηλαδή έχει περάσει την κρίση την υπαρξιακή του ευρώ την προηγούμενη δεκαετία και θωρακίστηκε, άρα είναι αρκετά ισχυρή, ασχέτως να βλέπουμε τριγμούς οικονομικούς τις τελευταίες μέρες σε όλο το φάσμα και στα ομόλογα αμερικανικά, ευρωπαϊκά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι έδωσε έναν τόνο, θα έλεγα, κατά τη διαφορετικό από το ομό συναλλακτικό, βλέποντας ή διανθίζοντας, αν θέλετε, αυτές τις οικονομικές σχέσεις, τις αμυντικές και τις ενεργειακές, με ένα ευρύτερο ιδεολογικό περίσμα που, ξαναλέω, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι, για παράδειγμα, στολίδια, αλλά κατ' εμέ έχει σημασία ακόμα όχι μόνο οι λέξεις, αλλά ακόμα και ο συμβολισμός και αυτή η εικόνα στον Ιερό Λόφο της Κνίκας.
0: Ναι. Κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε στην κρίση των ομολόγων, αν ένα νέο ενεργειακό σοκ τροφοδοτήσει ξανά τον πληθωρισμό, πιέσει τις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται, έχουν περιθώριο οι οικονομίες, οι κεντρικές τράπεζες, οι φορείς να παρέμβουν και να συγκρατήσουν την κατάσταση, ή μοιάζει να περιμένουμε απλά πότε θα σβήσει το κύμα, θα πέσει το κύμα?
1: Εδώ έχουμε έναν επαπειλούμενο φαύλο κύκλο. Προφανώς οι ενεργειακές τιμές τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Προφανώς ο πληθωρισμός αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να αντιδράσουν. Οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά, να κάνουν εξόρυξη και να γεμίσουν με βαρέλια ενέργειας. Το όπλο τους είναι η νομισματική πολιτική. Μέχρι εκεί λοιπόν προφανώς ανεβάζουν τα επιτόκια για να ανακόψουν τον πληθωρισμό και να το φέρουν κοντά στον στόχο. Αυτή η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί περαιτέρω ανησυχίες, πιέζοντας τις τιμές των ομολόγων. Ανεβαίνουν λοιπόν οι αποδόσεις. Θα επισημάνω όμως ότι η Ελλάδα και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή το ρίσκο τους, πάει παράλληλα με το ρίσκο άλλων χωρών και φυσικά έχει φτάσει να δανείζεται χαμηλότερα από χώρες του πυρήνα, όπως Γαλλία και Ιταλία. Άρα το μάτι του κυκλώνα δεν είναι όπως την προηγούμενη δεκαετία στον Νότο και στην περιφέρεια και στην Ελλάδα, αλλά είναι κυρίως σε Γαλλία. Αντίστοιχα με την Ιταλία την εποχή της δικής μας κρίσης, θυμίζω ότι λέγανε η Ιταλία είναι 10 φορές η Ελλάδα. Τώρα βλέπουν τη Γαλλία να έχει το κόστος δανεισμού ψηλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν κοινωνικές στη Γαλλία. Αλλά εκεί είναι τραμμένα τα βλέμματα. Σίγουρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, προφανώς είναι ένα δύσκολο πάζλ για τις κεντρικές τράπεζες. Πιστεύω ότι έχουν πιο ψηλά σε αυτή τη φάση σε σχέση με το 2022, που τρέχανε κάποια στιγμή όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι προσωρινός ο πληθωρισμός και κάνανε απότομα πολύ μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων. Μιλάω για την περιοχή, για την περίοδο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή και μετά το πληθωριστικό σοκ που συνέβη. Τώρα ήδη τα επιτόκια σε Αμερική και Ευρωζώνη είναι υψηλότερα από τότε, από την αρχή του προηγούμενου κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο υπομονετικές οι κεντρικές τράπεζες. Προφανώς θέλουν ενδεχομένως μέχρι το Δεκέμβριο να κάνουν και άλλη μία αύξηση, η Fed και η EQT, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, θα είναι υπομονετικές. Σίγουρα όμως είναι ένα δύσκολο πάζλ, διότι η αγορά ομολόγων είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τα ομόλογα πολλές φορές έχουμε δει στην ιστορία να συμβαίνουν κρίσεις οι οποίες μεταδίδονται στην οικονομία.
0: Κύριε Γκράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: σας μέρα. Κύριος Κωνσταντίνος Γκράβας, διδάκτορ διεθνούς πολιτικής οικονομίας, συγγραφέας του βιβλίου Οικονομικός Πόλεμος και Νομισματική Ειρήνη και συνσυγγραφέας του βιβλίου Κεντρικές Τράπεζες. Αυτό είναι πριν, γιατί το 1980 κυκλοφόρησε το Dirty Mind. Η δισκογραφική του έλεγε ποιος θα παίξει ένα δίσκο που λέει τέτοια πράγματα μέσα τα τραγούδια του. Ο Prince επέμενε και προφανώς είχε πολύ δίκιο, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγω για διαφημίσεις. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
2: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατο στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση Καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

και μια φωνή που δύσκολα μπερδεύεις με άλλη. Ο ήχος του Paper Adams εδώ στο In and Out.

Το δείπνο, το χθεσινό δείπνο είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ψάρι για κυρίως και τέλος ένα γλυκό με αχλάδι. Τα κρασιά που σερβιρίστηκαν ήταν βεβαίως ελληνικά.

Πού βρήκα ψάρι φρέσκο πελαγίσιο αυτή, γιατί ιχθυοτροφείο αποκλείεται. Παιδιά, δηλαδή μεταξύ μας, άμα ταΐσαμε ιχθυοτροφείο των Υπουργών Εξωτερικών, έσχος και ντροπή μας. Επειδή είναι οι λιμενεργάτες που. Οι λιμενεργάτες λέω. Οι αλληλείς που έχουν απεργία γι' αυτό.

0: Τι αφήνει πίσω της για την ελληνική οικονομία, αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές και οι επενδύσεις βρέθηκαν στην ατζέντα του Ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι ποιες από αυτές τις συζητήσεις μπορούν να φέρουν κεφάλαια, δουλειές και δραστηριότητα στην Ελλάδα και με ποιους όρους. Θα το εξετάσουμε όλο αυτό, αλλά και το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με τον κύριο Αλεξάνδρο Κωστόπουλο, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν βγάζατε έναν απολογισμό της επίσκεψης, τι θα βάζατε στην πρώτη γραμμή?
1: Νομίζω ότι όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο λέγαμε ότι δεν περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό να αλλάξει, αλλά είναι μια πολύ σημαντική επιβεβαίωση όλων αυτών που ήδη έχουν αλλάξει στις διμερείς σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Οι συμφωνίες που γίνανε και οι συζητήσεις που έγιναν και γίνονται και σήμερα το πρωί τρέχουν ακόμα, επιβεβαιώνουν ένα ευρύ φάσμα ευθυγράμμης, αν θέλετε, τόσο των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας και των οικονομικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Αμερικής, με αυτά, κατά αναλογία βέβαια των μεγεθών, που έχουμε εμείς στον τόπο μας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αλλάξει αρκετά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν αλλάξει νομίζω με θεμελιώδη τρόπο τα τελευταία χρόνια, όχι γιατί ήρθε μια μεγάλη επένδυση ή γιατί έγινε κάτι φοβερό, αλλά γιατί πραγματικά απελευθερώθηκαν πεδία διαφορετικού βάθους αυτές οι σχέσεις που έχουμε. Η Ελλάδα μας, επειδή ακριβώς έχει πετύχει να έχει αλλάξει πάρα πολλά σημεία, μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι απλοϊκό αυτό που θα σας πω, αλλά πλέον είναι πολύ πιο σχετική, είναι πολύ πιο σημαντική, είναι πολύ πιο επίκαιρη για όλα αυτά που στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θεωρούνται προτεραιότητες. Οπότε καθόμαστε, αν θέλετε, σε πιο μεγάλα τραπέζια, μας κάνουν συζητήσεις για πιο σημαντικά πράγματα και σε αυτά τα πιο σημαντικά πράγματα αυτός που πραγματικά κερδίζει, πέρα από το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας, είναι η πραγματική οικονομία μας, η οποία πρέπει να βρίσκει νέα πεδία να αναπτύσσεται, πρέπει να βρίσκει νέες αγορές. Νομίζω ότι αυτό που επιβεβαιώθηκε λοιπόν από την επίσκεψη χθες είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν την Ελλάδα όχι μόνο όπως παραδοσιακά τη βλέπανε για την αγορά εδώ, αλλά βλέπουν την ευρύτερη δυναμική που έχουμε σε μια περιοχή που εκτείνεται από τον κάθετο άξονα, από την Ουκρανία μέχρι την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τον Αραβικό κόσμο. Και είναι πράγματα που δεν είναι θεωρητικά, ξέρετε, είναι πράγματα που ήδη γίνονται. Τέτοια projects, τέτοιες συνεργασίες, επενδύσεις που να αφορούν αυτό το ευρύτερο οικοσύστημα, ήδη τρέχουν μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Δεν ήταν απλά συμβολική, ήταν αρκετά σημαντική.
0: Επειδή η εμπειρία σας από το επιχειρήν είναι πλούσια και επειδή και η εμπειρία σας από την διπλωματική οικονομία είναι πλούσια με την εμπλοκή σας, με την ενασχόλησή σας με το Αμερικανικό Συμβούλιο Επενδύσεων, υπάρχει η διπλωματία της οικονομίας, δηλαδή που έρχεται κάποιος και λέει μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ, θα επενδύσουμε, θα κάνουμε, κοιτάμε την Ελλάδα, υπάρχουν επιχειρηματίες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν κτλ. Και υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει πραγματική διάθεση αμερικανικών κεφαλαίων να έρθουν στην Ελλάδα?
1: Έρχονται. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Έρχονται. Ερχόντουσαν, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, ερχόντουσαν ακόμα και τις πιο δύσκολες περιόδους της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ποια είναι? Όταν εγώ ήμουνα εξαιρετικά νεαρός, πριν από πολλά χρόνια, θεωρούσαμε ότι μια μεγάλη επένδυση, είτε από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη, είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο, είναι ένα μεγάλο μη γέφυρα, το αεροδρόμιο. Οι επενδύσεις έχουν αλλάξει, η μορφή των επενδύσεων έχουν αλλάξει. Άρα υπάρχουν επενδύσεις που γίνονται και γίνανε από το 2018, άρχισαν να έρχονται Αμερικάνικες εταιρείες που δεν τις είχαμε ποτέ και δείξανε πραγματικά ότι εκτιμούνε και έχει αξία όλος αυτός ο γολγοθάς που ανεβήκαμε για να αλλάξουμε την οικονομία μας και να την οικοκυρέψουμε νομικά μας. Υπήρχαν Αμερικανικά κεφάλαια που μπήκαν σε ελληνικές εταιρείες και πραγματικά τους δώσανε φτερά, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι αμερικανικές ή οι ευρωπαϊκές ή οποιασδήποτε επενδύσεις είναι αυτές που μόνο πάνε τη χώρα μας μπροστά. Πρωτίστως είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι τα ελληνικά μυαλά τα οποία δίνουν αξία σε όλες αυτές τις επενδύσεις. Άρα μπαίνανε λεφτά σε αμερικάνικες, σε ελληνικές εταιρείες που πραγματικά απελευθερώσαν το δυναμικό τους. Συνεχίζουν να μπαίνουν και επίσης είναι οι συνεργασίες που γίνονται. Δηλαδή, ναι, είναι σημαντικό να έρθει στη δικιά μου εταιρεία κάποιος και να μου πει θα επενδύσω ένα τεράστιο ποσό για να βγάλει φτερά. Είναι εξίσου σημαντικό να μπω σε ένα διεθνές, σε μια διεθνή αλυσίδα προμηθειών, να πάμε μαζί με κάποιον άλλον σε μεγαλύτερους πελάτες. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πρέπει να δούμε πόσες ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον πάντα κατά αναλογία των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή, εγώ το τονίζω ίσως ενοχλητικά, δεν πρέπει να φουσκώνουν τα μυαλά μας. Mm-hmm. Είμαστε μια μικρή οικονομία. Αυτή η μικρή οικονομία όμως κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πόσοι λοιπόν τέτοιοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην Αμερική? Πόσοι, ιδίως τομέα αυτό το καινούριο της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, των εταιριών τώρα που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ασφάλειας. Δηλαδή, πραγματικά έχει αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε ακόμα. Έτσι, προφανώς. Και εξίσου προφανώς όλο αυτό το momentum δεν σημαίνει ότι περνάει με τον ίδιο τρόπο οριζόντια στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό βήμα, το οποίο ξέρετε, πολλές φορές ακούμε εμείς από τον επιχειρηματικό κόσμο μια τάση να, τέλος πάντων, αν όχι να μηδενίζονται, να μικραίνουν πάρα πολύ κάποια πράγματα που γίνονται στον τόπο μας, mm-hmm. Για τους πολιτικούς λόγους. Στην πραγματικότητα όμως όλες αυτές οι επιτυχίες δεν είναι μόνο της δημόσιας διοίκησης ή μόνο κάποιων πολιτικών. Είναι ολονών.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: προφανώς.
1: Έχετε και εσείς μερίδιο.
0: Προφανώς. Αν ήταν έτσι, οι υπόλοιποι θα καθόμασταν και θα περιμέναμε να μας έρθει το τσεκ στο τέλος του μήνα.
1: Δεν έρχεται, δυστυχώς.
0: Δεν είναι έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή φαντάζομαι ότι όπως παντού, έτσι και με εσάς, σας παίρνουν άνθρωποι και σας λένε σκέφτομαι να επενδύσω στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη προοπτική να έρθουν να κάνουν μια μεγάλη δουλειά. Τι είναι αυτό που ρωτάνε πρώτα απ' όλα οι ξένοι επενδυτές, οι Αμερικανοί επενδυτές για την Ελλάδα πριν βάλουν τα χρήματά τους?
1: Η αλήθεια είναι δεν ρωτάνε πια. Ναι. Δηλαδή έχουμε καταφέρει να έχουμε έστω και αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά. Μιλήσατε για την επιχειρηματική διπλωματία. Mm-hmm. Έχουμε καταφέρει όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα οποία έχουμε αλλάξει τον τόπο μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν ακούτε για την δυνατότητα αναβάθμισης οικονομίας, όταν μιλάμε για τα επιτόκια, όλα αυτά, ξέρετε, είναι δείκτες οι οποίοι τους παρακολουθούν οι ξένες εταιρείες και οι οποίες διαμορφώνουν, αν θέλετε, το υπόβαθρο για να συζητήσει κάποιος θα πάω, δεν θα πάω. Οι ευκαιρίες στη χώρα μας υπήρχαν πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συναστρία από πράγματα που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, από τις επιτυχίες μας, από την προσπάθεια που κάναμε, από την ευρύτερη γεωπολιτική και γεωπονιτική κατάσταση που μας έχει ευνοήσει, mm-hmm. το γεγονός ότι πλέον δεν περιμένουμε πόσο θα κρατήσει μια θετική συγκυρία για εμάς, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, θα πω και ο πολιτικός κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό, λειτουργούν, ξέρετε, με οξυδέρκεια, προσπαθούν να πάνε πιο μπροστά, πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα πιο ισχυροί. Έχει αλλάξει αυτό. Άρα στο εξωτερικό, λίγο πολύ, αυτό που θα έρθουν όταν έρχονται εδώ πέρα, έχουν κάνει το διάβασμά τους. Αυτό που γίνεται εδώ όμως, είναι ότι εστιάζουν την προσοχή τους σε ορισμένα σημεία μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα στο βαθμό που ενδεχομένως θα θέλανε. Παράδειγμα, η δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Καθυστέρηση.
1: Φοβερές προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Και φοβερό έργο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά ακόμα έχουμε να πετύχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε είναι το σημείο, αν θέλετε, εκκίνησης όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε, και ξαναλέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν θέλετε, δεν είναι θέμα κομματικό ή πολιτικό.
0: Ναι.
1: Σαν οικοσύστημα, σαν οικονομία, είχαμε στρεβλώσεις οι οποίες δεν επιτρέπεται να τις έχει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δυτική χώρα.
0: Δεδομένο.
1: Άρα το να κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια και να κάνεις αυτή την προσπάθεια όταν σου έρχονται συνέχεια γεωπολιτικές, οικονομικές, κατραπακές,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, κύριε Κωστόπουλε. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε λίγο πού οδηγείται το ενδιαφέρον των αμερικανικών κεφαλαίων, σε ποιες επενδύσεις?
1: Θα εκπλαγείτε, αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια, η ασφάλεια, η διακυβέρνηση δεδομένων, το AI, τα δίκτυα και οι υποδομές που προφανώς, επειδή παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική των ευρωατλαντικών σχέσεων και της περιφερειακής ασφάλειας, έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον πρωτογενή μας τομέα, τομέα που έχει απίστευτο πλούτο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προφανώς το ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο της, του τουρισμού, όχι μόνο, δηλαδή είναι ίσως άδικο να θεωρούμε ότι έρχονται να αγοράσουν τα ξενοδοχεία και δεν είναι αυτό ο τουρισμός μόνο. Είναι σαφέστατα το κομμάτι της ναυτιλίας μας, είναι σαφέστατα το κομμάτι των υπηρεσιών μας. Θα σας έλεγα ότι οπουδήποτε μπαίνει μέσα το εξαιρετικό διανοητικό κεφάλαιο της χώρας μας, τα μυαλά των νέων μας και των πιο μεγάλων που έχουν μια φοβερή εμπειρία, δημιουργούν και ενισχύουν την αξία της χώρας. Και στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, όλες οι χώρες κυνηγάνε επενδύσεις, όλες οι χώρες κυνηγάνε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία τους.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό είναι ποιο είναι το σημείο αυτό στο οποίο μπορείς να ενισχύσεις την αξία σου.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι εμείς, ακριβώς επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό διανοητικό κεφάλαιο, τα παιδιά μας, καλά να είναι, έχουν πολύ ωραία μυαλά και το βλέπεις με το πώς οι νέοι φτιάχνουν πράγματα ή είναι σε μεγάλες εταιρείες με τα πράγματα που φτιάξανε πολύ πρόχειρα εδώ. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό πραγματικά δίνει ζωή στις προοπτικές και υπάρχουν σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε, για την
1: συζήτηση.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων, για την επόμενη μέρα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας, το επενδυτικό αποτύπωμα.
2: Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει.
0: Όταν είχε ρωτήσει ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος την Λούλα Αναγνωστάκη ποια μουσική θα ήθελε να παίζουν στην κηδεία της, η Λούλα Αναγνωστάκη είχε απαντήσει «Δεν θα πεθάνω ποτέ». Αλλά καλού κακού, αν θέλετε να θυμάστε το τρένο για την Κατερίνη. Μια μέρα σαν σήμερα έφυγε η μεγάλη Λούλα Αναγνωστάκη το 2017. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν η μικρότερη αδελφή του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Σπούδασε νομική, έκανε μια σπουδαία πορεία στα γράμματα, έγραψε ορισμένα από τα ωραιότερα έργα του ελληνικού θεάτρου. Σύντροφος του Γιώργου Χειμωνά, μητέρα του Θανάση Χειμωνά. Φεύγουμε με Χαρούλα και Δήμητρα Γαλάνη.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.

0: Παντέλο, δεν νομίζω ότι ντρέπεται ο Ρούμπιο για την καταγωγή του. Το λέει ότι είναι κουβανικής καταγωγής. Ξέρω πάρα πολλούς που ντρέπονται για την καταγωγή τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Επίσης, αυτό που λες ότι οι Ρώμ και οι Πομάκοι είναι από τους λίγους που δεν ντρέπονται να πούν ότι είναι Ρώμ και Πομάκοι. Είναι αλήθεια κι αυτό.
1: Μέσα στο πρόγραμμα είναι κι αυτά.
0: Δημήτρη μου, όλες οι γνώμες ακούγονται σε αυτή την εκπομπή, με τις ερωτήσεις, με τις απαντήσεις, με τα καλά τους, με τα κακά τους, όλα πρέπει να ακούγονται. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι, εσένα από το Όσλο. Έχεις κανένα συνονόματος Όσλο που να ξέρεις? Από το Όσλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα τα μεταφέρω και στη Νίκη Λιμπεράκη. Θα τη δω, φαντάζομαι, αργότερα στο Μέγκα.
1: Δεν έχει ναύτες και καπετάνιο και δεν γυρεύει να πιάσει στεριά.
0: Αυτό ήταν. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Έρχεται Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Υπενθυμίζω, 10 και 4 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στο στούντιο των Παραπολιτικών. Αλλά τώρα σε πολύ λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα από τώρα, το δελτίο ειδήσεων στις 9. Βασίλης Ντέτσικας με τις ειδήσεις της ημέρας και όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαι εδώ για να κάνουμε την τελευταία εκπομπή αυτή τη εβδομάδα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Υπάρχουμε σαν τα πουλιά.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συμφωνίες και πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία και ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, υπεγράφησαν κατά τις επαφές του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ. Εκτιμούν ότι τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφτασαν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ως ιστορικά υψηλό και υπογράμμισε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτω από 1.000 ευρώ οι συντάξεις για το 60% των συνταξιούχων, τόνισε ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. Βραχνά στο κόστος της ενέργειας για τους αρτοπίους, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι και οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα, ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων Ιάσων Καπλάνης. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αίτημά του προς την Ursula von der Leyen την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 στο Ρέντι. Το κτίριο εκενώθηκε από τους ενίκους. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από φορτιστές που ήταν δίπλα στο στρώμα. Σήμερα αναμένεται το μικτόρκο το δικαστήριο να ανακοινώσει την απόφαση του για την υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στο Εδόλιο, δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν η γιοταχή δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ο οδηγός του στην προσπάθεια να διαφύγει φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα προκαλώντας ζημιές και διέφυγε πεζός. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 28 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορους τομείς της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Στα αθλητικά, ο διεθνής σκοτσέζος επιθετικός Σκοτ Μακτομινέι της Νάπολη επιστρέφει στις προπονήσεις μετά από χειρουργική επέμβαση. Η River Plate ανακήρυξε το Λιονέλ Μέση επίτιμο μέλος του συλλόγου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623 094 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Βίο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ήξερε τι το τραγούδι του Σουδίση.
1: Το ήξερε.
0: Εγώ δεν το ήξερα. Υπήρχε αυτό το τραγούδι. Το έχει γράψει, βλέπω, ο Νίκος Καραβέλλας.
1: Και πολύ αστοχό.
0: Το 2019 είναι παιδιά καινούρια τραγούδια. Λες και το ήξερε και το έχει έτοιμο για την περίοδο αυτή. Το ζεύγος. Σκληρό,

0: podcast. Και πού σε.
1: Τελείωσε. Μα το κι άλλο ήταν, ωραίο.
2: Έγραψε ο Κρυμπά σήμερα. Εύστοχο τραγούδι, λέει ο συνάδελφο ο Δημήτρη ο Χακιά.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη Κρυμπά. Με το ωραίο τραγούδια. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ο κύριο Βασίλη Κουρή.
2: Ο κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
1: Ο κύριο Πάνο Χάλαδε είναι εδώ μαζί μα. Γεια σα, κύριε Χαλαδε, όλα καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή τη εκπομπή. Ο κύριο Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά. Ξέχασα κάτι. 2, 11, 10, 88, 80. Κυρία Ελένη Τάγκα. Έφυγε ο Ρούμπιο.
2: Έφυγε
1: ο Ρούμπιο. Καλό ταξίδι. Να δούμε για την κίνηση. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί χθε στο κέντρο είχαν κάτι θεματάκια. Βέβαια ο Κηφισός χθε πρέπει να σου πω την ώρα που τον ανέβηκα το μεσημέρι μια χαρά ήταν βούτυρο. Και εκεί φοβήθηκαν να πάνε. Λοιπόν,
2: φοβήθηκε πολλοί κόσμοι.
1: Ναι, ναι, μάλλον και δεν κυκλοφόρησε. Λοιπόν τώρα. Κηφισός τώρα από το ύψος του Γάλλου, ας πούμε, πριν τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, εκεί τα γνωστά, στην κάθοδο επίσης από Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, όχι πολλά πράγματα. Το γνωστό κομμάτι μας τα πει χθες ο κ. Λογοθέτης από Ζεφύρι μέχρι και το δαχτυλίδι του Αμαρουσίου περίπου.

0: σίγουρα, σίγουρα μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου κατά κόκκινο. Κάθε πρωί σημαίνει το ίδιο πράγμα εκεί. Η παραλιακή, να ανοίξω μια ματιά. Νορμάλ είναι, δεν έχει πουθενά ιδιαίτερη κίνηση. Στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, λίγο έτσι το ύψος του Φαλήρου και λίγο στην κάθοδο στο Καλαμάκι, εκεί που είναι το φανάρι που πιάνει πάντα κίνηση. Μέσα στον Πειραιά, στο εσωτερικό, λίγη κίνηση, όχι όμως από το Γκυφισό, από το ΣΕΦ δηλαδή προς τον Πειραιά. Είναι καλά. Στην Ηλιού, εκεί στον Καρέα, ψηλά, στο γνωστό κομμάτι, έχει αρκετή κίνηση, Βασίλη μου, στη γειτονιά σου. Σήμερα είναι πολύ φορτωμένη. Όχι, σήμερα είναι αρκετά φορτωμένη σε σχέση με άλλες μέρες. Και κάποια ειδικά κομμάτια τα οποία δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βλέπω, ας πούμε, την Κηφισία από το Μαρούσι μέχρι και το δάσο Συγκρού. Εκεί το κομμάτι. Κάτι να έχει γίνει και στην κάθοδο και στην άνοδο. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι και να σταματάει ο κόσμος.
1: Γι' αυτό, παιδιά, ετοιμαζόμαστε το επόμενο διάστημα να μην σας λέμε απλώς την κίνηση που είναι, αλλά και αν είναι απλώς κίνηση-κίνηση ή αν έχει γίνει ένα τύχημα και θα αργήσει και θα καθυστερήσει κλπ. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι σε λίγες μέρες να τα έχουμε όλα.
0: Όλα θα τα έχουμε. Θα τα έχουμε όλα. Σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι γύρω στις 10 και 10 θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το είπα σωστά.
1: Πολύ ωραία το είπα σωστά.
0: Και να μιλήσουμε και για την επίσκεψη Ρούμπιο, προφανώς, γιατί είναι ένα θέμα της επικαιρότητας.
1: Και για την ακρίβεια.
0: Αλλά για την ακρίβεια.
1: Που κάνει καμπάνιο σταθμός, αλλά και για όλα τα θέματα
0: της
1: που απασχολούν την πολιτική. Εκεί για μία ώρα θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο.
0: Θα είναι εδώ παρέα μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εντάξει, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πριν πάμε στα πολιτικά, να πω έτσι το κλίμα το εύχαρο που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Πολιτικά.
1: Twitter, Δημήτρης Κανελόπουλος Ευσύν.
0: Ναι.
1: Παρέλαβα σήμερα την καινούργια ταυτότητα και είμαι σίγουρος ότι με έχω δει σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων για μικροκλοπές και διαρρήξεις.
0: Η αλήθεια,
1: δεν φοβερές φωτογραφίες
0: η αλήθεια που είναι, στόπα, ότι οι φωτογραφίες ταυτότητας είναι λες και σε έχουν συλλάβει. Μόνο στο πλάι που δεν σε έχουν, σε έχουν μόνο μπροστά.
1: Είσαι σίγουρος, δεν είσαι δίκιο από πίσω.
0: Όχι, ξέρεις, δεν έχουν αυτό το διπλό που σου κάνουν και το προφίλ και το αμφάστε όταν φωτογραφίζουν στην αστυνομία, έτσι. Δίνεις δακτυλικό αποτύπωμα έτσι κι αλλιώς. Ηλεκτρονικά το κάνεις αυτή τη φορά. Δεν βάζεις απλώς το μελάνι παλιά που κουβάζαμε. Θυμάσαι που πατούσαμε το μελάνι και το είχαμε εκεί πέρα 15 μέρες. Ναι, τώρα πατάς ηλεκτρονικά. Αλλά η φωτογραφία, ρε παιδί μου, είναι όντως σαν να είναι φωτογραφία καταζητούμενο. Δηλαδή, τι να σου πω, άντρες, γυναίκες, το ίδιο πράγμα.
1: Μπορεί να μας χρειαστεί να έχουμε και μια φωτογραφία.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος πάντως. Η αλήθεια είναι πως έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει, ρε παιδιά, λέει καλημέρα. Ακούμε εδώ και ένα μήνα μόνο για τον Μαζονάκη. Τώρα θα ακούμε ένα μήνα μόνο Βίστη Καρβέλα. Εντάξει, τι κάνουμε. Καταρχήν, ακούω το ακόμα Μαζονάκη, γιατί δεν έχει, το θέμα αυτό έχει πολλές απολύξεις. Και ακόμα έρχονται μάρτυρες καινούργοι, βγαίνουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θα ακούτε. Όπως η Άννα Βίση και ο Νίκος Καρβέλας είναι δύο πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα για διάφορα θέματα, κυρίως για την καλλιτεχνική τους δουλειά. Ο Καρβέλας κατά καιρούς για διάφορα πράγματα που λέει, γιατί είναι και λίγο ιδιόρυθμος χαρακτήρας και το ξέρει. Το θέμα, θέλω να σας πω, είναι από αυτά που πουλάνε. Τι να κάνουμε.
1: Οπότε, ιδιαίτερα στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο θα τα έχετε. Να πούμε, το θέμα της ημέρας είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο κάθετος διάδρομος για την προώθηση του αμερικάνικου LNG και οι συμφωνίες προμήθειας των εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων είχαν απολύτως αίσια, έτσι δεν είναι, εξέλιξη.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό. Από την πρώτη στιγμή που
1: ήταν και πυλώνες του
0: Ρούμπιο βρέθηκε στην Ελλάδα, ναι. Εγώ θα πω ότι ανήκω σε αυτούς που, γιατί αυτό προφανώς έχει δύο όψεις, οι απόψεις έχουν δύο όψεις, που μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χθες από την Πνίκα. Αυτός ο ελληνοκεντρικός της, βαθιά ελληνοκεντρικός της χαρακτήρας, που αφορούσε κυρίως την αρχαία Ελλάδα, αλλά ήρθε και στη νεότερη, αλλά και επί της ουσίας της μου άρεσε η ομιλία αυτή. Νομίζω ότι και ο ίδιος, βέβαια, όλα αυτά προετοιμασμένα καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το σκηνικό ήταν καταπληκτικό, βέβαια, αλλά αυτό το ξέραμε από πριν, ήταν ένα καταπληκτικό σκηνικό. Τι να πω, τη χάρη.
1: Εγώ θα πω
0: και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή και για την Ελλάδα.
1: Θα πω ότι ήταν το ακριβώς αντίθετο.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Το ακριβώς αντίθετο. Εγώ δεν είμαι μάγκα. Δεν είμαι Τραμπ. Δεν είμαι Αμερική πρώτα απ' όλους. Δεν είμαι κατάρρηση του ελληνικού δικαίου. Δεν είναι μια σειρά άλλα πράγματα. Και έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Για τον κύριο Ρούμπιο, βεβαίως, ήταν πάρα πολύ καλή. Το σημείο για την Ελλάδα επίσης ήταν καλό, αλλά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και μια σειρά άλλα πράγματα, η φιλοσοφία ουσιαστικά δεν συνάδει με το πρώτα η Αμερική. Γιατί εμείς δεν είμαστε πρώτα η Αμερική στην Ελλάδα. Φαντάζομαι.
0: Αυτός μίλησε για την πατρίδα του. Λέω όμως ότι πολλά πράγματα από αυτά που είπε για το πώς πορευόμαστε πλέον, πώς έχουμε γίνει mixed grill, ένα πράγμα mixed grill. Και εντάξει, υπάρχουν και έθνη, υπάρχουν και δεν υπάρχει ένας χυλός όπου όλοι είναι το ίδιο και όλοι μπορούν να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει ένας διαχωρισμός των ανθρώπων, ακόμα και ο γεωγραφικός διαχωρισμός υπάρχει. Εντάξει, τώρα βέβαια τα σύνορα τα έχουμε ξεπεράσει.
1: Δεν νομίζω αλλά ότι θέλω ο εθνικισμός είναι πάνω απ' όλα. Σε μια εποχή που είναι.
0: Ο εθνικισμός, εντάξει, ο εθνικισμός, ο καλός εννοούμενος εθνικισμός δεν είναι κακό πράγμα. Κατά την άποψή μου.
1: Εννοούμενος εθνικισμός.
0: Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Να αγαπάς το έθνος σου. Αυτό είναι ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Όχι να θες να κατακτήσεις το έθνος κάποιου άλλου, για παράδειγμα, ή να έχεις βλέψεις το έθνος κάποιου άλλου, αλλά να αγαπάς το έθνος, να προστατεύεις τα συμφέροντά του και πρώτα να βάζεις το έθνος σου, τους συμπολίτες σου. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος που είχε πει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Αυτό το είχε πει. Πρώτο το είχε πει τη δεκαετία του 80. Τον έχω και αφήσει.
1: Το είπε και η Χρυσή Αυγή. Αλλά άλλο νόημα είχε ο Ανδρέας και άλλο νόημα είχε.
0: Εγώ λέω λοιπόν με το νόημα του Ανδρέα. Λοιπόν, το νόημα του Ανδρέα. Πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες.
1: Ήταν και κοσμοπολίτης, ήταν όπως λέγανε κάποιοι φίλοι μου εδώ στο στούντιο και Αμερικανός.
0: Αφού υπηρέτησε το Αμερικανικό ναυτικό, τη θητεία του.
1: Όχι, άλλο λέω. Καταλαβαίνετε τι λέω, ρε παιδί μου. Λέω ότι ήταν βαθιά διεθνιστής ο Ανδρέας. Είχε άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τόσο εγώ ξέρω τι έλεγε δημοσίως. Δημοσίως το χρησιμοποιούσε. Είναι βέβαιο ότι. Ακούω να δεις τώρα. Ο άνθρωπος ενδεχομένως να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και η ομιλία του αυτή δεν ήταν για την Ελλάδα. Η ομιλία του αυτή ήταν κυρίως για τις ΗΠΑ. Το λέγαμε από χθες το πρωί ότι όλο αυτό είναι προετοιμασμένο. Τα υπόλοιπα όλα ήταν για. Προφανώς για την Αμερική πρώτα, γιατί υπουργός εξωτερικών της ΗΠΑ είναι. Τα συμφέροντα της χώρας του προσπαθεί να προωθήσει και αυτή είναι η δουλειά του. Άλλωστε, όπως του δικού μας, της δικής μας χώρας, και κάθε υπουργό εξωτερικών της χώρας του. Αλλά και το περιεχόμενο της εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, συμφωνία. Εγώ μια διαφορετική άποψη. Δεν είναι. Λέω τώρα ότι ο κύριος Ρούμπιο φεύγοντας, πριν φύγει, μεταξύ των. Πριν πάει στην Πνίκα, έκανε μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά σήμερα, που ξεχωρίζω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ξανά ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Μπορείτε να δείτε στο site τι ακριβώς λέει για αυτό το θέμα. Ή αν θέλετε να σας το διαβάσω. Για μένα, λέει, θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, λέει μεταξύ του άλλου. Γίνεται στο ίδιο θέμα για το καλώδιο. Για την πόντιση του καλωδίου, βάζει ουσιαστικά και την Τουρκία στο παιχνίδι, αν καλά διαβάζω πίσω από τις γραμμές, και λέει για τους S-400 ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι που υπάρχουν γύρω από το σύστημα των S-400, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα και δεν μπορεί να λυθεί, παρότι ο Τραμπ έχει πει, λέει ότι ίσως τελικά επιληθεί και υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει επιληθεί, λέει ο κύριος Ρούμπιος σε μια συνέντευξη, είναι καινούργια είδηση, γι' αυτό σας την αναφέρω.
0: Παιδιά, που λέει και η Στέλλα και ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι απαραίτητο να αγαπάτε όλοι τους προσκεκλημένους μας όλους, έτσι γίνεται πάντα. Και όταν έχουμε τον. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Όταν οποιονδήποτε πολιτικό. Πολύ υψηλής βαθμίδας, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, πρώην πρωθυπουργός, αρχηγός του δημοσκοπικά δεύτερου κόμματος, έτσι, αυτό δημοσκοπικά δεύτερου κόμματος, αλλά ένας κόμματος το οποίο δείχνει πως έχει προοπτικές και ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να γίνει και κόμμα εξουσίας, με την ιστορία του κυβέρνηση τη χώρα 5 χρόνια, φιλοδοξία να το ξανακάνει. Λοιπόν, αλλά εδώ και αρχηγοί μικρότερων κομμάτων που δεν το έχουν ξανακάνει, τους καλούμε, με όλο το σεβασμό τους ρωτάμε ό,τι νομίζουμε ότι πρέπει να τους ρωτήσουμε. Δεν χρειάζεται. Κάντε υπομονή. Όποιος δεν μπορεί να ακούει κάποιον, αλλάζει συχνότητα. Όχι, δεν είναι ένα. Έχω πάρει ένα. Το έχω σηκώσει στα social media εγώ από χθες το βράδυ, σε όλα τα social media. Έχω πάρει 150 μηνύματα social media. Ναι. Τα οποία, εντάξει, τα δικά μου social media, επειδή είναι και ένα κοινό λίγο αυτό, δεν είναι και πολύ συμπαθείς πολιτικά προς τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν έχει σημασία. Το λέω ότι νομίζω ότι πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Για μας, δηλαδή, για μένα προσωπικά, ας πούμε, και χαρά και τιμή το ότι θα βρεθεί μέσα στο διαδό και θα μιλήσουμε μαζί του και ότι θα απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι φίλοι. Καθίστε εδώ είστε έτσι κι αλλιώς και περιμένετε. Άννα, καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι εσύ έχεις πάρει θέση από πριν την εκπομπή και περιμένεις.
1: Τώρα. Ναι. Έχουμε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Φαντάζομαι και τον Πρωθυπουργό το επόμενο δίμηνο.
0: Στην προεκλογική περίοδο.
1: Στην προεκλογική περίοδο ξανά έχουμε ξανά στην προεκλογική.
0: Ελπίζω ότι εγώ. Ναι.
1: Αλλά...
0: Όχι, εννοώ μακρά προεκλογική περίοδο. Ναι.
1: Τι τι άλλο ήθελα να πω. Α, μια και είπες για τον κύριο Τσίπρα, μην το ξεχάσω. Η κυρία Αξιόγλου εθεάθη χθες σε συνέλευση μελών της Ελλάς, νομίζω στο Περιστέρι, στο Ήλιον, κάπου εκεί.
0: Είδαμε ένα φουστανάκι, ναι. Στην πρώτη σειρά ήταν εκεί, την είδα.
1: Που σημαίνει, που σημαίνει ότι έγινε το πρώτο βήμα. Ουσιαστικά.
0: Κυρία Αξιόγλου, έτσι κι αλλιώς έχει. Πώς το λένε, αυτό που θέλει ο κύριος Τσίπρας που λέει το ρεπορτάζ ότι θέλει.
1: Ότι έχει παραιτηθεί.
0: Επιθυμούν όσοι έχουν να φύγουν από το κόμματά τους και από τη βουλευτική ιδιότητα, το έχει κάνει και το ένα και το άλλο.
1: Και είπα ότι παραβρίσκεται σε συνέλευση μελών της Ελλάς, δείχνει ότι έκανε το πρώτο βήμα και μένει, και μένει η τυπική πια συμφωνία.
0: Τα πρόσωπα τα οποία θα τα ήθελε, φαντάζομαι, και γιατί να μην τα θέλει ο κύριος Τσίπρας κοντά του. Αυτό, αλλά αυτή είναι άποψή μου, δεν είναι.
1: Να ξαναπούμε για τον κάθετο διάδρομο, ότι ήταν πολύ θετικός.
0: Από την πρώτη στιγμή, νομίζω, επανέλαβε και συσχέτισε με ένταση και έμφαση την ενεργειακή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, με την ασφάλεια στην περιοχή και την ασφάλεια και της χώρας μας. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του του ενεργειακού ζητήματος της περιοχής και είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας και η χώρα μας έγινε πλέον ενεργειακός πυλώνας εδώ στην περιοχή, κάτι που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το συσχετίζει πάντα και με την ασφάλεια στην περιοχή τη γενικότερη. Δηλαδή προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Εμείς εδώ ούτε πόλεμο θέλουμε ούτε τίποτα. Θέλουμε ησυχία και να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό εξυπηρετεί και εσάς. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξαναπάρει μπροστά και με μεγάλη φορά πια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιτρέπετε.
1: Να πάμε, αφού πω ότι να διαβάζετε σήμερα στην καθημερινή, στην απογευματινή, συγγνώμη, θα μπροστά μου καθημερινή, για το Ρούμπιο. Λοιπόν, να διαβάσετε στην απογευματινή τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Κυκλοφοριακό.
0: Μην με χάσετε.
1: Κυκλοφοριακό με κανόνες, λέει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσετε. Ένα πλούσιο άρθρο, όχι θαύματα, αλλά κανόνες.
0: Ναι. Εντάξει, ότι. Εντάξει, ότι όλα υπάρχει. Όλοι έχουν το ρόλο τους στην ιστορία αυτή. Έτσι. Όλοι έχουν το ρόλο. Με το μικρότερο ή με το μεγαλύτερο μερίδιο ο καθένας.
1: Ευθύνης.
0: Ευθύνης. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Union FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτο βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Rubio στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθε το διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Δύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: απευθύνεται στο Σωτήρη Ξανάκη και λέει: Σωτήρη, παίξε την μπάλα τη ζωή σου, γιατί θα σα εμεί οι οπαδοί σου.
1: Τι θέλετε να κάνω, τον δίρουμε, θέλετε τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήστε να τον κάνουμε τον άνθρωπο. Προσθέτω. Καλημέρα στον κύριο Καραμέρο επίση. Την καλημέρα μα, να είστε καλά. Λοιπόν, α, πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μου στείλε. Μπράβο, μπράβο. Φτού, φτού, φτού, φτού το παλικάρι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στον Αργύρη, στον Αντώνη, στον Ίωνα. Α, καλημέρα και στη συνάδελφο την Κατερίνα Τσαμούρη, την
0: διπλωματική μας δάκτρια. Χαίρομαι που βγαίνει και σε εμάς.
1: Ναι, που και που.
2: Χαίρομαι που με καλέσατε.
0: Σωστή.
1: Κατερίνα, καλημέρα λοιπόν. Παρακολούθησες, είχες την τύχη, ήσουν όρθιοι από χθες το πρωί, φαντάζομαι, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα. Μέχρι αργά, όλη αυτή τη διαδικασία της επίσκεψης.
2: Ναι.
1: Θα θέλαμε έτσι καταρχάς μια πρώτη εκτίμηση από αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες, γιατί φαντάζομαι γίνεται και ένας απολογισμός τώρα από την κυβέρνηση. Τι κέρδη, να μην σε ρωτήσω για
0: ζημιές. Τα συμπεράσματα.
1: Ναι, ναι, τι συμπεράσματα βγαίνουν από
0: το... Να κουβεντιάσουμε ένα-ένα μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, γενικά η αποτίμηση που κάνει η κυβερνητική πλευρά είναι θετική, με την έννοια ότι ο κύριος Ρούμπιο επανέλαβε ότι θεωρεί πολύ αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο την Ελλάδα για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Έπλεξε το εγκόμιο της χώρας μας και από τον λόφο της Κνίκας. Ήταν έτσι μια οδή η ομιλία του στην αρχαία Ελλάδα. Πρέπει να σας πω πάντως ότι κακά τα ψέματα, αυτό που κυρίως προσδοκούσε η ελληνική πλευρά από την συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν μια ξεκάθαρη έκφραση στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για το καλώδιο που μπριζώνει τους Τούρκους. Κακά τα ψέματα. Ως προς αυτό, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ναι μεν ο κύριος Ρούμπιο ήταν σαφής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ούτε τη λέξη καλώδιο ακούσαμε, ούτε τη λέξη Τουρκία κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το πάρουμε από τα πιο πρόσφατα. Πριν από λίγο ο κύριος Ρούμπιο αναχώρησε από την Αθήνα για την Πορτογαλία, που είναι ο επόμενος σταθμός της επίσκεψής του. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο επόμενος σταθμός δεν είναι η Άγκυρα. Συμβαίνει σπάνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά και για λόγους εντοπιότητας και για λόγους συμβολισμού και ισορροπιών συνδυάζουν τις επισκέψεις σε Αθήνα και Άγκυρα. Αυτή τη φορά δεν το κάνουν και αυτό εκτιμάται ως πολύ σημαντικό από την πλευρά της Αθήνας. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν από την πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος αναφορώντας δήλωσε ότι όσο πιο δυνατή είναι η Ευρωπαίοι εταίροι μας, τόσο πιο δυνατό είναι το ΝΑΤΟ. Επίσης αναφέρθηκε ξανά στο μοναδικό σκηνικό της Πνίκας και της Ακρόπολης και είπε ότι η Ελλάδα όπως και η Πορτογαλία που ακολουθεί ως σταθμός είναι υποδειγματική εταίρη. Και στα social media του έχει κάνει σχετικές αναρτήσεις, γενικώς διθυραμβικά σχόλια. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι χθες αργά το βράδυ βγήκε και ένα κοινό ανακοινωθέν για το λεγόμενο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Έγινε χθες ο έκτος γύρος, ήταν να γίνει από πέρσι τον Νοέμβριο. Είναι ένας θεσμός που εγκαθιδρύθηκε το 2018. Πήρε παρατάσεις ο έκτος γύρος λόγω των πολέμων και των διεθνών συγκρούσεων. Χθες συνέβη. Και στο πλαίσιο αυτού βγήκε το κοινό ανακοινωθέν, όπου αν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντικό σημείο είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται οι δύο χώρες στο κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας, διότι λένε ότι επαναεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δις δολαρίων. Όπως καταλαβαίνετε, έκανα τις ερωτήσεις που έπρεπε εκεί που έπρεπε και μου εξήγησαν τι περιλαμβάνουν αυτά τα 4 δις. Μιλάμε για επικαιροποίηση των ήδη υπάρχουσων συνθήκων για τις ανάγκες αυτών που έχουμε ήδη πάρει.
1: Για τα F-16, ας πούμε, χρειάζεται ένας εξοπλισμός των F-16. Όπλα για τα F-35. Ναι, γιατί έχουμε αγοράσει τα αεροπλάνα, αλλά είναι και τα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι επίσης πιο ακριβά.
0: Είναι προσυμφωνημένα. Έχω μια αίσθηση, Κατερίνα, ότι πολλά θέματα από αυτά, τόσο στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας, θα τα μάθουμε προσεχώς, για παράδειγμα, για τα θέματα τρομοκρατίας. Τι συζήτησα, δεν εννοώ εσωτερικής τρομοκρατίας μόνο, εννοώ συνολικότερης, εννοώ για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και πώς θα συμμετάσχει σε αυτά η Ελλάδα κλπ. Θα τα μάθουμε όμως στην πορεία, φαντάζομαι.
2: σίγουρα θα φτάσουμε στην πορεία. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, ενημέρωση διπλωματική συντάκτες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κεραπετρίτου, οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να πιέσουμε για να πάρουμε τέτοιου είδους απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι συζητήθηκαν και το θέμα των βάσεων που υπονοείται και σωστά, και το θέμα της Μέσης Ανατολής εν γέννη, αλλά και τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Mm-hmm. Διότι όταν ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται μέσω ιδιωτικών συζητήσεων και στο τραπέζι του διαλόγου, όχι σε δημόσιες τοποθετήσεις και press conferences, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι παρασκηνιακά γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρχει μια εξομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία και ως προς το καλό και γενικώς. Πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, είναι.
0: Λέει σήμερα, συγγνώμη λίγο σε αυτό, Κατερίνα. Λέει σήμερα σε συνέντευξη που παραχωρεί στην Καθημερινή σε αυτό το θέμα ο κύριος Ρούμπιο: η σχέση μας με την Τουρκία είναι μια σχέση στην οποία έχουμε επενδύσει και ίσως αυτή η επένδυση να μας βοηθήσει αναφορικά με αυτές τις συζητήσεις. Σε θέματα όπως αυτά, αν θέλετε να κάνετε δηλώσεις, μπορείτε να κάνετε δηλώσεις. Αλλά αν θέλετε να καταλήξετε σε μια λύση, συχνά είναι καλύτερο να τα αντιμετωπίσετε εντός των ορίων των άμεσων ιδιωτικών συνομιλιών. Έτσι λειτουργεί καλύτερα η διπλωματία, λέει χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η παρένωσή του. Γινός βρήτετα, ναι.
1: Ναι, ό,τι μας λένε από τον ΝΑΤΟ συνήθως και λοιπά, ναι. Και τα βρίσκουμε,
2: ναι. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη στον Αλέξη Παπαγγελά στην Καθημερινή λέει και ότι θα ήταν αδιανόητη μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Αυτό είναι κάτι που σήμερα δεν το επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
0: Και θα το εμποδίσουμε, λέει. Ναι, σωστό.
2: Ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Και κάτι άλλο στον κανείδη. Έχουν εμποδίσει.
0: Στα ίμια, για παράδειγμα. Αν παρέμβηνε ο κύριο Σιμίδη, είχε ευχαριστήσει τον κύριο Χόλμπουργκ.
1: Ακριβώς.
0: Τι Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, κάπως έκοψα, Κατερίνα, με συγχωρείς, αλλά επειδή ήταν είδηση.
2: Όχι, αλίμονα. Έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντική από τα μνημόνια που υπεγράφησαν χθες η συμφωνία που υπέγραψε ο αρχηγός Γεθάς στρατηγός Φούπης με τον Αμερικανό στρατηγό για το πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών με την πολιτεία της Φλόριντα. Παρουσία του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Δένδια έπεσαν οι υπογραφές. Για να το πούμε απλά, ουσιαστικά αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο ούτως ώστε οι δύο πλευρές να αρχίσουν να συνεργάζονται με κοινές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις, αλλά και με συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της κυβερνοάμυνας, του ελέγχου σε αεροδρόμια κλπ. Επειδή υπόθηκε και το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Μένει να δούμε πώς μεταφράζονται αυτά στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Φυσικά οικονομική και εμπορική συνεργασία στο επίκεντρο. Και από εκεί και πέρα να σας πω ότι το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο πήγε στην Πνίκα. Επειδή ήμουν εκεί, πρέπει να σας πω ότι ήταν γύρω στα 250 άτομα οι καθήμενοι προσκεκλημένοι. Μάλιστα είχαν βάλει τις καρέκλες δυτικά του Ιερού Βράχου, επομένως όλοι οι Έλληνες και ξένοι είχαν απίστευτη στέα στον Παρθενώνα, φωτογράφιζαν ασταμάτητα. Ήταν μια ομιλία που σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ηγετική. Ο κύριος Ρούμπιο αποφάσισε να χτίσει ηγετικό προφίλ από εδώ.
0: Πλατφόρμα των Μάγκα, θα έλεγα εγώ ουσιαστικά, έτσι. Πέρα από τα καλά λόγια. Την... Λέω μια πλατφόρμα για την ηγεσία
1: των Ρεπουμπλικάνων. Ρεπουμπλικάνων. Ναι.
2: Ναι, ήταν μια προεδρική εμφάνιση αυτή που είδαμε χθες. Ήταν την ώρα του Δειλινού, με φώτο την Ακρόπολη.
1: Εντάξει, αυτά όλα οι Αμερικανοί τα προσέχουν πάρα πολύ. Όπως γενικά οι επικοινωνιακές ομάδες, αλλά οι Αμερικανοί πάρα πολύ περισσότερο τα προσέχουν και ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα. Η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω, αριστούργημα.
0: Κάθετος διάδρομος.
2: Κάθετος διάδρομος. Είναι το project που έχουν, πώς θα το πω, πάρει πολύ ζεστά. Πιο ζεστά από όλους οι Αμερικανοί. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε με την πίεση του κύριου Μπέργκαμ, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση, με αρμοδιότητα κυρίως στα ενεργειακά. Είχε έρθει μάλιστα δύο φορές πέρσι, με διαφορά λίγων μηνών, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, για να το υλοποιήσει. Χθες και δημοσίως το στήριξε ο κύριος Ρούμπιο σαν έργο και σε ιδιωτικές συζητήσεις στα πηγαδάκια στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου έγινε ο στρατηγικός διάλογος. Όλοι λέγανε ότι, παιδιά, να είστε βέβαιοι ότι αυτό που θα γίνει πιο γρήγορα απ' όλα είναι ο κάθετος διάδρομος. Διότι η μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχει τεράστια ενεργειακή, οικονομική αλλά και γεωπολιτική σημασία.
1: Μάλιστα, αναχώρησε ήδη για Πορτογαλία. Νομίζω πρέπει να πετάει για Πορτογαλία τώρα ο κύριος Ρούμπιο που μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Τσαμούρη.
0: Τη διπλωματική μας συντάκτρια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ αν πρέπει. Είχατε πει λίγο παλιότερα σε εκπομπή ότι ως πρόεδρος μπορεί να γίνει μόνο κάποιος που έχει γεννηθεί στην Αμερική. Αυτό το είχε πει ο Τραμπ όταν προέκυψε θέμα Μάσκ. Ισχύει. Ο Ρούμπιο λοιπόν, επειδή το ψάξα, έχει γεννηθεί στην Αμερική από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από την Κούβα το 1971 στο Μαϊάμι. Αυτό διάβασα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε ότι γύρω στις 10 και 10 θα είναι μαζί μας ο Αλέξης Τσίπρας για να κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής και όχι πολιτικής και της καθημερινότητας. Θα πάμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας τώρα όμως, το οποίο είναι η στέγη, από το νούμερο ένα θέμα, ίσως. Έχει ξεπεράσει και τα τρόφιμα πια η στέγη.
1: Και χαρά για μας, ένας από τους πλέον ειδικούς εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κ. Δημήτρης Μελαχρινός είναι συνιδρυτής, συγγνώμη, και CEO του Σπιτόγατο. Το ξέρετε, Σπιτόγατο. Έτσι, όλοι το ξέρετε.
1: Θα αναφέρουμε σε πολλές εκπομπές.
0: Θα αναφέρουμε εσείς όπως είχατε. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς για να βρεθούν σπίτια, να διατεθούν στην αγορά, να βγουν κλπ. Η εικόνα, εσείς που ασχολείστε, είναι η δουλειά σας αυτή στην αγορά, υπάρχουν σπίτια. Πόσο μεγάλο είναι το έλλειμμα των σπιτιών και πόσα είναι τα κλειστά σπίτια, γιατί ακούμε κάτι αριθμούς που ξεκινάνε από 200.000 και κοντά μπορούν να φτάσουν 1 εκατομμύριο.
2: Σωστά. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό για να ξεκινήσει από το τέλος. Εκτιμώνται ότι είναι γύρω στις 700.000 ακίνητα, αλλά και πάλι αυτά είναι εικασίες. Δυστυχώς στην κυβέρνηση ξέρουν ακριβώς, κανείς νομίζω δεν ξέρει.
0: Ούτε κάποιος
2: αλλά
0: φορείας.
2: Είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο αν διατεθεί ένα κλάσμα του, θα θεωρητικά θα λύσει το πρόβλημα.
1: Σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Αθηνών, κ. Μελαχρινέ, μας είπε ότι είναι 40.000 κλειστά στο Δήμο της Αθήνας, τα οποία μάλιστα δεν ηλεκτροδοτούνται κιόλας.
2: Υπάρχουν πολλά ζητήματα με αυτά τα σπίτια. Δηλαδή, κάποια από αυτά ανήκουν στο δημόσιο, κάποια από αυτά ανήκουν σε funds. Βέβαια, τα funds είναι λίγο παρεξηγημένα με την έννοια ότι είναι δάνεια. Ακίνητα που συνδέονται με δάνεια και τα funds έχουν δάνεια, τα οποία αυτά θα πρέπει να βγουν μετά ενδεχομένως στο πληστηριασμό, ώστε μετά να μπορέσει το fund να αποκτήσει το ακίνητο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά εκεί. Και επίσης είναι και πάρα πολλά που είναι κλειστά, επειδή οι ιδιοκτήτες τα διατηρούν κλειστά για πολλούς λόγους. Δεν είναι ακριβό να το ανακαινήσουν. Έχουν θέματα κληρονομικά για τον οποιοδήποτε λόγο είναι κάποιο ξεχασμένο σπίτι στην επαρχία. Οπότε για πάρα πολλούς λόγους αυτά τα σπίτια διατηρούνται κλειστά.
0: Ναι. Και τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί ως τώρα φαίνεται πως δεν είναι ικανά για να μπορέσουν να τους πείσουν να τα ανοίξουν τα σπίτια αυτά, γιατί κάθε τρεις και λίγο ακούμε μέτρα στην κατεύθυνση αυτή.
2: Σωστά. Όχι ακόμα. Τα δεδομένα δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δείχνουν τεράστιο πρόβλημα προσφοράς,
0: ναι,
2: και τεράστια αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
0: Παντού γίνεται αυτό, κύριε Μελαχρινέ, σε όλο το... Ας πούμε για να πάρω το λεκανοπέδιο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Στο λεκανοπέδιο παντού ισχύει το ίδιο ή υπάρχουν περιοχές και περιοχές?
2: Υπάρχουν περιοχές και περιοχές, αλλά κατά κανόνα τα οικονομικότερα κίνητα, αν ξεκινήσουμε με τα ενίκια, στα ενίκια κάτω από 600 ευρώ για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά. Πλέον είναι δισεύρετα, ακόμα και στα φοιτητικά διαμερίσματα. Είναι δύσκολο να δοθεί στην Αθήνα κάτι κάτω από 500 ευρώ.
0: Όταν λέτε κάτω από 600 ευρώ, τι σπίτι έχει στο μυαλό του κάποιος κάτω από 600 ευρώ, γιατί ακούμε πολλά διάφορα και κάποια τρελά κιόλας. Ναι.
2: Εντάξει, αυτά που πλέον υπάρχουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι συνήθως χαμηλής ενεργειακής κλάσης, δηλαδή δεν είναι ενεργειακά, μπορεί να έχουν θέματα με τα κουφώματα, να θέλουν δηλαδή κάποια ανακαίνιση ή να έχουν υψηλό μετά, να πρέπει κάποιος να έχει μεγάλη καταναλώση για τη θέρμανση, για το κοντήσιο στο ρεύμα.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουν τέτοια θέματα να αντισταθμίσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, να δει κάποιος κάποιον νίκιο 500-550 ευρώ, να πει ωραία, θα προχωρήσω, αλλά να έχει τέτοια ζητήματα. Και να πρέπει να αλλάξει τα κουφώματα, να πρέπει να έχει τη συνεννόηση.
0: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης το διαθέτει σε αυτή μια τέτοια τιμή, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν έχει μπει στη διαδικασία να το ανακαινήσει.
0: Ναι. Τα ενίκια που ακούμε εγώ μένω στα νότια προάστια στο Παλιοφάλιρο. Τα ενίκια που ακούμε είναι εξωφρενικά. Αλλά για να ζητούνται αυτά τα ενίκια θα πει ότι κάποιοι τα πληρώνουν. Αλλιώς δεν θα έφταναν τόσο ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Και ειδικά στα νότια προάστια η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή είναι μια διαφορετική αγορά τα νότια προάστια, ειδικά από εκεί από Παλιοφάλιρο και νοτιότερα.
0: Ναι.
2: Είναι μια άλλη αγορά. Έχει
0: τώρα
2: αρκετή διεθνή ζήτηση.
0: Η διεθνή ζήτηση. Έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό και ζητούν σπίτια, εννοείται, έτσι δεν είναι, για να μείνουν?
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Οι τιμές πώς είναι τώρα, είναι σε επιβράδυνση, είναι σε μείωση, είναι σε άνοδο?
0: Και αγοράς και ενοικίασης.
1: Ναι, ναι.
2: Βέβαιως. Είναι οι ζητούμενες τιμές που συνεχίζουν και είναι σε αύξηση. Βέβαια, ο ρυθμός αύξησής τους είναι κατά τι χαμηλότερος από προηγούμενα έτη. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα νούμερα που έχουμε ήδη φτάσει είναι μεγάλα, οπότε οποιαδήποτε αύξηση αυτά είναι δεδομένη. Από την άλλη, υπάρχει διαφορά ως προς στο ποια ακίνητα αυξάνονται οι τιμές τους. Δηλαδή, στα ακριβά ακίνητα, εκεί ενδεχομένως οι τιμές σε κάποιες περιοχές να διορθώνουν κιόλας. Αυτά γιατί? Επειδή υπάρχει πίεση σε αυτόν που τα διαθέτει, επειδή είναι ενδεχομένως και μεγάλη φορολογία ή έχει κάνει κάποια μεγαλύτερη επένδυση, οπότε εφόσον δεν μπορεί να τα πουλήσει στην τιμή που είχε αρχικά στο μυαλό του, αυτές οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Αλλά όμως εκεί μιλάμε για αρκετά ακριβά κινήτα. Για τα κινήτα που αφορούν την πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή κάτω από 250-300.000 ευρώ, εκεί οι τιμές δυστυχώς συνεχίζουν και ανεβαίνουν και τα προγράμματα που επιδοτούν τη ζήτηση ουσιαστικά.
0: Τα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 είναι προγράμματα, λέτε, που μεγαλώνουν τη ζήτηση, έτσι.
2: Ναι, ενώ έχουν, καταλαβαίνω πολύ το κοινωνικό πρόσημό τους, ως προς την αγορά και το αποτύπωμα που αφήνουν.
0: Αυξάνουν τα ενοικία.
2: Ακριβώς, αυξάνουν τη ζήτηση σε μια αγορά και σε μια εποχή που δεν έχουμε πρόβλημα ζήτηση, έχουμε πρόβλημα προσφοράς.
1: Οι προοπτικές τώρα ποιες είναι κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, είναι μια αγορά, έτσι, ας το πούμε, δύο ταχυτήτων. Των ακριβότερων ακινήτων που εκεί ενδεχομένως να υπάρχει μια διόρθωση, μια σταθεροποίηση, και των οικονομικότερων που τα στοιχεία μας δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οπότε ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι να βγουν ακινήτα μαζικότερα στην αγορά. Δηλαδή ενδεχομένως μια γενναία, θα έλεγα, νομοθετική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες. Πολλά ακινήτα, για παράδειγμα, που έχει το δημόσιο ή που έχουν τράπεζα, δεν έχουν αυτή την ταυτότητα που είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν ολοκληρωμένο φάκελο αυτά που έχουν ενδεχομένως οι τράπεζες ή που έχουν τα funds προκειμένου να μπορούν να διατεθούν. Έχουν πάρα πολλά τέτοια γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία αν αυτά δεν λυθούν να γίνουν γρήγορα, θα βγαίνουν πολύ λίγα στην αγορά με χαμηλό ρυθμό, και αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να βγουν αρκετά κινήτα μαζικά, να δημιουργηθεί ένα σοκ με την καλή έννοια στην αγορά, ώστε να αλλάξει λίγο και η ψυχολογία.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς πριν από κάνα χρόνο περίπου και έλεγε ότι οι τιμές των ακινήτων μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα πιάσουν τα βάνη, ακόμα και στα νότια που τον ρωτούσα για την περιοχή εκεί. Τα ενίκια όμως δεν πρόκειται να πέσουν. Είχε αυτή τη θεωρία. Άνθρωπος της αγοράς, δεν θέλω να πω το όνομά του, το ξέρετε σίγουρα. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, συνδέονται οι πωλήσεις και οι ενοικιάσεις, δηλαδή δεν θα ανεβαίνει το ένα ενώ θα πέφτει το άλλο για πολύ καιρό. Ναι. Συνήθως ξεκινάνε πρώτα τα ενοίκια να διορθώνονται, συνήθως σε μια υγεία αγορά και μετά οι πωλήσεις. Ναι. Αλλά τώρα ενδεχομένως ο κόσμος φοβάται, το έχουμε το εξής στην Ελλάδα. Πολλές φορές σε άλλες χώρες, σε πιο όρημες αγορές, ή αγορές που δεν έχουν περάσει μια κρίση από τη δική μας, ο κόσμος θα αντισταθμίσει το ενοίκιο με τη δόση του στεγαστικού δανείου. Οπότε μπορεί να δει τι τον συμφέρει και να πάρει με τέτοια απόφαση, επειδή δεν είναι τόσο δύσκολο σε άλλες αγορές να μεταβιβάσεις και το ακινητό σου ακόμα και αν έχει δάνειο. Ναι. Δηλαδή είναι εύκολη.
0: Αν μπορείς να πάρεις δάνειο, βέβαια. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό.
2: Οπότε όμως εδώ ο κόσμος έχει και στο μυαλό του την κρίση που περάσαμε, και ο ίδιος ή πολύ κοντινά του πρόσωπα μπορεί να είχαν χάσει το σπίτι του, να είχαν μεγάλο πρόβλημα από πληρωμή του δανείου. Ναι. Οπότε φοβάται. Λες, στην Ελλάδα 20-25% των αγοροπολισιών κατοικιών γίνονται με τη στεγαστικό δάνειο, ενώ στην Ιταλία, που εκείνη πέρασε μια κρίση, όχι σαν τη δική μας, αλλά και εκεί, το ποσοστό αυτό είναι 55%. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε στο μυαλό μας και στην πράξη το αντίβαρο της σύγκρισης με το στεγαστικό δάνειο, που μπορεί να είναι ευνοϊκό ή μπορεί να είναι τροστόν αρκετά συγκρίσιμο, και στην τελική έχεις κατοχής και το ακίνητο σε κάποιο ποσοστό.
0: Nice.
2: Οπότε αυτό θα βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελαχρινέ.
2: Είστε
0: καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής και CEO του Σπιτόγατου. Το ξέρετε, το γνωστό Σπιτόγατο που μένουμε και βλέπουμε και βρίσκουμε σπίτια.
1: Και στοιχεία επίσης.
0: Για πολύ ενδιαφέρον.
1: Κάνει πολύ ενδιαφέρον στις μελέτες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε και είπαμε ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το ρόλο της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. Εκτιμούν ότι τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφτασαν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Στις επαφές του, ο κ. Ρούμπιο στην Αθήνα υπεγράφησαν συμφωνίες και πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία και ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κ. Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση. Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση καλωδίου διασύνδεση με την Κύπρο. Το 60% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξει κάτω από 1.000 ευρώ, τόνισε ο πρόεδρο του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκο Χατζόπουλο, στο πλαίσιο τη έρευνα για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπω είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. 700.000 στα κλειστά ακίνητα στο λεκανοπέδιο. Η διάθεσή τους θα δώσει μια ανάσταση. Το στεγαστικό τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής του σπιτόγατος.gr, είπε πως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για νίκια κάτω από 600 ευρώ, καθώς είναι μεγάλη ζήτηση και μικρή η προσφορά. Μερική κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και Παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αίτημα του προς την Ursula von der Leyen την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 2 άτομα μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου ροφ πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 του Ρέντι. Το κτίριο εκκαινώθηκε από τους ενίκους. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από φορτιστές που ήταν δίπλα στο στρώμα. Το μεικτό οργωτό δικαστήριο θα ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στο Εδόλιο. Δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν γιοταχή δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ο οδηγός του στην προσπάθεια να διαφύγει. Φύγει φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα προκαλώντας ζημιές, εξαφανίστηκε και αναζητείται στο όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν 7 αλλοδαποί, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτέλεση 46χρονου θανατοποινήτη στο Τέξας των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση μετά την πρωτοφανή αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ την προηγούμενη εβδομάδα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής στο μικρόφωνο και χαρά μας και τιμή μας, είπαμε και νωρίτερα. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Και δική μου χαρά που είμαι μαζί σας.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Έχετε στο στούντιο αυτό, δεν έχετε ξανάρθει.
2: Δεν έχετε ξανάρθει, αλλά με προϋπαντήσατε, με βάλατε να ανέβω 4 σκάλες πρωί-πρωί.
0: Είναι για γυμναστική, για να είστε fit. Αν και σας βλέπω.
2: Χάλασε το ασανσέρ από ό,τι έμαθα.
1: Όχι, δεν έχει ρεύμα στην περιοχή.
2: Α, εντάξει. Δεν άρα να μην το πάρω προσωπικά.
0: Μα δεν βλέπετε ότι σκάβουνε παντού, παντού σκαμμένα είναι.
2: Γιατί είναι έργα, ανάπτυξη.
0: Ναι, να πάρουμε και κάπου να.
2: Ανάπτυξη. Εδώ είχε κίνηση, είχε αυτοκίνητα στους δρόμους. Ο κόσμος κυκλοφορεί, πηγαίνει στις δουλειές, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
1: Άρα τι κατεβαίνετε σε εκλογές?
2: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε.
1: Τώρα μια και βάλατε τις δημοσκοπήσεις, θα το πω. Δεν μπορώ.
2: Εντάξει.
1: Δεν σας αρέσουν?
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα, διότι στη χώρα αυτή έχουμε 11 δημοσκοπικές εταιρείες. Και βγαίνουν 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα. Άρα από ένα εργαλείο για να βλέπει κανείς τις τάσεις έχει γίνει εργαλειοποίηση των ίδων των μετρήσεων. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε πολλά άλλα να συζητήσουμε.
1: Επειδή το ανοίξατε εσείς, δεν το είχαμε στο καλό μας.
2: Μια κουβέντα είπα τώρα.
1: Αλλά θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι τον κύριο Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Γιατί θα πούμε χαμηλά.
1: Φαίνεται ότι έχει μια, ξέρω εγώ, μια.
2: Πού φαίνεται αυτό?
1: Από τις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
1: Λέω μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσείς βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο. Μάιο, με συγχωρείτε, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τις τάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αν γιατί σας αρέσει να μιλάμε για αυτές, κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18%. Αυτό κατά την άποψή μου είναι κάτι. Εντάξει, δεν πετάω στα σύννεφα, δεν πανηγυρίζω, αλλά είναι εξαιρετικά θετικό για ένα σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε μόλις πριν από 3-4 μήνες.
0: Α, πάμε μετά στα πολιτικά.
1: Ναι, γιατί δεν το άνοιξαμε. Νομίζω το άνοιξε.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη Ρούμπιο. Επειδή άκουσα τις δηλώσεις που κάνατε χθες από το Βήμα του. Το Βήματος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, στο φόρουμ του.
1: Στην
0: εφημερίδα της εφημερίδας το Βήμα. Ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτά που άκουσα, θεωρείτε πως ήταν μια αποτυχία επίσκεψη αυτή για τη χώρα?
2: Θεωρώ ότι ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε φιλοφρονήσεις. Mm-hmm. Είχε μια ομιλία στην Πνίκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο που μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του βλέψεις στη μετα-Τραμπ εποχή. Αλλά σε ό,τι αφορά την ουσία την οποία θα περιμένουμε.

0: έπαιρνε κανείς. Δηλαδή να ακούσουμε μία λέξη στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την απέναντι πλευρά, αλλά θα λέγε κανείς ακόμα και μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία για να λυθεί οι διαφορές μας στην ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτιέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν ακούσαμε τίποτα. Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά, να ολοκληρώσω τη φράση μου, είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο. Και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους, δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, υπόκειται στους ίδιους όρους με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την ΑΝΚΛΟΣ, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια. Ούτε καν ενημέρωση όταν δεν περνάει από την υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται. Δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα.
1: Συγνώμη.
0: Αλλά ακόμα και αν περνούσε, ένα καλώδιο, επαναλαμβάνω, όχι ένας αγωγός, ένα καλώδιο, δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση. Αλλιώς.
1: Οι διπλωματικές πηγές λένε ότι θα ζητηθεί ενημέρωση, αν όχι από την Αθήνα, από την εταιρεία τη Γαλλική.
0: Πάμε λίγο να το δούμε τώρα αυτό. Καταρχάς, δεν το λέω
2: λέει,
0: εγώ.
2: Να συμπληρώσω μόνο. Και επίσης λέει ότι αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Η αλήθεια είναι πως το αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες το έχουμε ακούσει πολλές φορές και δεν το έχουμε δει να γίνεται. Υπάρχει όμως μια πρόσφατη δήλωση. Εδώ είχαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, νομίζω, πριν από
1: ένα μήνα.
2: Και μας είπε ότι σε μερικούς μήνες. Ναι, και πριν από τις εκλογές. Σίγουρα θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε, καταρχάς, με βάση τα όσα είπε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος είναι η επιστήμη του τα θέματα του διεθνούς δικαίου, είπε ότι υπήρξε μια υποχώρηση της Ελλάδας. Υποχώρησε η Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε μόνοι τους. Αυτή λοιπόν η υποχώρηση πρέπει να μας εξηγήσει κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, υποχώρηση στο πεδίο. Για ένα θέμα που επαναλαμβάνω δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση βάσει του διεθνές δικαίου. Γιατί έγινε αυτή η υποχώρηση, τι σκέφτονται να κάνουν αν ξανασυμβεί το ίδιο και ποια εν πάση περιπτώσει ήταν η διεκδίκηση της χώρας απέναντι στον σύμμαχο που εν πάση περιπτώσει είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος που έχουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκειμένου αυτό να μην ξανασυμβεί. Δεν ακούσαμε λοιπόν τίποτα από τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Τι θα μπορούσε
0: και
2: να
0: θέλω να κάνω μια σύγκριση, ας μου επιτραπεί. Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ. Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κύριος Ρουμπίο.
1: Ήταν κατηγορητικό
0: σύνολο.
1: Εντάξει,
0: δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι την αρχή με το δίπλα στρατηγική εταίρη. Με τη φωτογραφία του κ. Τράμπ και του κ. Τσίπρα.
0: Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος και στρατηγική εταίρη? Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις, και αμοιβαία υποφελής σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας αλλά και τα δικά μας. Τα εγγένεια του στρατηγικού διαλόγου κατά τη διάρκεια της δικής μου πρωθυπουργίας οδήγησαν στο 3+1 τη συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον Πομπέο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου επικύρωσε τον αγωγό EastMed, οδήγησε στο EastMed Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στην πραγματικότητα ήρε το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο και έδωσε την δυνατότητα να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η λογική του αγωγού EastMed που θα συνέδε το Ισραήλ, τότε τα κοιτάσματα στο Λεβιάθαν, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Και άρα, εν πάση περιπτώσει, και βεβαίως και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που ήταν προς όφελος της χώρας.
2: Δεν έχουν γίνει
0: λοιπόν, σήμερα, προσέξτε, θέλω να θυμίσω, το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε, μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Ούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί. Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επαόριστον τη Σούδα, άλλες 4 εγκαταστάσεις συν την Αλεξανδρούπολη. Επαόριστον. Και τι κέρδισε. Το EastMed πήγε στις Καλένδες, F-35 και F-16 στην Τουρκία.
2: Πότε πήρε, πότε πήρε F-35 και F-16?
0: Δεν πήρε.
2: Δεν ξεκινάει καμία διαδικασία τον F-35 για την Τουρκία. Υπάρχουν 5 τα οποία περιμένουν.
0: Τι λέτε. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ τότε, α, δεν το θυμήθηκα, ένα από τα θέματα του EastMed Act, της δράσης τότε, στην οποία συμμετείχε και ο Ρούμπιο παραπιπτόντως με τον Μενέντες, ήταν το τερματισμός κάθε συζήτησης για F-35 στην Τουρκία. Και τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
2: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάντως είναι εκτός λοιπόν προγράμματος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και στην καλύτερη περίπτωση, αν τελειώσει καλά για αυτήν, αν βρει έναν τρόπο να ξεπορτωθεί τους S-400. Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω,
0: πιστεύω. Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα.
2: Θα τα πάρουμε νωρίτερα, το 28-29. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν,
2: θα το
0: εντάξει,
2: δούμε.
0: Θα το δούμε.
2: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία. Και σήμερα αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Και τα F-16, με συμπαραγωγή μάλιστα με την Τουρκία των κινητήρων τους, είναι ήδη σε εξέλιξη. Να. Έτσι δεν είναι, κύριε Ξανάκη.
2: Είναι αλήθεια.
0: Άρα λοιπόν,
2: η Τουρκία
0: τι, θέλω να πω, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εμείς τότε που είχαμε μια στάση προώθησης του στρατηγικού διαλόγου, αλλά διεκδίκησης, κερδίζαμε πράγματα, κυρίως τότε τον EastMed που ήταν στρατηγικής σημασίας, ενώ σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει μια στρατηγική πρόθυμου συμμάχου να δώσει τα πάντα χωρίς από ό,τι φαίνεται ανταλλάγματα, έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πόντισης καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
2: Ο πρόεδρος ή τόσο υψηλός αξιωματούχος και έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες ήταν όπως εσείς τις επιθυμούσατε και όλοι μας τις επιθυμούσαμε ασφαλώς χθες να γίνουν από τον κύριο Ρούμπιο. Δεν θυμάμαι πότε. Θυμάμαι ότι πάντα οι πρόεδροι και για τους πρόεδρους θυμάμαστε κυρίως, γιατί δεν είναι πρόεδρος ο κύριος Ρούμπιο, να το πούμε και αυτό, κρατούσαν, φροντίζαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι η επίσκεψή μου στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ πρόεδρο, όχι με άλλον, ήταν μια επίσκεψη που απέσπασε πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις υποστήριξης της Ελλάδας σε ό,τι έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο και τις παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θυμάμαι ότι και η επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά υποστηρικτική και η ομιλία του στην Πνίκα για το ρόλο της Ελλάδας, για το συμβολισμό της παρουσίας της Ελλάδας στον κόσμο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και θυμάμαι ότι, για να μην ευλογώ μόνο τα γένια μου, ότι ακόμα και επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, όταν ο Πομπέο ήρθε στην Ελλάδα και υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για τον EastMed, ήταν πολύ θετικότερες οι δηλώσεις το 2020-2021, δεν θυμάμαι, πριν την πανδημία.
1: Μία παρένθεση μόνο θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Είναι η απόφαση για τον θάνατο του Σίφη Βαλιράκη. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες με 6-1 ψήφους. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου που έκρινε ότι έπρεπε να καταδικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι. Με συγχωρείτε, αλλά ήταν μία είδηση. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κάθετος διάδρομος.
0: Ο κάθετος διάδρομος, να θυμίσω επίσης ότι δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής μου κυβέρνησης στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. Διότι εμείς ολοκληρώσαμε τον IGB με το αζέρικο αέριο μέσω Βουλγαρίας και εμείς προχωρήσαμε το FSRU στην Θεσσαλονίκη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Αυτές ήταν οι δύο προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας. Εγώ ως πρωθυπουργός υπηρέτησα ένα σχέδιο που εμπεριείχε και τον κάθετο διάδρομο, αλλά θυμίζω τότε και το ρωσικό αέριο. Και θεωρώ ότι σήμερα αυτό πρέπει να ενισχυθεί, αλλά παράλληλα να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει ακόμα φθηνότερο LNG, αν βρίσκεται στην αγορά, από την Αλγερία, από άλλες χώρες. Κοιτάξτε, το θέμα με το φυσικό αέριο τώρα είναι, για να πάμε και σε άλλα θέματα, είναι η εξάρτηση της χώρας ενεργειακά και της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας.
2: Ναι, γιατί είναι και ένα πανευρωπαϊκό θέμα αυτή τη στιγμή, όντως.
0: Πάντως, για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση για τον
2: Ρούμπιο.
0: Για τον Ρούμπιο, εγώ νομίζω ότι μάλλον εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Επειδή θέλω να κρατάω, ας πούμε, μικρό καλάθι, και επειδή ξέρω ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής το κρίσιμο δεν είναι να κάνεις αντιπολίτευση, αλλά το κρίσιμο είναι να υπερασπίσεις τα εθνικά συμφέροντα, κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για το αυτονόητο, έτσι, να ποντίσει ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τώρα, αυτό που με ενόχλησε εμένα, εντάξει, είναι το κομμάτι, ας πούμε, της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Είναι ανιστόρητο και θέλω να το πω πολύ καθαρά. Η Ευρώπη ματοκυλίστηκε από τον εθνικισμό. Ματοκυλίστηκε η Ευρώπη από τον εθνικισμό. Δεν είναι ότι έγινε βρώμικη κουβέντα στις μέρες μας από κάποιους περίεργους. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησε στο ματοκύλισμα της Ευρώπης. Οδήγησε στα κρεματόρια στο Auschwitz. Έτσι. Και τώρα το αυγό του φιδιού ξαναξυπνάει και ματοκυλίστηκε και δεύτερη φορά η Ευρώπη από τον εθνικισμό με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε την ιστορία αυτή τη Ηπείρου, τη σύγχρονη ιστορία μας. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Άλλο να πιστεύεις ότι η δική σου η πατρίδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες και πρέπει να απολαμάς τις άλλες χώρες, πατρίδες, και άλλο να πιστεύεις ότι η πατρίδα σου πρέπει να γίνει καλύτερη. Πρέπει να δουλέψεις, να ματώσεις, να προσφέρεις για να γίνει καλύτερη ως ο τόπος στον οποίο ζεις. Είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, άλλο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι, αν θέλετε, η μήτρα όλων των κακών στην σύγχρονη ιστορία. Ο εθνικισμός και ο υπεριαλισμός, για να μην ξεχνάμε και οι σκούροι και τις ρίζες μας.
2: Καλά, υπεριαλισμός υπάρχει και τους εθνιστές πάντως. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Όχι, θέλω να προβοκάρω
2: λίγο τον κύριο Σκουρή,
0: ο οποίος έχει γίνει πολύ ρεφορμιστής στα τελευταία χρόνια.
2: Με βάση την ξενολογία σου, φυσικά έχω πολύ καλά.
1: Κάτι ακόμα και να φύγουμε όντως από το Ρούμπιο και την επίσκεψη. Με τους εξοπλισμούς συμφωνείτε? Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση τι αποφασίστηκε. Ήταν ένα πακέτο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι να συμφωνώ τώρα. Εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει τα νούμερα, έχουμε χάσει την εικόνα. Εάν πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα, θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
1: Φαντάζομαι θα έγινε πρώτο.
2: Εκεί σας ομιδημιουργίας, ας πούμε, έγινε ένας πολύ σημαντικός εξυγχρονισμός των F-16.
0: Φυσικά.
2: Τότε ξεκίνησε ο μεγάλος εξυγχρονισμός των F-16. Ήταν χρήσιμος. Θέλω να πω δηλαδή...
0: Απολύτως. Με ρώτησε ο κύριος Σκουρής αν συμφωνώ και λέω δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Πώς να συμφωνήσω, να διαφωνήσω.
2: Ναι, και τώρα μιλάμε για το F-16 για παράδειγμα. Γιατί το κομμάτι του αφορά τα F-16, ο εξυγχρονισμός των F-16.
0: Ναι, μα μισό λεπτάκι. Ο εξυγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε, δηλαδή η αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων για να γίνουν συμβατά με τα πιο σύγχρονα, τα παλιά F-16, τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη, ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη, είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Και ήταν και η πρώτη εξοπλιστική δαπάνη που κάναμε μετά από πόσα χρόνια ήμασταν στα μνημόνια, 10 χρόνια, που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
2: Ήταν σημαντική πολύ τότε.
0: Ήταν πάρα πολύ σημαντική.
2: Αλήθεια.
0: Και γενικά η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι ότι η ασφάλεια της χώρας και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων σε έναν κόσμο ταραγμένο γεωπολιτικά είναι αναγκαία. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτές οι κινήσεις να γίνονται με σχέδιο, με το λιγότερο δυνατό κόστος, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει ψηλό χρέος, δεν έχει άπειρες δυνατότητες δαπανών και έχει και πολύ χαμηλές δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα να γίνεται με σχέδιο, με το λιγότερο δυνατό κόστος και χωρίς και με διαφάνεια, δηλαδή χωρίς τα φαινόμενα που είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι, να θυμίσω, δεν χρειάζεται να θυμίσω, τα ξέρετε.
2: Εθνική άμυνα στη φυλακή.
0: Διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα άλλο θέμα, ναι. Σε μια δεύτερη ενότητα, κύριε Πρόεδρε. Ο σταθμός μας έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα ένα μεγάλο αφιέρωμα για το θέμα της ακρίβειας σε όλους τους τομείς, στα τρόφιμα, στα ενίκια, όπου υπάρχει θέμα που υπάρχει σήμερα.
2: Κάτσε και διάβασα αναλυτικά αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη και γενικά πράγματα που έχει πει στη συνεντεύξη σας και έχω μείνει σε δύο σημεία και θα ήθελα να μπορείτε.
0: Καταρχάς υπάρχει ακρίβεια, κύριε Σκούρη, γιατί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε δεν τη βλέπουν πουθενά και οι υπουργοί.
3: Εντάξει, αν μιλάμε μαζί τους.
2: Είναι κάποιοι που όντως είναι υπερβολικοί, αλλά όχι και δημοσίως υπάρχουν κάποιοι που το παραδέχονται έτσι να μην τους αδικήσουμε.
0: Άλλο
2: είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν μπορείς να το κρύψεις. Δηλαδή, 15 κανάλια να έχεις δικά σου γύρω-γύρω, λέω εγώ, και να σιγοντάρουν για σένα και να λένε δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσύ που πας πράγματι καταλαβαίνεις. Δύο ερωτήματα λοιπόν.
1: Χθες μόλις ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σας κατηγόρησε για ένα ρεσιτάλ ασχετοσύνης, ναι, στα θέματα της ακριβής. Επίδειξη ασχετοσύνης ήταν η ακριβή φράση που, που είπε για σας.
0: Για να δούμε τι έχει πει ο ίδιος που είναι σχετικός. Τι είπε δηλαδή, ποια είναι, σε ποια σημεία είναι η ασχετοσύνη.
1: Φαντάζομαι γενικά, δεν είπε σε κάποιο συγκεκριμένο ότι είστε άσχετος.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι ο άσχετος και ποιο είναι ο σχετικός.
1: Συζητάμε
0: λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τα, μιας και είπατε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες οι μετρήσεις, στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια ή μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, όλος παραδόξος. Η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Και λένε ότι αυτά δεν γίνονται και λέει ψέματα ο Τσίπρας και είναι άσχετος ο Τσίπρας και είναι έτσι ο Τσίπρας και αλλιώς ο Τσίπρας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Θυμάστε κύριε Σκούρη πόσο είχε η αμόλυβδη βενζίνη όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός?
1: Όχι.
0: Δεν θυμάστε. 1,5 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 2,2. Θυμάστε πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση? Καθίστε τώρα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση? Καθίστε λίγο, θα τα πούμε όλα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση? Να τα ακούσει αυτό ο κόσμος. Μην πέφτετε πάνω μου να με διακόψετε. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Πόσο έχει ο λογαριασμός του ρεύματος? Ναι. Πόσο έχει για μια οικογένεια τετραμελή, ένα 100 τετραγωνικά σπίτι? 60 ευρώ το μήνα. Τώρα έχει 120 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να κάτσουμε να δούμε τους σχετικούς και τους άσχετους. Για αυξήσεις λοιπόν σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας από 70 ως 100% έχουμε, αλήθεια είναι, μια αύξηση του μέσου μισθού 30%.
2: Νομίζω πως όποιος
0: δεν
2: το βλέπει.
0: Σας ρωτάω, βγαίνει.
2: Όποιος δεν το βλέπει αυτό.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ποιος νοιάζεται μόνο να κάνει συμφορίες κυρίων με τα συμφέροντα. Τα οποία συμφέροντα έχουν, γιατί εδώ βλέπουμε τη μία πλευρά. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν βγαίνει. Και ρε παιδιά, εγώ βλέπω διαρκώς τους συλλογισμούς των μεγάλων εταιριών, αυτών που είναι στο χρηματιστήριο, να έχουν ρεκόρ κερδών 20ετίας. Για δείτε λοιπόν για αυτή την εικόνα, να δούμε ποιος είναι ο άσχετος και ποιος είναι ο σχετικός. Τώρα δεν αναφέρομαι στις δηλώσεις των στελεχών, αλλά εδώ ας πούμε θα μας τρελάνουν κιόλας. Και βγαίνουν και με μία αλαζονία και με μία έπαρση. Και με μια ασχετοσύνη κιόλας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και να λέει το πρόβλημα σήμερα στη χώρα, στην εργασία, είναι ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους και εργοδότες. Σε λίγο θα αλλάξουν την επιθεώρηση εργασίας και θα το κάνουν σώμα δίωξης εκβιαστών. Εκεί θα πάμε σε λίγο.
1: Καθίστε
0: ρε παιδιά τώρα, με συγχωρείτε.
2: Περιγράψατε την κατάσταση όπως πραγματικά είναι. Εγώ απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια εποχή δύο πολέμων. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Το 16 δεν είχαμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Μισό λεπτάκι όμως.
0: Ναι.
2: Είναι και επί της ουσίας πράγματα.
0: Γιατί τότε είχαμε μνημόνια όμως, έτσι.
2: Είχαμε μνημόνια, βέβαια.
0: Τότε είχαμε μνημόνια, τότε είχαμε χρέος. Mm-hmm. Δεν το είχαμε ρυθμίσει το χρέος. Είχαμε... Τότε οι αγορές μας κυνηγάγανε. Ήταν κανονικότητα
2: είχαμε
0: τότε.
2: Από πληθωρισμό ήταν κανονικότητα. Δεν γίνεται τίποτα στην αγορά. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, επειδή λέτε ότι τι απαντάει ο κόσμος δημοσκοπήσεις τώρα. Απαντάει αυτό που λέει.
0: Πάμε λίγο να πούμε για τους πολέμους.
2: Πάμε στην... Όχι, δεν πάμε στους πολέμους.
0: Όχι,
2: πάμε στην ακρίβεια. Ήθελα εγώ.
0: Μα για την ακρίβεια θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Προσέξτε κύριε Ξανάκη, ναι. Γιατί δεν λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση.
2: Mm-hmm.
0: Η σύγκριση που κάνω πάντοτε είναι με την αγοραστική δύναμη. Με το μισθό, ναι, και την ακρίβεια.
2: Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν λοιπόν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι ο καθάριστος 18.000 το χρόνο και ο μέσος στην Ευρώπη είναι 40, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Όταν εγώ ήμουν στο μαξί μου, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με τη Βουλγαρία ήταν περίπου, η διαφορά του μέσου μισθού στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία ήταν σχεδόν 5%. Τώρα είναι 17%. Μας φτάσανε οι Βουλγαροί. Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά τιμές ακριβότερες από αυτές στη Γαλλία. Διότι η φέτα, το γάλα, το ψωμί, το μοσχάρι, αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, θα το βρείτε πιο φθηνό από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Πρόεδρε, για να δούμε όμως και τι προτείνετε εσείς.
2: Γι' αυτό. Ήθελα δύο ερωτήματα σε αυτά. Στο ένα από τα δύο, το πρώτο. Ναι. Λέτε ότι θα μειώσετε μεσοσταθμικά 30% του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Το λέω σωστά ή κάνω κάτι λάθος?
0: Βεβαίως, σωστά. Βεβαίως. Το λέτε.
2: Το ερώτημά μου είναι, πώς θα το κάνετε αυτό? Θα διατάξετε τις εταιρείες ιδιωτικές να μειώσουν τα τιμολόγια τους?
0: Όχι.
2: Στην ελεύθερη αγορά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Θα σας πω. Καταρχάς αυτό δεν προκύπτει αυθαιρέτως. Προκύπτει μέσα από μια μελέτη που έχει γίνει στο Ινστιτούτο.
2: Ναι.
0: Και το έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο ότι είναι εφικτό να γίνει. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει λεγόμενη δευτερογενής αγορά. Δηλαδή υπάρχουν μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκειται στις διακυμάνσεις της αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας, εκτός χρηματιστήριου ενέργειας. Ναι. Άρα λοιπόν με έναν διαφορετικό ρόλο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, που πρέπει να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και όχι προς όφελος του φαντ που είναι μέτοχος για να κονομάει με διάφορες επενδύσεις άλλου είδους, με μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας με παραγωγούς ΑΠΕ, με σταθερή προσιτή τιμή, θα είχαμε τη δυνατότητα σε ετήσια βάση να έχουμε χαμηλότερο συνολικό αποτέλεσμα κατά 30%.
2: Δηλαδή, μέσω της ΔΕΗ θα να αυτό, λέτε.
0: Όχι, η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία και θα καθοδηγήσει την αγορά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ, το οποίο βεβαίως προϋποθέτει και την αποθήκευση της ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που δεν έχουμε επιλογή. Με αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία.
2: Άρα δεν έχουμε επιλογή. Πράγμα, δεν
0: όχι. Λέω σε βάθος εξαμήνου μπορεί αυτό να γίνει.
2: Σε 6 μήνες έχουμε 30% τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
2: Ωραία. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Μα με συγχωρείτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό?
2: Γιατί
0: γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μακροπρόθεσμη αγορά. Έξω, δευτερογενής αγορά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι αυτό το οποίο έχει διαμορφώσει αυτή τη στιγμή και το μοντέλο, το target model.
2: Ξέρετε, σας κατηγορούν ότι εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε σε αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επί ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει όλα τα στραβά σε αυτόν τον κόσμο.
2: Αλλά πώς θα γίνει αυτό?
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Το χρηματιστήριο είναι η υποχρέωση της χώρας να ταυτίσει το μοντέλο στη χώρα για την ενέργεια με το ευρωπαϊκό, είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση.
2: Μάλιστα.
0: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως αυτοί που με κατηγορούν ας αναλογιστούν όταν εμείς προσαρμόσαμε το μοντέλο μας με το ευρωπαϊκό, ποιος ήταν ο λογαριασμός του ρεύματος και ποιος είναι σήμερα. Ποιος ήταν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε και ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σήμερα. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε δεν ήταν να κονομάει CVC, ένα φαν το οποίο ήρθε με επενδύσεις στην Ουγγαρία και στα Βαλκάνια. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε ήταν να στηρίζει την κοινωνία με χαμηλούς λογαριασμούς. Ήταν να μην κόβει το ρεύμα σε αυτούς που δεν είχαν να πληρώσουν, ο ρόλος της ΔΕΗ τότε. Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνει. Επενδύει στον Κοτσόβο, λέει η ΔΕΗ. Αυτό είναι ο ρόλος της. Ναι. Κάνουν business για τους εαυτούς τους, δίνουν μπόνους στους εαυτούς τους και δεν μιλάει και κανείς, κύριε Ξενάκη. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ? Αλλά ούτε και μέσα ενημέρωση εγώ ακούω. Ναι. Διότι η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά. Είδες η ΔΕΗ.
3: Αυτό ήταν παλιά.
0: Πολύ καλή ιδέα.
3: Το θυμάστε, είστε μικρός.
0: Όταν έχεις πέντε, όλοι οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, όταν η ΔΕΗ έχει το 50% των καταναλωτών, ναι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανταγωνιστές της έχουν το υπόλοιπο 50%, έχει το 5% και έχει 170 εκατομμύρια. Και όλοι οι υπόλοιποι, η διαφημιστική τους πίτα είναι 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε για τι μεγέθη μιλάμε τώρα.
3: Μάλιστα.
0: Με τα λεφτά των καταναλωτών παίζεται παιχνίδι στην πλάτη τους.
3: Ωραία, να πάω και στο δεύτερο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αύξηση, μείωση 6% του συντελεστή ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης που είπατε. Το ερώτημά μου είναι πώς, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι αυτό θα περάσει τον καταναλωτή και δεν θα μείνει κέρδος στις επιχειρήσεις. Και θα προσθέσω ότι ακούτε το επιχείρημα ότι εσείς πρώτος το είχατε πει αυτό το 2017. Ότι αν το κάνουμε αυτό, δεν θα περάσει κάτω στην αγορά. Πώς θα το εξασφαλίσετε ότι τώρα θα περάσει?
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν δεν αλλάξει το πλαίσιο των ελέγχων στην αγορά. Με ένα πλέγμα ελέγχων και με το ψηφιακό παρατηρητήριο πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε, σε ένα μεγάλο βαθμό να το πετύχουμε. Παρουσιάσαμε μία πρόταση για το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Είμαστε σε μία εποχή που τα πάντα μπορούμε να τα ελέγχουμε. Mm-hmm. Μέσα από τις νέες τεχνολογίες, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ, μέσα από το Predator, η κυβέρνηση και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ήξερε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Πώς ξυπνάμε και πώς κοιμόμαστε και με ποιους κοιμόμαστε. Για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Αυτοί μας κυβερνάνε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, λοιπόν, μπορεί να έχει τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών ενός προϊόντος, ναι, από το χωράφι στο ράφι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη μείωση του ΦΠΑ και πώς δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Έχει να κάνει συνολικά με μια στρατηγική επιλογή για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Όταν λοιπόν γνωρίζεις το περιθώριο κέρδος που μπορεί να έχει κάθε μεσάζοντας στην αλυσίδα την εφοδιαστική, ναι, τότε μπορείς να έρθεις και να επιβάλλεις είτε πρόστιμα, είτε διοικητικές παρεμβάσεις, είτε και με νομοθετική παρέμβαση σε περιόδους κρίσης, να ορίσεις το περιθώριο κέρδους που μπορεί να έχει ο καθένας.
3: Σκέφτεστε να το κάνετε αυτό, λοιπόν, έτσι?
0: Ναι, διότι κοιτάξτε, μα το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Το έκανε το 2021, πέρυσι, στον κορονοϊό. Με το,
0: όχι, πέρυσι, το έκανε και αργότερα, το έκανε και
3: το
0: πέρυσι.
3: Μετά,
0: πέρυσι το έκανε
3: και μετά. Ανανέωνε αυτό, νομίζω, συνεχώς. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και πέρυσι το έκανε για τα πρατήρια βενζίνης και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, δεν το έκανε για τα δηληστήρια όμως.
3: Το έχει κάνει δύο φορές για τα δηληστήρια το 2021.
0: Όχι, δεν έκανε αυτό.
3: Μια φορολόγηση κερδών έκανε.
0: Φορολόγηση κερδών έκανε. Το πλαφόν το έβαλε στα πρατήρια, το έβαλε σε εταιρείες εμπορίας, αλλά στις πόρτες των δηληστήριων δεν πέρασε.
1: Mm-hmm. Προτείνετε να μπει.
0: Εγώ λέω ότι εμείς προτείνουμε 4 διαφορετικά εργαλεία που έχει τη δυνατότητά της η κυβέρνηση, προκειμένου να ελέγξει την τιμή των καυσίμων, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και μάλιστα λέμε ότι με βάση τους υπολογισμούς μας αυτές οι τιμές, ακόμα και σε σενάρια που θα κρυβίνει κι άλλο το βαρέλι του πετρελαίου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 σε ό,τι αφορά ευρώ το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρελαίο θέρμανσης και το 1,8 σε ό,τι αφορά το πετρελαίο κίνησης. Και τα τέσσερα εργαλεία, να τα επαναλάβω, είναι τα εξής. Είναι το πλαφόν σε όλη την αλυσίδα από τη δήληση μέχρι το πρατήριο, είναι η έκτακτη φορολόγηση κερδών που είδαμε ότι είχαν τα δύο δηληστήρια κέρδη πάνω κοντά στα 2 δισεκατομμύρια το προηγούμενο εξάμηνο, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για να γίνει επιδότηση στην αδλία, και τα άλλα δύο που έχουν βέβαια κάποιο δημοσιονομικό κόστος, αλλά επιτρέψτε μου να τα πω για να συζητήσουμε για αυτό το κόστος. Τα άλλα δύο είναι η μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή, προσωρινά, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον κατώτατο προβλεπόμενο συντελεστή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ακόμα περισσότερο, όπως έκανε η Σουηδία ζητώντας άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα θα μου πείτε, αυτό
1: για
0: έχει δημοσιονομικό κόστος.
1: Για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ μιλάτε συνεπώς.
0: Ναι,
1: δεν μιλάτε για μόνιμη.
0: Αυτά είναι προσωρινά μέτρα. Mm. Για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας στα καύσιμα, που μπορεί να δημιουργήσουν τρομακτικά ζητήματα σε όλη την οικονομία, ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είδαμε για άλλη μια φορά φέτος, τέταρτη συνεχόμενη, ότι έχουμε έσοδα στα δημόσια ταμεία πολύ περισσότερα από όσα προβλέπουν οι ίδιες υποχρεώσεις μας για τους στόχους μας. Γίνεται συνεχώς τα τέσσερα τελευταία χρόνια αυτό. Mm. Και νομίζω ότι λάθος που επαναλαμβάνεται δεν είναι λάθος.
3: Είναι σκοπιμότητα, λέτε.
0: Έχει μια σκοπιμότητα αυτό. Δηλαδή,
3: τα
0: κοιτάξτε να δείτε τώρα.
3: Είναι σκοπιμότητα.
0: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Διότι έρχεται εξ πόστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει ότι ένα μέρος αυτών των εσόδων είναι μόνιμο και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να, χωρίς να υπερβεί τον κανόνα τον ευρωπαϊκό, να δώσει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος. Και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο. Δηλαδή να αφήσουμε τον κόσμο να κρυώνει, ας πούμε, να μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, γιατί 2 στις 10 οικογένειες, 1 στις 5 οικογένειες δεν ζεστάνουν το σπίτι του το χειμώνα. Και φέτος θα είναι ακόμα χειρότερο το πρόβλημα. Για να έρθει μετά τον Απρίλιο να πει: εγώ δίνω, ας πούμε, σε αυτή την κοινωνική κατηγορία, γιατί πιστεύω ότι θα με ψηφίσει. Δεν ξέρω σε ποια. Αυτό είναι αδιανόητο να συμβεί. Τι θέλω όμως να πω. Και ο άλλος λόγος για τον οποίο γίνεται, άμα δείτε την αναλογία έμεσων-άμεσων φόρων, θα δείτε ότι είναι 55-35.
3: Εκεί, το συζητούσαμε και χθες.
0: Αν δείτε κάτι άλλο που επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι το 2026 που έχουμε σήμερα, η φορολογία, η έμεση φορολογία έχει αυξηθεί κατά 8,2 δισεκατομμύρια. Ναι. Διότι κάποιοι έρχονται εδώ και λένε: μας υπερφορολόγησε ο Τσίπρας. Έτσι δεν λένε, κύριε Σκουρή? Σας βλέπω σκεπτικό.
1: Όχι, το κάνατε.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, ναι, μα για να τα
1: το
0: δούμε τα μεγέθη. Λοιπόν.
1: Το κάνατε.
0: Ναι, το κάναμε. Αυτοί τι κάνουν? Εμείς το κάναμε. Εσείς, αυτοί λέτε, το κάνανε στο τετράγωνο. Όταν λοιπόν έχει αυξηθεί 8,2 δις τα έσοδα, 8,2 δις από ΦΠΑ. Και έχουν αυξηθεί 10,2 δις τα έσοδα από, από το φόρο εισοδήματος. Τότε πού είναι λοιπόν, πού είναι τα μεγέθη, παιδιά, για να τα μετρήσουμε. Για να τα μετρήσουμε.
3: Στο φόρο εισοδήματος καταπολεμήσαμε την διαφυγή. Και στο άλλο κομμάτι, ότι με την ανάπτυξη ο κόσμος ψωνίζει και έτσι έχουν πιο πολλά έσοδα. Αυτό είναι το επιχείρημα που ακούμε.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και κλείνω είναι ότι όταν έχεις ένα προϊόν που κάνει 100 ευρώ και το ΦΠΑ είναι 24, παίρνεις 24, όταν πάει 200, παίρνεις 48.
3: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η υπερφορολόγηση. Έτσι γεμίζουν τα δημόσια ταμεία και έτσι κάνει το φιλέα πλεχνοκύριο Μητσοτάκης δίνοντας φιλοδόρηματα.
3: Λοιπόν, ρωτούσατε για το σούπερ μάρκετ πριν, το Βασίλη Σκουρή. Βρήκατε το σωστό πρόσωπο να ρωτήσετε για το σούπερ μάρκετ. Οι τιμές που είπατε πριν αυτές ήταν όλες. Γιατί εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ 3 φορές την εβδομάδα και έχω πολύ καλή εικόνα των τιμών. Αλλά το κοιτούσατε
0: πόσο
3: και
0: έχει
3: αυτό.
0: Το γάλα.
3: Πόσο έχει. Εξαρτάται ποιο γάλα αγοράζει. Μπορεί να πάρει με 1,5 ευρώ, μπορεί με 2, μπορεί με 2,5 ευρώ.
1: Λοιπόν, όχι καθυστερήσει, έχουμε για πολιτικά θέματα. Λοιπόν,
3: στα αγαπημένα του
0: Παύλο έχει 1 ευρώ, να ξέρετε. Στην Γαλλία έχει 1,04.
3: 1,04. Λοιπόν,
1: διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή.
3: Πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε.
4: Ιόνιον FM.

0: εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατο στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση Καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ionion FM

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδώ στο στούντιο μαζί μας και πάμε λίγο στην πιο βαριά πολιτική.
3: Πάμε στο κοτσομπολιό δηλαδή τώρα.
2: Δεν κοτσομπολιό, βαριά πολιτική.
1: Για παράδειγμα, είστε όμορος χώρος με το Πασόκ, γιατί βλέπω κόντρα μεγάλη.
3: Πάμε στη βαριά πολιτική.
2: Είναι βαριά πολιτική.
3: Κύριε Σκουρία, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε.
1: Ποιο, ότι θες έχετε εσείς?
3: Όχι. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ότι αυτό. Τόσο κοντά εκεί, όσο κοντά και σε εσά.
3: Είναι ανάμεσα. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιο θα πάει και ποιο θα πει.
2: Εννοείται ότι έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι από εδώ και ανθρώπου που είναι από εκεί.
3: Εγώ το εννοώ. Έχει μια παράδοση και μια βάση, διότι ήταν ο κατεξοχήν αντίπαλο πόλο τη δεξιά.
2: Έτσι
3: ήταν DNA. Έχει μείνει κόσμο που τον εκτιμούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό κόσμο. Συναγωνιστέ δεν είναι. Εγώ το σέβομαι το. Και σέβομαι και κάθε κόμμα. Και έχει και μια σειρά από στελέχη. Έτσι, ήδη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει 11. Πασόκ υπουργούς, να μην τους απαριθμίσω.
2: Τον αλλάξει η επιλογή όμως, έχουν φύγει από
3: Πασόκ. Τι θα πει αυτό όμως, με συγχωρείτε τώρα, αν εσύ δεν είναι όπως εσείς που σήμερα είστε παραπολιτικά και αύριο πάντα στο Real. Εδώ. Ούτε εσείς δεν πάτε. Ούτε εσείς δεν αλλάζετε έτσι εύκολα.
1: Το ξανάγησε εσόβιος.
3: Εδώ ας πούμε αυτό, διαμορφώνει μια εικόνα. Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου. Σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή η στρατηγική πολλές φορές μονομέτωπης επίθεσης, δηλαδή βλέπω εγώ διάφορους εκπροσώπους του Πασόκ να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 7 στις 10 λέξεις να είναι Τσίπρας. Και Μητσοτάκης ακούμε μόνο όταν θέλουν να πούνε ότι είναι το ίδιο κακός με τον Τσίπρα. Αυτό νομίζω δεν κάνει καλό συνολικά στον προοδευτικό χώρο. Και δεν κάνει καλό διότι δίνει την εντύπωση, αυτό που θέλει ο Μητσοτάκης τώρα, την εντύπωση ότι κάποιοι δεν την ασχολούνται, ας πούμε, με το πώς θα, με τον ίδιο, την κυβέρνησή του, τις πολιτικές του, αλλά με το να δίνουν μια μάχη μεταξύ τους. Γι' αυτό εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη στρατηγική, αυτή την παγίδα. Και το δεύτερο είναι ότι όσοι μέσα στο Πασόκ έχουν τη στρατηγική μονομέτωπο στον Τσίπρα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν είναι αν ο Τσίπρας θα χάσει ποσοστά. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι η επόμενη μέρα. Δημιουργώντας τείχος ψυχολογικό απέναντι στην Ελλάς, κόβουν την προοπτική συνεννόησης για την επόμενη μέρα και άρα ανοίγουν τον δρόμο για στήριξη και συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι κοντά σε αυτό το.
3: Όχι, πιστεύω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έχει αποφασίσει αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Υπάρχει μια πρόταση συνεδρίου, γι' αυτό λέω.
3: Αλλά πιστεύω ότι στελέχη με πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στο Πασόκ. Έχουν αυτή τη στρατηγική. Εγώ θέλω να πω ότι η στρατηγική, η πολιτική και οι διαφωνίες είναι κάτι θεμητό. Αρκεί να παίζουμε με καθαρά χαρτιά. Να μην θολώνουμε
1: το. Τώρα έχουμε και από το χώρο τον παλαιό, το δικό σας, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Στελέχη που λένε κοινή κάθοδο στις εκλογές. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα για εσάς?
3: Καταρχάς θέλω να εξηγήσω και στους κυρίως στους ακροατές μας ότι. Εδώ έχουμε έναν εκλογικό νόμο που δεν προβλέπει ούτε ευνοεί, απαγορεύει τους συνασπισμούς των κομμάτων. Άρα αυτή η συζήτηση που μπορεί να έχει βάσει σε ένα άλλο εκλογικό σύστημα ή σε μια άλλη χώρα που έχει ένα άλλο εκλογικό σύστημα, στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει καμία βάση. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ένα συνασπισμός κομμάτων, αν κατέλθει στην διαδικασία την εκλογική και κερδίσει την πρώτη θέση με 27% και ο άλλος έχει 26%, παίρνει ο δεύτερος τον πόνους.
1: Και βγαίνει και περισσότερες έδρες.
3: Αυτή η συζήτηση λοιπόν δεν έχει καμία βάση.
1: Γιατί
3: δεν
1: γίνεται?
3: Μπορεί να έχει καμία βάση. Να ρωτήσετε αυτούς που την καταθέτουν αυτή τη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο.
1: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Γενικώς είναι πολλές φορές σας έχουν ρωτήσει. Αυτά τα στελέχη που τα λέτε παλιά από το χώρο σας, πολύ καταρχήν, δεν ξέρω γιατί τα λέτε παλιά και πώς είναι. Σκοπεύετε να τους παρατείνετε? Για παράδειγμα, χθες σε μια συνέλευση της Ελλάδας την κυρία Αχτσιόγλου. Είναι θετικό βήμα, πώς το
2: κάνετε. Έχει παραιτηθεί και από βουλευτή.
1: Έχει παραιτηθεί και από βουλευτή.
3: Μια σύρμη ενημερώσατε γι' αυτό. Βεβαίως, οι συνελεύσεις μας είναι ανοιχτές. Ναι. Καταρχάς, εγώ δεν κάνω αυτή τον διαχωρισμό.
1: Το σε παλιούς κινδύνους.
3: Ναι, δεν το κάνω αυτό το διαχωρισμό.
1: Γιατί να κάνεις τώρα
2: το διαχωρισμό, συγγνώμη, διακόπτω. Ανάμεσα σε αυτούς όμως που για παράδειγμα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος για παράδειγμα, που παρατήθηκε από την.
3: Κύριε Ξανάγη, εγώ ήμουν πάρα πολύ καθαρός.
2: Και μάλιστα ήρθε και γράφηκε στην Ελλάδα ως απλό μέλος. Ναι.
3: Εγώ ήμουν πάρα πολύ καθαρός. Αυτό που είπα και νομίζω ότι το είπα γιατί έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα από ενέσεις αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου. Να βγαίνει κάποιος με μία έδρα, να την κουβαλάει να παίρνει έδρα με ένα κόμμα και μάλιστα κάποιοι διαορισμού, όχι με την ψήφο των πολιτών, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα. Και μετά να την πηγαίνει σε ένα τρίτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα και το γεμίζει με αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, εμείς είπαμε το εξής.
1: Ερχόμαστε
3: για να καλύψουμε ένα κενό.
1: Πάρει την έδρα, αφήστε την έδρα το Δεκέμβρη.
3: Είμαστε στη Βουλή.
1: Αν τα αφήσει το Δεκέμβρη, το Γενάρη, ξέρω εγώ, να μην επρέπει στις εκλογές.
3: Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα και ότι όποιοι έχουν εκλεγεί βουλευτές και θέλουν να γίνουν μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μπορούν να το κάνουν αν παραιτηθούν από τη Βουλή. Διότι αντιλαμβάνεστε είναι οξύμορο να είναι βουλευτές και μέλη ενός κόμματος που δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνιδάκι. Τώρα από εκεί και πέρα, να σας πω και κάτι γιατί έτσι θέλετε να βγάζετε ειδήσεις. Προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παρετούνται το Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδελτία μας. Εντάξει, αυτό λέει δεν θα παίξουμε. Εμείς δεν θα παίξουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες.
1: Τώρα,
3: η πολιτική χρειάζεται να ξανακερδίσει την αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες.
1: Ένα μήνυμα που ήρθε λέει ρε Μάλια, ρωτήστε τον πρόεδρο, άμα βγει τρίτος τι θα κάνει, θα φύγει.
3: Ρε Μάλια. Αυτός έχει φαγωθεί ακόμα, δεν γύρισα, πάλι θέλει να φύγω. Κοιτάξτε, να σας πω, είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο που εν πάση περιπτώσει δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Προκαλώ και αισθήματα αγάπης σε ένα μέρος του κοινού και ένα άλλο μεγάλο μέρος του κοινού αγαπάει να με μισεί.
2: Έτσι πρέπει να σημαίνει. Με τους πολιτικούς έτσι πρέπει να σημαίνει πάντως.
3: Έτσι πρέπει
2: να σημαίνει. Να έχουν γωνίες.
3: Εντάξει, δεν συμβαίνει με όλους.
2: Να μην τους αγαπάει όλοι.
3: Δεν συμβαίνει με όλους. Έχω συνηθίσει με αυτό.
1: Αυτό για να κλείσουμε, πρόεδρε, την απάντηση σε αυτό.
2: Θέλει απάντηση. Αν θέσετε τρίτη ρώτηση. Θέλει απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό
3: το έχω απαντήσει. Το έχω απαντήσει. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Έχουμε όντω μισό λεπτό.
3: Ναι, ήρθαμε στη. Είμαι απέναντί σα. Ως επικεφαλής μιας νέας πολιτικής παράταξης, γιατί είδαμε ένα τεράστιο κενό στο πολιτικό σύστημα. Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα πυροτέχνημα λίγων μηνών. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας. Αυτό θα το πετύχουμε. Το πιστεύω βαθύτατα θα το πετύχουμε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των επόμενων εκλογών. Διότι είναι βαθύτερο το έλλειμμα, είναι στρατηγικό το έλλειμμα ριζοσπαστικής προοδευτικής απάντησης στα προβλήματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρώτη σας επίσκεψη στα
3: παράδειγμα. Κάναμε και κανένα τζατζάρισμα, αλλά
2: νομίζω ότι και εσείς θα βαριώσεις δεν είναι. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κύριε Σύπρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Θανάσης Φουσκίδης και Στέλλα Γκαντώνα. Στέλλα Γκαντώνα και Θανάσης Φουσκίδης.
0: Ακούτε Ionian FM.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ρευστή η πολιτική πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο στο Μάιο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σημείωσε ότι έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας που θα διαμορφώσει την επιλογή των πολιτών για τη στάση τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία και θα έχει φθορά. Ερωτηθείς αν το κόμμα του είναι όμορος χώρος με το Πασόκ, απάντησε πως πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, ενώ έκανε λόγο για μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην Ελλάς. Απέρριψε τα περί καθόδου συνασπισμού κομμάτων σε εκλογές, λέγοντας ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει βάση. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, επανέλαβε τις προτάσεις για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Χαρακτήρισε εφικτή τη μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το 60% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, τόνισε ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. 700.000 στα κλειστά ακίνητα στο Λεκανοπέδιο. Η διάθεσή τους θα δώσει μια ανάσα στο στεγαστικό, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής του Σπιτόγα. Του.gr είπε πως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για ενίκεια κάτω από 600 ευρώ, καθώς είναι μεγάλη ζήτηση και μικρή η προσφορά. Αθώος κήρυξε το Μικτόργο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασό και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη, δια της ζωής Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Μερική κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ενώπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αγιαταχύδες σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ο οδηγός του στην προσπάθεια να διαφύγει φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα προκαλώντας ζημιές, εξαφανίστηκε και αναζητείται. Στο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν 7 αλλοδαποί οι οποίοι συνελήφθησαν. Στη Διεθνή Ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Στα αθλητικά, στο δεύτερο γύρο του Rolex Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που κέρδισε με 2-0 σετ τον Κίμερ Κόπεγιαν. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει σε ρυθμού σόφι με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει εξελίξεις γύρω από τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν στην ομάδα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως του βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατο στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση Καρβέλας, πόλεμος μέχρι Εσχάτων. Σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
11: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
14: Καλημέρα, κύριε Νοδάρα.
11: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
14: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να το βάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
11: ναι.
14: Είναι γεγονός αναδειλήτη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Τώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καλημέρα. Μαριάννα Φέξ στο μικρόφωνο, ακούτε Ionian FM στους 95 και 5. Είστε στις συγνότητες ζωής. Σήμερα θα συντονιστούμε σε μια άλλη συγνότητα που απαιτεί ειλικρίνεια, κατανόηση και μια διάθεση για να προσεγγίσουμε αυτό το κάτι, το κάτι διαφορετικό, που όμως τόσο αληθινό. Μιλάμε για τον αυτισμό, αλλά από μια πλευρά που συχνά μένει στη σκιά, εκείνη του γονιού. Όταν ένα παιδί μπαίνει στο φάσμα, όλοι ρωτούν τι θεραπείες κάνει το παιδί. Σχεδόν κανείς δεν ρωτάει τους γονείς, τη μαμά, τον μπαμπά. Εσύ, πώς αντέχεις, όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. Μαζί μας σήμερα είναι η Έφη Αργυροπούλου, Parent Coach ενδυνάμωση νέων αυτιστικών παιδιών, η πρώτη και μοναδική στη χώρα μας. Θα μας μιλήσει μέσα από το δικό της βίωμα και την επαγγελματική της πορεία. Στηρίζει όσους μαθαίνουν να περπατούν σε αυτό το νέο απαιτητικό μονοπάτι. Έφη μου, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαριάννα. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεις να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τη διαφορετικότητα.
0: Χαρά μας, Έφη μου, και ξέρεις, έχει μάθει ο κόσμος λίγο να είναι επιφυλακτικός απέναντι στο διαφορετικό.
1: Σωστά.
0: Έφη μου, πριν γίνεις εσύ φάρος και στήριγμα για άλλες οικογένειες, υπήρξες απλώς μια μητέρα που παρατηρούσε το παιδί της. Πώς ξεκίνησαν οι πρώτες υποψίες, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις «εδώ κάτι συμβαίνει»?
1: Αχ, Μαριάννα, με πάση αλήθεια είναι αρκετά χρόνια πίσω. Όταν ο Δημητράκης ήταν 18 μηνών, πλέον είναι 12 χρονών. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ήμουν και παραμένω η μαμά του Δημήτρη. Δεν παρατηρούσα το παιδί μου ως ειδικό, το παρατηρούσα ως μητέρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι χρειάζεται, τι το δυσκολεύει, πώς επικοινωνεί μαζί μου. Η αλήθεια είναι ήταν πολλές οι πρώτες μου ανησυχίες και ξεκίνησαν από τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Ήταν ένα πολύ ήσυχο μωρό, κοιμόταν πολύ και δεν είχε βλεμματική επαφή στο θυλασμό. Τα πρώτα σημάδια που μας ανησύχησαν με τον μπαμπά του ήταν ότι δεν γυρνούσε στο όνομά του, εξακολουθούσε να μην έχει βλεμματική επαφή. Έκανε πολύ μοναχικό παιχνίδι, δεν έδινε, δεν έπαιρνε αντικείμενα και δεν μιλούσε καθόλου. Αυτά ήταν τα πρώτα που μας έκαναν να αναρωτηθούμε αν βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για έναν γονιό. Γιατί θέλεις να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις, αλλά ταυτόχρονα φοβάσαι τι μπορεί να σημαίνει. Θέλεις απαντήσεις και μπορεί να φοβάσαι τις απαντήσεις. Απευθυνθήκαμε σε αναπτυξιολόγο, η οποία μας το επιβεβαίωσε ότι ο Δημήτρης είναι αυτιστικός μεσαίας λειτουργικότητας. Σήμερα, αυτό που θέλω να πω εγώ στους γονείς είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν μόνοι τους τι συμβαίνει, ούτε να είναι βέβαιοι για να ζητήσουν μια αξιολόγηση. Μπορούν να πούν απλώς «το παρατηρώ και χρειάζομαι βοήθεια για να το καταλάβω». Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις από την αρχή για το παιδί μας. Χρειάζεται να είμαστε πρόθυμοι να το ακούσουμε, ακόμα και όταν μας μιλά με έναν τρόπο που δεν έχουμε μάθει ακόμα να καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να πάμε λίγο πίσω εκείνη την ημέρα που ακούστηκε επίσημα η λέξη αυτισμός. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση? Πάγωσες, φοβήθηκες, αρνήθηκες να αποδεχτείς αυτό που ακούς?
1: Μαριάννα, μου ήταν ξεκάθαρα ανακούφιση, γιατί μετά από 18 μήνες δόθηκε επιτέλους ένα όνομα σε όλα αυτά τα απαντήσεις και μπορεί να φοβάσει τις απαντήσεις. Απευθυνθήκαμε σε αναπτυξιολόγο, η οποία μας το επιβεβαίωσε ότι ο Δημήτρης είναι αυτιστικός μεσαίας λειτουργικότητας. Σήμερα, αυτό που θέλω να πω εγώ στους γονείς είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν μόνοι τους τι συμβαίνει, ούτε να είναι βέβαιοι για να ζητήσουν μια αξιολόγηση. Μπορούν να πούν απλώς «το παρατηρώ και χρειάζομαι βοήθεια για να το καταλάβω». Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις από την αρχή για το παιδί μας. Χρειάζεται να είμαστε πρόθυμοι να το ακούσουμε, ακόμα και όταν μας μιλά με έναν τρόπο που δεν έχουμε μάθει ακόμα να καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να πάμε λίγο πίσω εκείνη την ημέρα που ακούστηκε επίσημα η λέξη αυτισμός. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση? Πάγωσες, φοβήθηκες, αρνήθηκες να αποδεχτείς αυτό που ακούς?
1: Μαριάννα, μου ήταν ξεκάθαρα ανακούφιση, γιατί μετά από 18 μήνες δόθηκε επιτέλους ένα όνομα σε όλο αυτό που ένιωθα.

0: πάμε λίγο πίσω, εκείνη την ημέρα που ακούστηκε επίσημα η λέξη αυτισμός. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση? Πάγωσες, φοβήθηκες, αρνήθηκες να αποδεχτείς αυτό που ακούς?
1: Μαριάννα μου, ήταν ξεκάθαρα ανακούφιση, γιατί μετά από 18 μήνες δόθηκε επιτέλους ένα όνομα σε όλο αυτό που ένιωθα και έβλεπα. Γιατί είχα καταλάβει από όλα αυτά που σου προανέφερα ότι η ανάπτυξη του παιδιού μου δεν ήταν στα πλαίσια των φυσιολογικών αναπτυξιακών ορόσημων. Εννοείται όμως ότι φοβήθηκα, σκέφτηκα τι σημαίνει αυτό για το παιδί μου, πώς θα είναι η ζωή του. Είχα άπειρα ερωτήματα, θα μπορέσω να του δώσω όσα χρειάζεται? Είχα τόσες ερωτήσεις και ένιωθα ότι δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Πέρασα από πολλά στάδια πένθους μέσα μου. Αρχικά είχα άρνηση. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μένα, έλεγα. Μετά ήρθε ο θυμός. Γιατί σε μας? Στη συνέχεια ήρθε η διαπραγμάτευση. Αν κάνω κάτι διαφορετικά, μήπως αλλάξει? Ακολούθησε η θλίψη. Βαθιά στεναχώρια για τις προσδοκίες που είχα για αυτό το παιδί και ανατράπηκαν. Και τέλος, μετά από αρκετό καιρό, περίπου 2 χρόνια, ήρθε η αποδοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς προχωράμε και τι υποστήριξη χρειαζόμαστε για να το βοηθήσουμε? Το ότι δόθηκε ένα όνομα σε όσα βλέπαμε μπορούσε να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε υποστήριξη. Εκείνη την ώρα όμως χρειαζόμουν χρόνο για να καταλάβω τι είχα ακούσει, χωρίς να απαιτώ από τον εαυτό μου να ξέρει αμέσως τι πρέπει να κάνει. Αν μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη μέρα, θα έλεγα στον εαυτό μου: δεν χρειάζεται να απαντήσεις σήμερα σε όλες τις ερωτήσεις για το μέλλον. Σήμερα απλά χρειάζεται να πάρεις μια τεράστια αγκαλιά το παιδί σου και να αφήσεις κάποιον να στηρίξει και σένα.
0: Είναι πολύ ενναίο το ότι μοιράζεσαι μαζί μας την ιστορία σου. Εγώ όμως αναρωτιέμαι, συχνά ακούμε στην ψυχολογία τον όρο το πένθος της προσδοκίας. Πένθος για τη ζωή που είχες φανταστεί το παιδί, πώς θα μεγάλωνε. Πώς εσύ βίωσες αυτή τη φάση από το γιατί σε εμάς στο πώς προχωράμε? Δηλαδή μας είπες κάποια συναισθήματα, η άρνηση, η αποδοχή μετά, αλλά σαν έφη ένιωθες σαν μητέρα να σε πλήγει όλο αυτό?
1: Βέβαια. Για μένα το πιο δύσκολο ήταν η αβεβαιότητα. Κοιτούσα το παιδί μου και το μυαλό μου έτρεχε στο μέλλον. Δεν μπορούσα να ζήσω το παρόν. Ήταν στιγμές που δεν απολάμβανα στιγμές μαζί του και σκεφτόμουν: θα είναι ευτυχισμένο? Θα έχει φίλους? Θα το καταλαβαίνουν? Τι θα γίνει όταν εγώ δεν θα είμαι εκεί? Αυτή είναι η μεγαλύτερη απορία ενός γονιού αυτιστικού παιδιού. Αν περιέγραφα αυτό που πενθούσα, θα έλεγα ότι ήταν η σιγουριά που νόμιζα πως είχα για τη ζωή μας. Είχα φανταστεί μια διαδρομή και ξαφνικά δεν ήξερα πως θα είναι η επόμενη μέρα. Μου πήρε, όπως σου προείπα, 2 χρόνια για να αρχίσω να περνάω από το «γιατί σε εμάς» στο «τι χρειαζόμαστε τώρα». Και λέω να αρχίσω γιατί δεν ήταν μια απόφαση που πήρα ένα πρωί και μετά όλα έγιναν εύκολα. Υπήρχαν βήματα μπροστά και μέρες που ο φόβος επέστρεφε. Η μετατόπιση ήρθε όταν άρχισα να γνωρίζω περισσότερο το παιδί μου. Τι το δυσκολεύει, τι το χαροποιεί, πώς επικοινωνεί, τι χρειάζεται από μένα. Όσο το καταλάβαινα, μπορούσα να δω πιο καθαρά και το επόμενο βήμα μας. Και όταν ασχολήθηκα επαγγελματικά με το coaching, αυτό με βοήθησε με τα εργαλεία και τις τεχνικές του να αυτοπαρατηρώ, να γίνω πιο πρακτική και να βρίσκω λύσεις σε ό,τι συμβαίνει στο παιδί μου. Γι' αυτό, σε ένα γονιό που βρίσκεται σήμερα στο «γιατί σε εμάς», δεν θα έλεγα «πρέπει να το αποδεχτείς». Θα του έλεγα «πάρε χρόνο, ζήτησε στήριξη, μίλησε για όσο φοβάσαι». Μπορεί να αγαπάς βαθιά το παιδί σου και ταυτόχρονα να δυσκολεύεσαι με όσα καλείσαι να διαχειριστείς. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το πώς προχωράμε δεν σημαίνει ότι έπαψα να φοβάμαι. Σημαίνει ότι άρχισα να κάνω χώρο και για όσα μπορούμε να ζήσουμε, πέρα από όσα φοβάμαι.
0: Επομένως, μέσα από το προσωπικό σου βίωμα γεννήθηκε η απόφαση να γίνεις coach ενδυνάμωσης, ειδικά για γονείς παιδιών στο φάσμα.
1: Ναι, εννοείται. Μέσα από τη δική μου διαδρομή κατάλαβα πόσο εύκολα οι ανάγκες του γονιού μένουν τελευταίες. Συζητάμε για τις ανάγκες του παιδιού, τις θεραπείες, το σχολείο, τις δυσκολίες του. Και όλα αυτά είναι βέβαια απαραίτητα. Αλλά συχνά ξεχνάμε να ρωτήσουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του καθημερινά. Να το ρωτήσουμε: εσύ πώς είσαι? Ποιος σε στηρίζει? Χρειάζεσαι κάτι? Εκεί βρήκα ειλικρινά το δικό μου πεδίο. Στο γονιό που αγαπά βαθιά το παιδί του και ταυτόχρονα εξαντλείται. Που μπορεί να αισθάνεται φόβο, θυμό, μοναξιά, ενοχές και να δυσκολεύεται ακόμα και να το πει. Μήπως κάποιος θεωρήσει ότι δεν αγαπά αρκετά το παιδί του. Ήθελα να υπάρχει ένας χώρος όπου αυτός ο γονιός θα μπορεί να πει ξεκάθαρα και ανοιχτά, χωρίς

0: ενοχές ότι δεν αντέχω σήμερα, χωρίς να χρειάζεται αμέσως να απολογηθεί. Το προσωπικό μου βίωμα μου έδωσε το κίνητρο. Η εκπαίδευσή μου στη θετική ψυχολογία, το coaching και την παιδοψυχολογία μου έδωσε εργαλεία για να μπορώ να προσφέρω στήριξη με επαγγελματική ευθύνη. Αυτό όμως που με ξεχωρίζει και με εμπιστεύονται οι γονείς αυτιστικών παιδιών είναι σίγουρα και το βίωμα. Γιατί όσο και να έχεις εκπαιδευτεί, κανένας μόνο by the book δεν μπορεί να καταλάβει τι αισθάνεται ένας γονιός αυτιστικού παιδιού και πώς νιώθει με το παιδί να βιώνει στερεοτυπίες, επαναλήψεις, ξεσπάσματα, ουρλιαχτά, αιμονικές συμπεριφορές και άκαμπτες. Πολλοί γονείς μου έχουν πει ότι σε όποιον ειδικό ψυχικής υγείας είχαν απευθυνθεί πριν από μένα, κανείς δεν μπορούσε να τους καταλάβει πώς εγώ που το ζω. Αυτό λοιπόν επιδιώκω μέσα από τη δουλειά μου, να βοηθώ τους γονείς ουσιαστικά να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, να ζητούν υποστήριξη, να βάζουν όρια, να βρίσκουν χώρο για τον εαυτό τους και να είναι πιο ήρεμοι και διαχειρίσιμοι η καθημερινότητά τους. Με το γονιό δουλεύουμε ώστε να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον αυτισμό, όχι να αλλάξουμε το αυτιστικό παιδί. Με το γονιό δουλεύω, δεν δουλεύω με το παιδί. Ούτε δουλεύουμε σε συμπεριφορές πώς θα αλλάξει το παιδί. Οι τέσσερις πυλώνες που δουλεύουμε είναι η αποδοχή του παιδιού, η ενσυναίσθηση, να μπει στον κόσμο του παιδιού, όχι να φέρει το παιδί στον κόσμο του, η κοινωνία και η αυτοφροντίδα του.
1: Μου δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση. Είναι γενικώς εξαντλητικό, απαιτεί πολλή ενέργεια ως γονιός να μεγαλώνεις ένα παιδί δύο παιδιά, φαντάζομαι πόσο μάλλον περισσότερο για ένα παιδί στο φάσμα. Πώς μπορεί λοιπόν ένας εξαντλημένος γονιός να βρει χρόνο για τον εαυτό του, χωρίς να τον πνίγουν οι τύψεις ότι κλέβει αυτό το χρόνο από τις ανάγκες του παιδιού?
0: Με αφορμή τη λέξη κλέβει, θα ξεκινούσα από εκεί. Γιατί εκεί κρύβεται μια πολύ βαθιά πεποίθηση ότι όλος ο χρόνος του γονιού ανήκει στο παιδί και πως για να κάνει κάτι για τον εαυτό του πρέπει πρώτα να έχουν καλυφθεί τα πάντα. Όμως οι υποχρεώσεις Μαριάννα σπάνια τελειώνουν. Οι ανάγκες του παιδιού μου έχουν βέβαια σημασία, όμως έχουν και οι δικές μου σημασία. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είναι καλά ούτε το παιδί. Γιατί το παιδί αφουγκράζεται και τη θετική και την αρνητική ενέργεια και συμπεριφορά μου. Χρειάζομαι ξεκούραση, επαφή με άλλους ανθρώπους, στιγμές που δεν είμαι διαρκώς υπεύθυνη για κάτι. Δικαιούμαι αυτά τα πράγματα και ως άνθρωπος, πέρα από το ρόλο μου ως μητέρα. Πρακτικά θα ξεκινούσα από κάτι μικρό και συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη την Τετάρτη χρειάζομαι μία ώρα για μία βόλτα. Ποιος μπορεί να αναλάβει? Όπου υπάρχει ένας έμπιστος άνθρωπος μπορεί να φροντίσει το παιδί, ζητάμε συγκεκριμένη βοήθεια και προσπαθούμε να την κάνουμε σταθερή. Συνήθως οι γονείς βέβαια αυτιστικών παιδιών μου λένε ότι δεν έχω καμία βοήθεια, καθόλου χρόνο για μένα. Αυτό όμως στην πορεία των συνεδριών καταλαβαίνω ότι δεν ισχύει ακριβώς. Όλα είναι θέμα σωστών προτεραιοτήτων. Μπορούν να βρουν χρόνο όταν το παιδί τους είναι σχολείο, στο ΚΔΑΠ, στις λογοθεραπείες ή όταν κοιμάται. Οι τύψεις μπορεί να έρθουν ακόμα και όταν έχουμε εξασφαλίσει το παιδί και είναι ασφαλές και πλήρως φροντισμένο. Μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε χωρίς να κυρώσουμε αμέσως τη βόλτα, τον καφέ ή την ξεκούρασή μας. Να θυμηθούμε το ότι νιώθω ενοχή δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι λάθος. Δεν χρειάζεται να εξαντλούμε για να αποδεικνύω την αγάπη μου. Μπορώ να αγαπώ το παιδί μου και να φροντίζω και εμένα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή υπάρχει μια αόρατη παγίδα από αυτό που ακούω, ότι ο γονιός να γίνει αποκλειστικά θεραπευτής, συνοδός και διαχειριστής κρίσεων, ξεχνώντας ότι είναι πέρα από γονιός και άνθρωπος, σωστά? Αυτός ο κύκλος, ωραία, τα λέμε στη θεωρία. Στην πράξη πώς σπάει, δηλαδή πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πει εγώ τώρα βγαίνω και πάω για το χόμπι μου, ξέρω εγώ?
0: Κοίτα Μαριάννα, αυτός ο κύκλος χτίζεται σιγά σιγά. Η καθημερινότητα γεμίζει ραντεβού, επικοινωνίες με το σχολείο, οργάνωση και αγωνία. Και κάποια στιγμή ο γονιός μπορεί όντως να νιώθει ότι κάθε στιγμή με το παιδί του πρέπει να εξυπηρετεί ένα στόχο, να μάθει κάτι, να εξασκηθεί, να καταφέρει το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως να υπάρχει χώρος να χαρούμε το παιδί μας, χωρίς να αξιολογούμε διαρκώς την πρόοδό του. Να είναι στιγμές που να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα τυπικό παιδί. Αυτό ξεχνάνε οι γονείς αυτιστικών παιδιών για μένα. Να παίξουμε με κάτι που του αρέσει, να γελάσουμε, να καθίσουμε δίπλα του με τον τρόπο που εκείνο απολαμβάνει. Να έχουμε στιγμές σύνδεσης χωρίς πρόγραμμα και απαιτήσεις. Ο κύκλος αρχίζει να σπάει όταν αναγνωρίσουμε και κάτι ακόμα. Δεν μπορούμε να αναλαμβάνουμε όλους τους ρόλους μόνοι μας. Χρειάζεται να δούμε πρακτικά ποιος μπορεί να μοιραστεί την ευθύνη, τι μπορούν να αναλάβουν οι επαγγελματίες και πού χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη οικογένεια. Το βρες χρόνο για τον εαυτό σου δεν αρκεί αν κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει έστω και για λίγο. Και μέσα σε αυτό να ξαναδώσουμε χώρο στον άνθρωπο που υπάρχει πέρα από τη γονεϊκότητα. Τι μου λείπει, μία φίλη, η δουλειά μου, μία βόλτα? λίγος χρόνος χωρίς να είμαι σε επιφυλακή και σε μόνιμη εγρήγορση. Το παιδί μας χρειάζεται σίγουρα υποστήριξη, χρειάζεται όμως και τη σχέση μαζί μας και εμείς δικαιούμαστε μια ζωή στην οποία υπάρχει χώρος και για τα δύο.
1: Είναι πραγματικά αποκαλυπτικά όλα αυτά που μας λες. Όντως έχουμε περάσει την πιο σκιώδη πλευρά της καθημερινότητας ενός γονιού. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, τι είναι αυτό που θα ήθελες να καταλάβει ο μέσος ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο μέσος άνθρωπος, ο γείτονας, ο δάσκαλος, ο περαστικός, η μαμά, οι γονείς ενός τυπικού, ας το πούμε, παιδιού για τα νευροδιαφορετικά άτομα?
0: Θα ήθελα να καταλάβει ότι αυτό που βλέπει απ' έξω δεν του λέει η ολόκληρη την ιστορία ενός ανθρώπου. Μπορεί να βλέπει ένα μεμονωμένο γεγονός, ένα παιδί που κλείνει τα αυτιά του, έναν άνθρωπο που δεν το κοιτάζει στα μάτια ή που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απαντήσει. Πριν λοιπόν βιαστεί να χαρακτηρίσει αυτή τη συμπεριφορά, ας αφήσει χώρο για το ενδεχόμενο ότι ο άλλος βιώνει εκείνη τη στιγμή κάτι που ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει. Και θα ήθελα να θυμόμαστε ότι κάθε νευροδιαφορετικός άνθρωπος είναι ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Έχει τη δική του προσωπικότητα, επιθυμίες, δυνατότητες και ανάγκες. Ας τον γνωρίσουμε, ας ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και όπου μπορούμε ας το ρωτήσουμε τι τον βοηθά. Εγώ ως μητέρα θέλω ο κόσμος να γνωρίσει το παιδί μου πέρα από τη διάγνωσή του. Να του δώσει χρόνο, ευκαιρίες, χώρο να είναι ο εαυτός του, ο πραγματικός του εαυτός. Και καθώς μεγαλώνει να ακούει και τη δική του φωνή. Δεν χρειάζεται ο καθένας να γίνει ειδικός για να φερθεί με σεβασμό και ενσυναίσθηση. Μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό, απλά να μην βιαστεί να κρίνει. Το παιδί μου θα μεγαλώσει και θα συναντήσει πολλούς ανθρώπους χωρίς εμένα δίπλα του. Αυτό που εύχομαι είναι να συναντήσει ανθρώπους που θα θελήσουν να το γνωρίσουν πριν αποφασίσουν ποιος είναι. Συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι στιγμές πραγματικά που νιώθω ότι χρειάζεται να είμαι πάντα δίπλα στο Δημητράκη για να έχει μια χαρούμενη ζωή και είναι στιγμές που σκέφτομαι ότι δεν θα είμαι πάντα δίπλα του.
1: Έφη μου, καταλαβαίνουμε όλη τη συγκίνησή σου. Νομίζω ότι αυτή είναι η αγωνία κάθε γονιού, είτε τυπικού είτε με νευροδιαφορετικότητα, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλάμε έξω από τα δόντια, χωρίς ταμπέλες, ωστόσο δεν πάβουμε να ζούμε σε μια σκληρή πραγματικότητα. Όλοι μας οι γονείς, ως γονείς έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση ενός αισθητηριακού ξεσπάσματος σε δημόσιο χώρο, συνοδευόμενο από επικριτικά βλέμματα ή ψιδήρους για κακομαθημένα παιδιά, και αν θυμάμαι καλά, είχες πάλι και εσύ στα δικά σου social ένα περιστατικό.
0: Πολλά περιστατικά.
1: Πες μας λίγο έτσι, πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο πάρκο, είτε στον αρχαιολογικό χώρο, και πώς μπορεί ο γονιός να θωρακίζεται απέναντι σε αυτή την κοινωνική πίεση?
0: Κοίτα Μαριάννα, εκείνη τη στιγμή όταν συμβαίνει ένα έντονο ξέσπασμα του παιδιού, ο γονιός έχει να διαχειριστεί δύο πράγματα. Το πρώτο και βασικό, τη δυσκολία του παιδιού, αλλά και το βάρος του να νιώθει ότι όλοι τον κρίνουν. Και πολλές φορές μέσα του ακούει και ο ίδιος μια φωνή που λέει: «Μήπως φταίω, μήπως δεν είμαι αρκετά καλός γονιός, μήπως αν το διαχειριζόμουν καλύτερα δεν θα συμπεριφερόνταν έτσι το παιδί μου». Αυτό που με βοηθά ως μητέρα είναι να θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί μου με χρειάζεται περισσότερο από όσο οι γύρω μου χρειάζονται μια εξήγηση. Ξεκάθαρα με χρειάζεται το παιδί μου και όχι γύρω. Στρέφω λοιπόν την προσοχή μου σε εκείνο. Τι το δυσκολεύει, τι θα το βοηθούσε να νιώσει πιο ασφαλές. Αν χρειαστεί να απαντήσω σε κάποιο σχόλιο, μπορώ να πω απλά: το παιδί μου δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε λίγο χώρο. Δεν οφείλω να μοιραστώ τη διάγνωσή του για να δικαιούμαστε σεβασμό. Θωρακίζομαι λοιπόν δεν σημαίνει ότι πάβουν να με πληγώνουν τα βλέμματα. Σημαίνει ότι μαθαίνω να μην μετράω την αξία μου ως γονιός μέσα από αυτά. Και ότι βρίσκω ανθρώπους στους οποίους μπορώ να πω μετά: σήμερα δυσκολεύτηκα κι εγώ. Αλλά θέλω να πω και κάτι στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να ζητάμε συνεχώς από τους γονείς να αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή απέναντι στην κριτική. Χρειάζεται και εμείς να μάθουμε να στεκόμαστε δίπλα τους. Πριν λοιπόν ψιθυρίσουμε τι κακομαθημένο παιδί, μπορούμε να ρωτήσουμε: χρειάζεται κάποια βοήθεια? Αυτή η μικρή φράση μπορεί να κάνει ένα γονιό να νιώσει λιγότερο μόνος σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Μαζί μας σήμερα είναι η Έφη Αργυροπούλου, Parent Coach ενδυνάμωση γονέων αυτιστικών παιδιών, η πρώτη και μοναδική στη χώρα μας.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Rubio στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Μαζί μας σήμερα είναι η Εύη Αργυροπούλου, parent coach ενδυνάμωσου νέων αυτιστικών παιδιών, η πρώτη και μοναδική στη χώρα μας.
1: Φαντάζομαι τώρα μαζί με σένα έχουν συγκινηθεί πολλοί γονείς, είτε τυπικών παιδιών είτε νευροδιαφορετικών, γιατί σταδιακά φέρνει στο φως πολύ σκληρές πτυχές της πραγματικότητας αυτών των παιδιών. Και θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι ως χώρα έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα προς τη συμπερίληψη ή απλώς θεωρείς ότι όλο αυτό είναι για το θεαθήνε? Πού εντοπίζεις τα μεγαλύτερα κοινά? Δηλαδή, στα σχολεία έχουν αποδεχτεί τα παιδιά, αλλά στην ουσία δεν τα έχουν αποδεχτεί? Θέλω να μας πεις λίγο την άποψή σου.
2: Κοίτα, θα στο πω πως το αισθάνομαι ως μητέρα. Η συμπερίληψη δοκιμάζεται τη στιγμή που ένα παιδί θα χρειαστεί να το βοηθήσουμε να κάνει κάτι διαφορετικά για να μπορέσει να συμμετέχει. Κοινώς δεν θα είναι ο εαυτός του. Όταν χρειάζεται άλλον τρόπο επικοινωνίας, περισσότερο χρόνο, ένα πιο ήσυχο περιβάλλον, εκεί φαίνεται πόσο χώρο είμαστε διατεθειμένοι να του δώσουμε. Κοίτα, δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί και άνθρωποι στις δομές που ακούν πραγματικά, νοιάζονται και αναζητούν λύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι μαμά, είμαι 16 χρόνια μαμά και 12 χρόνια μαμά αυτιστικού παιδιού, έχω δει διαφορετικές συμπεριφορές από εκπαιδευτικούς και ειδικής αγωγής εκπαιδευτικούς. Άρα δεν θα τα μηδενίσω όλα. Σίγουρα υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο και όχι τόσο αξιόλογοι που δεν έχουν όρεξη να ασχοληθούν με τα παιδιά μας και απέναντίας μας γεμίζουν και επιπλέον τύψεις. Το συζητάω πολύ συχνά με γονείς αυτιστικών παιδιών αυτό. Μας επιβαρύνουν με περισσότερες ενοχές από αυτές που έχουμε. Όμως μια οικογένεια χρειάζεται σταθερή υποστήριξη. Δεν μπορεί να στηρίζεται στην τύχη να συναντήσει τον κατάλληλο εκπαιδευτικό ειδικό. Για μένα τα μεγαλύτερα κενά βρίσκονται στην ουσιαστική προετοιμασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, στην προσαρμογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες κάθε παιδιού και στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Ο γονιός χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργάτης, να ακούγεται όταν εξηγεί τι βοηθά το παιδί του και να μην τον αγνοεί ο εκπαιδευτικός, χωρίς να πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύει ότι οι ανάγκες του είναι πραγματικές. Και χρειάζεται να κοιτάμε πέρα από τη φοίτηση. Αν έχει αυτό το παιδί παρέα, αν το καλούν στο παιχνίδι, αν ακούγεται τη φωνή του, αν νιώθει ότι ανήκει και τι προοπτικές δημιουργούμε για εκείνο καθώς μεγαλώνει. Το να βρίσκεται, Μαριάννα, ένα παιδί μέσα στην τάξη είναι η αρχή. Το να μπορεί όμως να μαθαίνει, να συνδέεται και να συμμετέχει είναι η συμπερίληψη, η περιβόητη συμπερίληψη. Αυτόν τον πήχη χρειάζεται να βάλουμε.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν, Εύη, από αυτά που μας λες ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας και είναι όλα θέμα τελικά μέσα στο οικοσύστημα που ζούμε, στην κοινότητα που ζούμε και στην κοινωνία που ζούμε, ο ένας να αρχίζει να στηρίζει τον άλλον χωρίς να μπαίνουν στη μέση ούτε η κακία, ούτε η ζήλια, ούτε η σύγκριση «το παιδί μου είναι καλύτερο από το δικό σου». Θέλω όμως να σου κάνω μια ουσιαστική ερώτηση. Αν αυτή τη στιγμή μας ακούει μια μητέρα, ένας πατέρας κάπου στο αυτοκίνητό του, στο γραφείο του, με ένα παιδί που ανήκει στο φάσμα και νιώθει ότι η ζωή όπως την ήξερε, ας πούμε, δεν έχει τελειώσει, δηλαδή το μόλις πήρε αυτή τη διάγνωση τέλος πάντων, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα συμβούλευες αυτόν τον γονιό?
2: Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καλή στις συμβουλές, από καρδιάς θα έλεγα ότι αν μπορούσα αυτή τη στιγμή να καθίσω δίπλα στο αυτοκίνητο, θα σου έλεγα το παιδί σου είναι ακόμα παιδί σου. Αυτό που αγκάλιαζες χθες, που αγαπούσες πριν μάθεις ότι είναι αυτιστικό. Η διάγνωση σίγουρα σου δίνει μια καινούργια πληροφορία για εκείνο, αλλά δεν σβήνει τίποτα από όσα σε συνδέουν. Κλάψε όσο χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται σήμερα να γίνεις δυνατή ή δυνατός, να βρεις όλες τις απαντήσεις ή να οργανώσεις ολόκληρο το μέλλον του. Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό το πρώτο μου ούδιασμα, όταν το μυαλό τρέχει χρόνια μπροστά και φοβάται για τα πάντα. Για σήμερα, μείνε στο σήμερα και πες έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι: «Χρειάζομαι να είσαι δίπλα μου». Ή ζήτα βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να μπορέσεις να αποδεχτείς την κατάσταση και να βοηθήσεις όσο περισσότερο γίνεται το παιδί σου. Και εσύ χρειάζεσαι μια αγκαλιά όσο μαθαίνεις πώς να στηρίξεις το παιδί σου. Δεν χρειάζεται να το περάσεις μόνος σου.
1: Εύη μου, πού μπορεί να σε βρει κάποιος γονιός ο οποίος χρειάζεται στήριξη, καθοδήγηση, μια άποψη?
2: Μπορεί να με βρει στα social media, που τα τελευταία 14 χρόνια είμαι πολύ ενεργή. Στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, σε όλες τις πλατφόρμες, με το όνομά μου Εύη Αργυροπούλου. Ειδικεύομαι πλέον, όπως είπαμε, στο coaching για μαμάδες και μπαμπάδες αυτιστικών παιδιών, για γονείς αυτιστικών παιδιών, γιατί συνδυαστικά με την εκπαίδευση και το βίωμά μου, τους βοηθά ολιστικά ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα το παιδί και να γίνεται πιο εύκολη η καθημερινότητά τους.
1: Έφη μου, είπαμε και στην αρχή ότι είσαι η μοναδική coach για γονείς αυτιστικών παιδιών. Πώς θα βοηθήσει το coaching αυτούς τους γονείς συγκριτικά με την ψυχοθεραπεία, που ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα?
2: Εννοείται ότι η ψυχοθεραπεία με το coaching είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Εγώ απευθύνομαι σε ψυχικά υγιείς ανθρώπους, το coaching σε αυτό απευθύνεται, οι οποίοι θέλουν πρακτικά με τα εργαλεία και την προσέγγιση του coaching να βοηθηθούν στο εδώ και τώρα. Και από εδώ και στο εξής, για το μέλλον, πώς μπορώ να έχω μια πιο ήρεμη και βιώσιμη καθημερινότητα, μια πιο χαρούμενη καθημερινότητα με το αυτιστικό παιδί μου, και όχι μόνο όσον αφορά τα αυτιστικά παιδιά. Γενικώς το coaching ασχολείται στο εδώ, από εδώ, στο τώρα και στο μετά. Η ψυχοθεραπεία είναι μια εντελώς άλλη προσέγγιση που ασχολείται με τραύματα παιδικά, με τις λειτουργίες κατά την διαπαιδαγώγηση ενός ανθρώπου. Είναι μια πιο μακροχρόνια και πολύ διαφορετική προσέγγιση. Το καλό είναι ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε μένα για coaching κάνουν συνδυαστικά με ψυχοθεραπεία, που αυτό είναι το ιδανικό. Παρ' όλα αυτά, όταν θέλουν για την καθημερινότητά τους και τις δυσκολίες με το παιδί, το coaching είναι πολύ αποτελεσματικό, γιατί το πολύ σε 6 μήνες μπορούν να δουν μια πολύ έτσι διαφορετική ζωή σε σχέση με αυτή που είχαν πριν με το παιδί τους.

0: Μαζί μας η Έφη Αργυροπούλου, parent coach γονέων αυτιστικών παιδιών, σε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στη Συγνότητα Ζωής. Ξέρω όμως ότι είσαι και συγγραφέας. Θες να μας πεις και δύο λόγια για τα βιβλία σου και να κλείσουμε με αυτό?
1: Ναι, εγώ όπως λέω είμαι συγγραφέας καρδιάς, Μαριάννα, δεν είμαι εμπορική συγγραφέας. Κάθε βιβλίο μου έχει να κάνει και με ένα δικό μου βίωμα. Έχω γράψει 3 βιβλία, 2 παιδικά και 1 ενηλίκων, και τώρα ετοιμάζω και το 4ο που είναι πάλι παιδικό, και όλα έχουν να κάνουν με προσωπικά βιώματα. Τα 2 πρώτα είχαν να κάνουν με βίωμα που είχαμε τον μεγάλο μου γιο, και το 3ο βιβλίο που είναι ενηλίκων είχε να κάνει με δικό μου προσωπικό βίωμα, με τη δική μου διαπαιδαγώγηση, και πραγματεύεται την λεκτική και σωματική βία που ασκούν κάποιοι γονείς στα παιδιά με τον τρόπο που μεγάλωσα εγώ. Και το 4ο βιβλίο που θα έρθει σε λίγο καιρό έχει να κάνει με τους χωρισμένους γονείς, πώς ένα παιδί βιώνει το χωρισμό των γονιών του και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Όλα είναι βιωματικά, έχουν να κάνουν με δικές μου εμπειρίες που βίωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου.
0: Εξαιρετικά θέματα όλα. Ανυπομονώ σε επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε, είναι ένα καυτό ζήτημα ο χωρισμός. Έφη μου, θα ήθελα εδώ να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω βαθιά για αυτήν την αλήθεια, τη ζεστασιά και τη δύναμη που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας. Υπενθύμησε σε όλους μας ότι πίσω από κάθε παιδί που παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο υπάρχει ένας γονιός που αξίζει φροντίδα, κατανόηση και χώρο να αναπνεύσει.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ για τη ζεστή φιλοξενία και ανυπομονώ για τα επόμενα που θα έρθουν.

Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αυτές ήταν οι συχνότητες ζωής για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ionion FM και να θυμάστε να φροντίζετε τον εαυτό σας. Ραντεβού την Τρίτη με ολοκένουργιο επεισόδιο.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Μία προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ionion FM Stereo.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
5: Α, ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή, καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
6: Μόνο αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όχι και εκείνοι. Ποιος άλλος αντιμετωπίζει προκλήσεις?
7: Εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα.
6: Έχω εδώ έναν ακροατή.
7: Επιτέλους να κατέβουμε στους δρόμους κάτω. Ναι, και στον άγνωστο στρατιώτη.
6: Ναι.
7: Δεν κατάλαβα. Μόνο θα τον λερώνουν οι εργάτες.
6: Εδώ μου έστειλε, δεν πρόλαβε, ο Σπύρος, δεν λέω το επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει. Με αφορμή λέει τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη, θέλω να πω ότι συγκλονίστηκα και έφτιαξα τον παρακάτω ύμνο. Νομίζω ότι ο Αποστόλης θα τον απογειώσει. Τι λες? Και μου στέλνει τους στίχους. Εμπρός της γης οι μπουρζουάδες, του AI σκλάβοι εμπρός, εμπρός. Το κέρδος από τον κρατήρα βγαίνει σαν βροντής αγκεραυνός. Πάνε πια τα κόκκινα τα χρόνια. Τώρα εμείς οι κυρίαρχοι της γης, που τρέμαμε τις απεργίες, βάλαμε Μελέτη Ευρωβουλή. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά, όνα μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Άθεα κομμούνια και εργάτες με απεργία απειλούν, τη γη στα αφεντικά και πάλι θα αναστήσουν ναζισμό. Δεν έχει εδώ τέτοιο ρήμα.
7: Είπε, μπορεί να απογειωθεί.
6: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς τους, τα κέρδη μας να ευλογούν, το φίδι πρέπει να φοβούνται, να σκλωτσίσουμε.
7: Το σοβαρεύει μετά. Το σοβαρεύει. Το χαλάει. Το χαλάει.
6: Ναι.
7: Και βέβαια παραδέχτηκε ο άνθρωπος τι θέλει, μια δουλίτσα.
6: Το ρεφρέν είναι ωραίο όμως. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά. Ο Νάτον μας προσμένει. Ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Ωραίο είναι.
7: Καλό.
6: Ο Νάτον, γιατί λέει το άλλο Νάτιν μας προσμένει.
7: Ο καλό είναι.
6: Διεθνής.
7: Είναι
6: παράφραση
7: της
6: διεθνούς.
7: Κοίταξε, με λίγη δουλίτσα. Αν το δώσουμε στην Κατερίνα Λιόλιου, έχει γίνει πλατινένια.
6: Εσύ, αυτά είναι για σένα, παράσταση, να είναι καινούρια.
7: Σκέψω να το λέγε η Κατερίνα Λιόλιου, αξία
6: καλά,
7: που θα έχει όμως. Το ίδιο θα ήταν. Από μένα το περιμένεις.
6: Η φαραντούρη του πολιτικού τραγουδιού τώρα, η Λιόλιου τι είναι?
7: Μετρημένα τα λόγια σου.
6: Πιανού.
7: Τα δικά σου για το Κατερινάκι.
6: Όχι, ναι, δεν έχω θέμα.
7: Α, εντάξει. Δεν. Όχι, γιατί προχθές ακούσαμε να λες για τη Βύση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος κάτω που λέει καψουρευόμαστε μόνο με αυτά. Όχι με τις βλακίες Καλαμούκι.
6: Πιο πολύ ξεσηκώθηκε ο Καρβέλας, νομίζω.
7: Ναι, μάλλον.
6: Παρά ο κόσμος.
7: Εσύ το ξεκίνησες όλο, το μαδό τέτοιο.
6: Εγώ το ξεκίνησα. Μα δεν είδες τι του έκανε.
7: Μάλλον ακούει ελληνοφρένεια και ξεσηκώθηκε και σου λέει,
6: ακούει φωνές ο Καρβέλας, δεν ακούει καμία ελληνοφρένεια.
7: Ποια φωνές, ποιος Καρβέλας, γιατί είναι πολύ εκεί μέσα.
6: Είναι
7: πολύ
6: εκεί μέσα. Να μείνουμε όμως στη Μελέτη, μετά θα έρθουμε
7: στο... Ναι, στη Μελέτη.
6: Βύση Καρβέλας, είναι η Ελεονόρα Μελέτη, είναι αυτή η δήλωση όπως υπόθηκε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για το δίκαιο των εργοδοτών, επιτέλους, έχει ξεσηκώσει ένας άλλο.
7: Που κανείς δεν είναι. Και ο Άδωνης ντρέπεται να τα πει αυτά έτσι.
6: Ο Άδωνης το έχει πει.
7: Που άλλα κι άλλα.
6: Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πει και τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και έβγαλε απάντηση.
7: Είχε πάει και σε κάτι ασφαλιστικές εταιρείες, θυμάσαι, που απειλούσαν προεκλογικά άμα δεν ψηφίζεται και
6: τέτοια. Δεν το συζητώ.
7: Τα θυμάσαι όλα αυτά.
6: Τα σωστά είχε κάνει φίλου του. Η μελέτη έβγαλε ανακοίνωση. Μάλλον η ίδια έκανε βίντεο για να πει ότι δεν καταλάβαμε όλοι εμείς πάλι.
7: Και ότι πετσοκόψαμε τη δήλωση.
6: Μπράβο.
8: Η αριστερά για ακόμη μία φορά καταπέμπει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φίληση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά ζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία, ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους, όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας, σε ένα φτηνό σοου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
6: Καλά τα λέει,
7: πολύ καλά τα λέει κυρία Μελή, και ξέρει να πει για τη δημοσιογραφία, γιατί αν έχει καλύψει και αν δεν έχει καλύψει δημοσιογραφικά θέματα η μελέτη, θα ξεχάσουμε τη showbiz του Κασιδιάρη, το ένα το άλλο.
6: Θα τα θυμίσουμε τώρα, μη
7: φοβάμαι. Ναι, αυτό. Ξέρει από δημοσιογραφία η μελέτη και δεοντολογία.
6: Αυτό που λέει ότι παρερμηνεύτηκε και κάποιο απέκοψε. Ναι, βάλαμε το απόσπασμα που λέει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Από κάποιο, και τι τραβάνε, το ακούσαμε πριν, από κάποιου αντιεπαγγελματίε εργαζόμενου.
7: Μπράβο.
6: Δηλαδή, τι παραπάνω. Ναι, βάλαμε αυτή την είπε. Τη φράση την είπε. Mm. Το πριν τι έλεγε, δόξα ο εργάτης.
7: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
6: δόξα στον
7: μπορεί
6: εργάτη.
7: Να έχει η γυναίκα ένα σκεπτικό. Δεν ακούσαμε να ξεδιπλώνει τη ιδέα και το σκεπτικό. Μπρε,
6: όποιο είναι το σκεπτικό πριν και μετά, από μόνη της η φράση είναι αυτοτελής και κάνει καριέρα.
7: Το παίρνει σαν δεδομένο.
6: Μα η φράση από μόνη της κάνει καριέρα. Δεν χρειάζεται να
7: το έτοιμο κείμενο που το λέει Παπαγαλία κακά.
6: Ναι, αυτό που το έγραψε, εν πάση περιπτώσει, που το έγραψε και τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι, βεβαίως θυμηθήκαμε την, και ότι η αριστερά θέλει να την διαβάλει και. Τι να διαβάλει.
7: Γιατί δεν το πήγε και λίγο στο
6: σεξισμό. Μόνη της έκανε τη διαβολή.
7: Στο σεξισμό, γιατί δεν το πήγε στο σεξισμό.
6: Δεν ξέρω.
7: Ήταν ευκαιρία.
6: Ναι.
7: Ότι επειδή είναι γυναίκα, την πολεμάνε και της λένε αυτό. Αλλιώς, άμα την έλεγε την παπάντζα, ας πούμε, άντρας, δεν θα το λέγαμε.
6: Όχι.
7: Γιατί άκουσα κάτι υπονοούμενα για τη συμπερίληψη και όλα αυτά.
6: Ναι.
7: Εκεί το πήγαινε σιγά-σιγά, αλλά ντράπηκε να το πει.
6: Το συγκεκριμένο, όποιο και να το έλεγε. Προφανώς θα ξεσηκωνόταν.
7: Δεν είναι επειδή είναι γυναίκα.
6: Θύελα, δεν μας νοιάζει πιο. Είναι ευρωβουλευτής και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο και το είπε έτσι όπως το. Το είπε βεβαίως η μελέτη όταν ήταν δημοσιογράφος συνάδελφος.
7: Που όλοι το θυμόμαστε.
6: Στο Star όταν ήταν. Είχε ξεπλύνει.
7: Πόσα τέτοια Πούλιτζερ έχουμε χάσει από τη μελέτη.
6: Ναι, πάρα πολλά. Είχε ξεπλύνει μοναδικά τον Κασιδιάρη, γιατί τότε η Χρυσή Αυγή είχε κάνει μια.
7: Δολοφονία.
6: Όχι, πριν.
7: Πριν τη δολοφονία.
6: Το 12. Είχε κάνει μια αιμοδοσία.
7: Από δικό τη αίμα ή Πακιστανό.
6: Ναι, μου έλεγε ελληνικό αίμα να μαζέψουμε για Έλληνες και τέτοια. Αυτά τα show που έκανε. Και ήταν η εποχή που περνούσε τις Γριούλες απέναντι.
7: Που ήταν οι μανάδες του τελικά.
6: Ναι, ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και
7: ξεπλένανε. Δουλίτσα κάνανε.
6: Ανόητοι βασικά. Βασικά είναι ανόητοι. Και μετά είναι δουλειά.
7: Ναι, εντάξει.
6: Δεν την κάνει κάποιο ξύπνιο με αυτόν τον ηλίθιο
7: τρόπο. Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στου εργοδότε του. Δεν ξέρει.
6: Και ξέρει τι, και ανοησία και βλακεία είναι παράγοντας. Κακώς το βγάζουμε. Είναι δηλαδή, ναι, δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε, ναι, έξω. Εντάξει. Είναι και ηλίθιος κάποιος.
7: Ναι, είναι, ναι. Γιατί
6: τα
7: βλέπω πάντα
6: κοντόφαλμα, βρίσκουμε ένα κίνητρο.
7: Τι θα
6: είναι ηλίθιος.
7: Τι θα πιούμε, ναι, ναι.
6: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. Γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
7: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
6: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς
7: δεν είναι όλοι. Μην όλα και εγώ δεν θέλω.
6: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι.
7: Δεν είναι.
6: Αλλά θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της μελέτης.
7: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
6: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος απέναντι.
7: Που ήταν οι μανάδες τους τελικά.
6: Ναι, ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και
7: ξεπλένανε. Δουλίτσα κάνανε.
6: Ανόητοι βασικά. Βασικά είναι ανόητοι. Και μετά είναι δουλειά.
7: Ναι, εντάξει.
6: Δεν την κάνει κάποιο ξύπνιο με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο.
7: Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στου εργοδότε του. Δεν ξέρει.
6: Και ξέρει τι, και η ανοησία και η βλακεία είναι παράγοντα. Κακώ το βγάζουμε. Είναι δηλαδή. Ναι, δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε, ναι, έξω. Εντάξει. Είναι και ηλίθιος κάποιος.
7: Ναι, είναι, ναι. Γιατί
6: τα
7: βλέπω κοντόφαλμα.
6: Πάντα βρίσκουμε ένα κίνητρο.
7: Τι θα
6: είναι ηλίθιος.
7: Τι θα πιούμε, ναι, ναι.
6: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. Γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
7: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
6: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς
7: δεν είναι όλοι. Όλα και εγώ δεν θέλω.
6: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Αλλά. Θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της μελέτης.
7: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
6: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος.

0: δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
1: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθι.
0: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς.
1: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα και εγώ δεν θέλω.
0: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της μελέτης.
1: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος, αλλά κάποιοι είναι και βλαμμένοι. Τι να κάνουμε, είναι. Δεν το κάνουμε.
1: Ναι, όχι, συμβαίνει.
0: Το βγάζουμε έξω και δεν λέμε με πολιτικά. Όχι, χωρίς πολιτικά. Είναι σκέτο. Δεν θέλει.
1: Προβλαμμένο δεν είναι και κάτι. Έχει υποστεί μια βλάβη αυτό. Δεν είναι
0: αυτό.
1: Ότι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Πόσο άλλο έχει υποστεί βλάβη από τις καταλήψεις του Κωνσταντινούπολη.
0: Άκου τώρα την εκπομπή εκείνη της μελέτη το 2012.
2: Θα περάσουμε να δούμε δύο πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν, ειδικά το ένα πρόσωπο από αυτά. Μας απασχόλησε πάρα πολύ και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, και λόγω των εκλογών που έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, ένα πρόσωπο το οποίο δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά και πάρα πολύ έκθεση, λόγω ότι από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχουμε την Τζοτζέλα από τη μία, η οποία συνάντησε. Στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έγινε πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, τον Ηλία Κασιδιάρη.
3: Βεβαίως. Με αφορμή την εθελοντική μου δοσία και διανομή τροφίμων που έκανε η Χρυσή Αυγή την Παρασκευή που μας πέρασε, 14 του μήνα, εκεί ήταν ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν είχαμε κανονίσει καμία συνέντευξη. Απλά καλύπταμε το θέμα και βρήκαμε τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Κάνει Χρυσή Αυγή, αιμοδοσία και διανομή τροφίμων για Έλληνες. Και κανονίζει το Σταρ, εδώ η εκπομπή της Μελέτη, να πάει εκεί. Και δεν είχαμε κανονίσει συνέντευξη, λέει, απλά είχαμε πάει στο θέμα.
1: Α.
0: Δηλαδή επέλεξε μια εκπομπή, ένα κανάλι τότε, να στείλει κάμερες στη δράση της Χρυσής Αυγής και πέσαν πάνω στον Κασιδιάρη.
1: Ποιος κακόμοιρος μπορεί να πήρε το αίμα του Κασιδιάρη, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
0: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν έδωσε.
1: Βέβαια, αυτοί που θα πήγαν εκεί όμοι θα ήταν, οπότε ναι. Καλώς να...
0: Ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ.
1: Απορριμμάτων.
0: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της εκπομπής.
2: Τζορτζέλα, μου πρόσφερε.
4: Συγχαρητήρια, Τζορτζέλα. Του έβγαλε πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη, και ο λόγο ήταν πάρα πολύ ωραία.
5: Ένα πιο ανθρώπινο προφίλ ενδεχομένω από τον Ηλία Κασιδιάρη.
6: Και ο τρόπο που μιλούσε. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον είδαμε να χαμογελάει όταν μιλάει. Να χαμογελάει και να μιλάει.
2: Όχι, είναι αρκετά χαμογελαστό άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ έκανα ερωτήσει που συζητάμε στι παρέε μα. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μα. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτό από τι πολιτικέ ερωτήσει που απάντησε ο κ. Κασιδιάρη, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμο δεν τα ήξερε.
5: Αν και είναι αυτό που λέω ότι δεν αφορούν κανένα τα προσωπικά. Μου, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
2: Δεν συμφωνώ και εγώ, γιατί αν κρίνεις από. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει
5: γίνει
2: το τελευταίο. Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω.
6: Έχει μια γοητεία.
2: Δεν ξέρω αν
6: τον ρώτησε. Off the record. Είμαι σίγουρη ότι μετά από το περιστατικό αυτό που έγινε και πιο γνωστός ενώ σαν πρόσωπο, οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο.
2: Όχι, αυτό δεν πρόλαβα. Φλερτάκι να το ρωτήσω. Όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Έτσι, όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό παιδί. Ευγενικός, απλός, προσιτός.
0: Γι' αυτό σου είπα πριν για ηλιθιότητα.
1: Ναι, ναι. Αν κάποιος, ένας και ένας,
0: αν κάποιος θέλει να προβάλλει, έχει στόχο, σχέδιο να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Κασιδιάρη, αυτό είναι, το βλέπουμε, το συζητάμε, είναι σχέδιο. Εδώ γίνεται από βλακή όλο αυτό. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν εδώ, όλοι αυτοί. Εδώ βλέπουν, το βλέπουν αρένοπο. Αφού είπαμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τον βλέπουν αρένοπο. Και όταν λέει εδώ ένας συνάδελφος εκεί που λέει μετά το περιστατικό πολλές γυναίκες τον φλερτάρουν, εννοεί το χαστούκι στην κανέλη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το περιστατικό. Όλοι εδώ λοιπόν αυτή η κουβέντα που είναι του 12 παλιά, αλλά υπό την ηγεσία της Μελέτη, ήταν εκπομπή Μελέτη. Θυμάμαι όταν το είχαμε παίξει στο Real, είχαν διαμαρτυρηθεί από το Star και είχαμε δεχτεί κάτι τηλέφωνο ότι έγινε αυτό, δεν τον είχαμε τέτοιο στόχο, αλλά το
1: και
0: τελικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι, δεν είχαμε τέτοιο στόχο, να μην έχετε βλαμμένους.
0: Το τελικό αποτέλεσμα αυτό ήταν, ένα ξέπλυμα.
1: Εντάξει, πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει Ευρωβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, όμως ταιριαστά όλα.
0: Όταν δεν την είχε ερωτήσει ο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη στην Μελέτη.
1: Πού φτάσα.
0: Ότι είχε ξεπλύνει τον Κασιδιάρη με αυτή την
1: εκπομπή. Κάλεσε τη Μελέτη.
0: Ναι, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής.
1: Α, τότε.
0: Και τώρα είναι ευρωβουλευτής, εκπροσωπεί όλους και υπάρχει 170.000.
1: Έχει Λατινοπούλου. Τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ, okay, είναι. Ναι. Αυτή είναι.
1: Ένας και ένας,
0: Αυτή είναι. Είναι σειρά, γίνεται. Δεν είναι ένας μόνο, τον επιλέγει κάποιος. Όλο αυτό είναι μια λυσίδα. Γύρω σου, παντού, γύρω μας είναι όλα
1: και
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, τους θυμάμαι.
0: Και αν δεν να βγάλεις, μίλα με λογική, να πούμε ότι τώρα είναι μεσημέρι και η ώρα

0: είναι 1 και 13. Έχουν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Συνανθρωποί μας είναι. Όταν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη ότι ξέπλυνε στον Κασιδιάρη με αυτή τη συνέντευξη, ξέρεις τι απάντησε. Ήταν λέει προεκλογική περίοδος και ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε κάποιον. 17 Σεπτέμβρη του 12 ήταν αυτή η εκπομπή. Οι εκλογές ήταν Μάιο και Ιούνιο του 12. Ήταν 3 μήνες μετά τις εκλογές. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Και αν είχες υποχρέωση, βγάζεις τον
1: φασίστα.
0: Το φασίστα.
1: Δεν είχαν σκοτώσει τον
0: Ρενοπό.
1: Δεν τα ξέρανε.
0: Και ήταν περιστατικό του Χαστούκη με την Κανέλη. Και λέγανε όλοι εδώ τι καλό, τι ωραίο πρόσωπο και πολύ ευγενικό.
1: Και το φλερτάρουν εκεί.
0: Και, ναι.
1: Και γελαστό, γελάει
0: πρώτη φορά. Αυτές οι αειδίες. Πώς έχει συμβάλει δηλαδή κάποιο, αυτό όλο επιβραβεύτηκε από ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι εκεί η μελέτη και κουνάκι και το δάχτυλο που την παραποίησαμε και δεν καταλάβαμε. Απόλυτα συνεπείς με όλη αυτή την ιστορία της είναι.
1: Παίρνοντας 25.000 το μήνα.
0: Ναι, οκ, εντάξει, την έστειλαν εκεί ο κόσμος και.
1: Μπράβο, καλά.
0: Αυτό είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι και η θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, αλλά
0: τι
1: ξέρει
0: να
1: ο λαός. Εμπιστευτούμε την κρίση του λαού. Ξέρει ο λαός.
0: Πώς δεν ξέρει.
1: Κάποια σοφία θα υπάρχει που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Δηλαδή να είμαστε συμπεριληπτικοί, εμείς μπορεί να είμαστε.
0: Δεν είμαστε
1: έξω από την συμπερίληψη.
0: Εγώ δεν είμαι. Σε αυτά.
1: Μα είδη μελέτη ότι αριστερά είναι συμπερίληψη. Τι είσαι.
0: Ναι, δεν είμαι αριστερός.
1: Δεν είσαι αριστερός.
0: Δεν είμαι αριστερός. Δεν θέλω τίποτα, καμία σχέση.
1: Μήπως τώρα που κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα γίνεσαι πιο αριστερός γιατί έκατσε ο ηγέτης της αριστεράς.
0: Ποιος καθόταν εδώ, Κύρκο? Ο Τσίπρας καθόταν.
1: Το λέει
0: νωρίτερα τον είχαν εδώ καλεσμένο, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα στην πορεία. Το θέμα το ηγέτη.
1: Έχει κολλήσει αριστερή είναι τώρα. Κάτι εκεί, κάτι, έχει αφήσει τίποτα την κλίτσα.
0: Πώς με ακούς?
1: Όσο θα έπρεπε.
0: Ναι. Το θέμα της χώρας είναι ο διχασμός, Βύση Καρβέλα, ο οποίος Καρβέλας έκανε αυτό.
1: Γιατί που... συζητάμε εδώ το χαζά, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης.
0: Μα πραγματικά.
1: Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Βύση, ο Καρβέλας είναι όλη μας τη ζωή.
0: Η δική σας.
1: Όσο ζούμε, ενώ υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει, είναι αλήθεια.
1: Ο Ανδρουλάκης τον ξέραμε και χθες τον Ανδρουλάκη.
0: Προχθές τον ξέραμε. Ήταν ευρωβουλευτής και αυτός.
1: Όταν η Βύση έκανε το πρώτο τραγούδι, δεν τον ξέραμε.
0: Όχι, βέβαια, δεν τον ξέραμε. Εγώ έχω δει τη Βύση πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ.
1: Μενταλάρα, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, στην πλατεία της Λιούπολης. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, κάναμε μια συναυλία δωρεάν στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης.
1: Μενταλάρας δωρεάν.
0: Μενταλάρας, Γαργανουράκης, Βύση και Αλεξίου. Αν θυμάμαι καλά, Αλεξίου πρέπει να ήταν.
1: Να.
0: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια. Θυμάμαι ότι είχα πάει μπροστά και του έβλεπα όλου. Αλλά θυμάμαι πώ ήταν εντυμένη η Βύση.
1: Ποια τραγούδια, τι θα έλεγε το 12, θα έλεγε περίπου τα τραγούδια.
0: Δεν θυμάμαι κανέναν.
1: Δεν είχε πετάξει τον Ταλάρα μέσα στην τεχνίλα.
0: Πώ ήταν εντυμένο, θυμάμαι μόνο τη Βύση. Πώς
1: τι φόραγε.
0: Ένα τζιν παντελόνι, μια καφέ ζώνη και ένα μπλε μπλουζάκι.
1: Απλό κορίτσι.
0: Απλό.
1: Ωραίο.
0: Δεν φαινόταν
1: τίποτα.
0: Μόνο αυτό θυμάμαι, γιατί καθόμουν μπροστά. Αλλά παιδί τώρα κάπω είχε γράψει όλο αυτό.
1: Ροζ την πήρε ο Ταλάρα και την πέταξε τα σκυλιά μετά.
0: Όχι, Σαμαρά ήταν μετά.
1: Μετά, τι είπα εγώ.
0: Σκυλιά. Να πει σκυλί. Να πει σκυλιά. Σκυλί που λέει.
1: Και δεν ξέρουμε αν ήταν και κατευθείαν ο Σαμαράς. Ξέρεις τη σειρά.
0: Ο Καρβέλας με ανακοίνωσε.
1: Ο Λάμπης Λιβιεράτος ποτέ ήταν.
0: Ποιος?
1: Ο Λάμπης Λιβιεράτος.
0: Δεν ξέρω. Πολλά. Όλα μαζί. Ο Καρβέλας έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, που απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του.
1: Να.
0: Αυτό είναι βόμβα.
1: Βέβαια, αν πας στο ΆΚΑ, έτσι και ως τα περισσότερα δεν τα έλεγε, ο κόσμος τα έλεγε. Θα μπορούσε να παίζει τη μουσική. Οκ, okay, η μουσική είναι μουσική.
0: Θα ακούσουμε και να τα τώρα, κόσμος. Θα ακούσουμε τώρα πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και βγήκε πριν ο Δαβαράκης στο Sky και λέει: αν ισχύσει αυτή η απαγόρευση, η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της.
1: Το χαμός από κάτω, αναπτύρες έξω από το μπάνιο της Βύση.
0: Το μπάνιο είναι στο ΆΚΑ.
1: Το μπάνιο, ναι.
0: Σκηνικό
1: και θα κάνει, άλλη ξεπάκουση.
0: Μια ντουζιέρα, ένα τέτοιο. Όπου θα λέει είναι μπάνιο. Μπορεί να λέει ότι
1: θέλω. Στο μπάνιο μου τώρα.
0: Μπορεί να το ονομάσει. Αν αβήσει, στο μπάνιο.
1: Η ανώμαλη, ήρθαν και αυτοί εδώ.
0: 100.000 ήρθαν τα ανώμαλη.
1: Λίγη είναι η ανώμαλη.
0: Βάλε να δούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αναβήσει.

0: έγινε.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν έφτασε η ώρα να χωρίσουμε.
1: Δεν έφτασε τελικά.
0: Τώρα το έλεγε.
1: Που έφτασε.
0: Ναι.
1: Χωρίς θα είναι, χωρίς να βήσει τα
0: τραγούδια. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει βήση.
1: Ναι,
0: τελικά. Άκυρο η βήση.
1: Δείτε το, φτιάξτε λίγο τη ζωή σας, προσαρμοστείτε.
0: Από κάπου διάβαση λέει θα κάνει δίσκο στη Βανδί τώρα.
1: Ο Καρβέλα, αυτή θα είναι η εκδίκηση.
0: Αυτό θα είναι καλό. Α, και τα έχουν βρει, είναι φιλινάδες.
1: Ναι, αλλά θα ξαναχωρίσουν γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω
1: αυτό.
0: Την προβλέψή σου ή όχι ακόμα, μην το τέτοιο.
1: Να την πούμε την
0: προβλέψη. Θα πω ότι είναι δικιά σου. Μπράβο, δεν το παίρνω πάνω.
1: Το λέγα χθες.
0: Παρόλο που το λέγαμε μαζί το λέγαμε χθες.
1: Να μην μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Πες το εσύ.
0: Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό σου.
1: Για πες.
0: Η πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει τώρα το μαδό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το μπουρδοκλώμα. Κόλο, δικαστήρια το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή συμβιβασμό εξοδικαστικό.
1: Θα δούμε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα φράγκο, θα κλείσουν τα στόματα. Θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρούνε και θα τα βρούνε. Και του χρόνου. Ο ΆΚΑ.
1: Βύση Καρβέλας, ο ΆΚΑ. 120.000 κόσμο.
0: 120, 150, πιο πόσο το μετάλλικα.
1: 200 εκατομμύρια. Έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος θα γίνει έτσι.
0: Τι ο ΆΚΑ, πλατεία Συντάγματος.
1: Σιγάρο, λιγότερο.
0: Πολύ λιγότερο. Τι έχουμε πιο μεγάλο.
1: Κάτω ο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Πιο μεγάλο.
0: Τι ένα, όχι άλλο. Λαράμπλα.
1: Βαρκελόνη.
0: Βαρκελόνη.
1: Μικρή είναι.
0: Μικρή είναι. Ο2 Αρένα. Ο2. Δεν ξέρω πώς θέλει, πώς χωράει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μια αρένα.
1: Οκ. Πάντως εγώ νομίζω θα τα ξαναβρούνε και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Μήπως όλο είναι κολπάκι τώρα και μας το παίζουν. Να χτιστεί φέτος όλο αυτό και του χρόνου να γίνει ένωση του ζευγαριού και
1: κολπάκι δεν είναι, αλλά θα δούμε. Τι, ας
0: και να παίζει τα καλύτερα. Σε πιάνω με ουρά πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Γιατί για το καλό του ελληνισμού, εγώ για εθνικούς λόγους μιλάω.
0: Και
1: μιλάω
0: του πολιτισμού, για γιατί τώρα αυτό είναι και πλήγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνει Μενδώνη,
1: που
0: είναι
1: τόσο άξια. Μενδώνη πρέπει να πάρει θέση τώρα.
0: Τι
1: δεν μπορεί να
0: τα πάρει,
1: βλέπει
0: δεν μπορεί, Μενδώνη.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα.
0: Να τσιμεντώσει κάτι. Τόσο έχει τσιμεντώσει την Ακρόπολη, να τσιμεντώσει τις σχέσεις.
1: Παντού γύρω μας υπάρχει μια μπουμπούλα, πόλεμη. Παντού δεν γίνεται να έχουμε και εμφύλιο.
0: Καλά.
1: Να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Πριν να είναι αργά.
0: Γι' αυτά είμαστε τώρα.
1: Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Να έχουμε την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να έχουμε τους κινδύνους από εδώ από εκεί. Όχι να έχουμε και τα εσωτερικά μας.
1: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ενώσει. Αν δεν τα καταφέρει η Μενδώνη. Αυτός που ενώνει και την κεντροαριστερά.
2: Η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω αν ο ελληνικός λαός με τη μίση ξανά με την ψήφο του.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
2: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ποιους, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγραμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική της αναλλακτικής διακυβέρνησης. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη.
4: Τι γλυκό!
2: Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Είναι εδώ για να ενώσει. Δεν τα είπε εδώ το πρωί, αυτά τα είπε χθες. Είναι εδώ για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν είναι για να διχάσει, γιατί μέχρι στιγμής διχάζει.
0: Α, θρησκογούρουν, λέει, δεν είμαι θρησκόλυτος προάλλης και τώρα βουδιστής.
1: Ναι, βουδιστής δεν είπε καλό γύρω του Αγίου Όρους, το είπε κιόλας.
0: Ναι,
1: συνέχεια τη δήλωση λέει δεν λέω καλό
0: γύρω του Αγίου Όρους. Αυτό είναι τελικά. Τώρα που είναι ο Λουκά. Πού είναι ο Λουκά τώρα να πει ότι είναι βουδιστής.
1: Δεν είναι, είπε ότι δεν είναι.
0: Ήρθε σαν βουδιστής, λέει θα κάτσω.
1: Αυτό σου μείνει από την πολιτική δήλωση της Ένωσης.
0: Γιατί αλλιώς. Πού το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ωραία, τι εννοείται θα ενώσει την κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είναι κεντροαριστερά. Ωραία.
1: Είναι.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα είναι ο Ανδρουλάκης, αντιπρόεδρος.
1: Υπό τον Τζίπρα.
0: Θα τον έχεις από κάτω, πες το καθαρά.
1: Δεν το λέγεται.
0: Πού να κάκαλα του αριστερού ενωτή.
1: Αν βγάλει ο Τσίπρας 20. Τι 20 τώρα. Αν βγάλει 16 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης.
0: Είμαι σαφές. Ναι.
1: Αν βγάλει 16 ο Ανδρουλάκης και 14 ο Τσίπρας.
0: Θα πάει από κάτω ο Τσίπρας μετά.
1: Σιγά μην πάει.
0: Δηλαδή ένωση είναι κι αυτή.
1: Και αυτό είναι.
0: Απλά είναι από κάτω ένωση.
1: Γι' αυτό η δεύτερη θέση παίζεται.
0: Είναι διπλή όψεω η ταινία αυτή τη Ένωση ή είναι μονή όψεω. Μόνο μα είναι αυτό πρώτο.
1: Βολάμε τα χαλιάλε κάτω.
0: Ναι, αυτό. Ή τι κουρτίνε μα δεν τη γυρίσει. Δεν ξέρω, το ξέρει το.
1: Τις κουρτίνες.
0: Ναι, για να μην πηγαίνει στη Μοδίστρα. Αμα σέρνετε, ρε παιδί μου, σου είναι πολύ μεγάλη κουρτίνα που αγόρασε.
1: Γιατί να μην πα στη Μοδίστρα.
0: Για να γλιτώσει λεφτά.
1: Τι να γλιτώσει, για την ταινία και θα γυρίσει την
0: σκουρτίνα. Είναι μια ταινία που κολλάει, είναι διπλή στη τέτοιο πάνω στο υφάσμα.
1: Πώ θα πλένε,
0: τι γεννά. Γιατί τι πλένει τι κουρτίνε, κάθε πότε τι πλένει. Σιγά. Πλένουμε και τι κουρτίνε τώρα. Έλα, Παναγία, δεν το ξέρω αυτό. Στη μετακόμιση. Θα πάρει καινούργια ταινία.
1: Κουρτίνα.
0: Και τη σιδερώνει μετά πάνω, πολύ καλό.
1: Και κολλάει.
0: Και κολλάει, βέβαια.
1: Δεν τα
0: κάνει και την τζάκιση από κάτω, ενώ φαίνεται σωστό.
1: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Άρα στην μετακόμιση. Ω, γύρευε.
0: Στην μετακόμιση, το που θα ξαναχρειαστεί.
1: Τι θα χρειάζεται, σωστό και αυτό. Σύμβουλος του Τσίπρα μέχρι πρότινος, πέρασε δηλαδή και δεν ακούμπησε, ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος.
0: Γιατί να μην πάει καλά αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Νομίζω ο Σπηλιοτόπουλος έχει πάει στο Σαμαρά τώρα. Νιώθω.
0: Πάλι!
1: Γιατί πότε ήταν.
0: Α, στον Καραμαλή ήταν.
1: Ήταν στον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι πήγε στον Σαμαρά, γιατί έκανε κάτι, βγήκε χθες στο Sky, έκανε κάτι δηλώσεις και άρχισε να μας τα λέει πολύ για τον Τσίπρα τίποτα. Άρχισε να τα λέει. Δεν έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας από το Σπηλιοτόπουλο.
0: Δεν έχει ανάγκη. Το Μαρατζίδι εκεί. Αν είναι και σύντροφος τώρα ο Άρης.
1: Τώρα έγινε σύντροφος του Σαμαρά.
5: Θα πω ως απάντηση ότι πράγματι ο μεσαίος χώρος είναι πνευματικό μου παιδί, δεν χωρά καμία αμφιβολία.
1: Mm-hmm.
5: Επίσης, επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι, το δικό μου πρόσημο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε προοδευτικό. Προφανώς ανήκω στο μεσαίο χώρο και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσδιοριστεί στα δεξιότερα αυτής της παράταξης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να διαφεύγει σε όσους από εσάς σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία, να μην μας διαφεύγει της προσοχής. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την πολιτική άνοιξη.
1: Βεβαίως.
5: Και αν να θυμηθούμε λίγο ότι με την πολιτική άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα.
1: Mm-hmm.
5: Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
0: Αλλά δεν
5: φτούρησε μεν, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
0: Καλέ. Το πρωτοπαλί καρό τον Μπαλτάκος αυτό μόλις και πήγαινε και ξερόγλυφε τους χρυσαυγίτες όλους.
1: Τι έκανε
0: ο Μπαλτάκος?
1: Ναι, εδώ, εδώ ο Σπηλιοτόπουλος τι κάνει? Πηγαίνει στην πολιτική άνοιξη δεκαετίες πίσω για να πει ότι ήταν κεντρώα τότε η πολιτική άνοιξη με κάποιο τρόπο. Και άρα και τώρα είναι κεντρός ο Σαμαράς. Μεσαίος χώρος.
0: Ένα λογικό άλμα 20ετίας.
1: Ο Σπηλιοτόπουλος είναι ο εμπνευστής μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Λούλης ήταν τότε, που λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει κεντρός.
0: Στο κέντρο
1: και μεσαίος χώρος. Ο Καραμαλής
0: ήταν πιο κεντρός.
1: Λερουσόπουλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ο Καραμαλής ήταν κοψιδάκιας τώρα. Τι κεντρός.
0: Κεντρός.
1: Τι κεντρό είναι όλοι.
0: Ήταν ρε παιδί μου αυτό το mainstream που θες για να βγεις κυβέρνηση.
1: Αυτό, ναι, ήταν αυτό, ο Καραμαλής. Αυτό είναι όλοι.
0: Mainstream μίλα.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί, αν δεν πάρουν αυτό το 10% του χώρου του χυλού που κινείται πέρα εδώ, δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί.
0: Είναι αυτό που είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια κασέτα της Βύση.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πάρεις μια κασέτα της Βύση, να γίνεις πιο mainstream.
1: Κασέτα.
0: Τι έχετε εσείς τώρα?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπομπινόφωνο.
0: Spotify.
1: Το μπομπινόφωνο, το θυμάσαι? Άμκερ, πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Άμπεξ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκια είναι κάτι άλλο, η απόρριψη απορριμμάτων, ναι, οικοδομικών. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Έχω αρτικόλεκτα διάφορα.
0: Ναι. Ελλάς.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μιας και κάθεσαι εκεί στη θέση.
1: Ναι.
0: Το Ελασίτη. Νιώθεις Ελασίτης λίγο τώρα που κάθεσαι στην ίδια καρέκλα.
1: Τι να σου πω τώρα, εδώ είναι... Δονούμε. από τις δονείς του Τσίπρα. Ήταν
0: δεν ήταν κρίμα που δεν είπαμε μια καλημέρα να βγάλουμε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε.
0: Όχι, δεν χρειάστηκε.
1: Όχι, μόνο,
0: μια αναμνηστική κάτι.
1: Σου είπα η ζωή που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Ήρθε μετά απέναντι, είπε, γιατί απέναντι από το στούντιο.
0: Κάτι είπε για μένα.
1: Θα σου πω. Θυμήθηκα το ρήμα. Ήρθε απέναντι
0: στο γραφείο
1: την έφερο σκουρή. Δεν γλιτώναμε. Την έφερα σκουρή απέναντι.
0: Εγώ την γλίτωσα, όμως ήξερα τι έκανα.
1: Εσύ δεν ήσουν πρωί-πρωί γι' αυτό. Μου λέει να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Με φιλάει.
6: Αγαπημένο μου, μανάρι μου.
1: Δεν είπα αυτό, οκ. Μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Λέω καλά, είμαστε, πώς θα πάει. Και είπαμε λίγο στα άρθια. Μου λέει που είναι άλλο. Ενώ σε σένα. Λέω θα έρθει σε λίγο πιο μετά. Μου λέει θα τον τσουρωμαδίσω.
0: Θα το βγάλω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Τσουρωμαδίσω. Λέω να το κάνουμε, αλλά να έχουμε βίντεο. Καταλαβαίνεις. Λέω την αναγκαιότητα.
0: Ακόμα υπάρχει. Υπάρχει μπιφ ακόμα φαίνεται.
1: Όχι, το είπε με γλυκό τρόπο. Μου λέει εγώ σας αγαπάω, εσείς δεν με αγαπάτε. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι καλή πελάτησα.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Όχι. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι πολύ καλή πελάτησα.
0: Και
1: εμείς αγαπάμε. Όχι, το προσπέρασε. Αγαπάμε. Και μετά μπήκαμε σε μια πολιτική συζήτηση. Λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει δεν βγαίνει Μητσοτάκης. Οκ, λέω δεν βγαίνει. Ποιος θα βγει, μου λέει εγώ. Εντάξει, να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Και κάπου εκεί τελείωσε η πολιτική. Τελείωσε η πολιτική, τελείωσε η συζήτηση.
1: Ζωή μου. Οκ, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας ήμασταν δύο. Μπορεί λέω να το πω στον αέρα, αλλά είμαστε δύο. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Όχι, μου λέει γιατί είναι απίθανο. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης σίγουρο. Λέω υπάρχουν κάτι άλλο στις δημοσκοπήσεις. Μην τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Τελείωσε.
1: Έχετε πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων. Μου λέγε διάφορα. Οκ, έτσι λέω εντάξει.
0: Άρα έχουμε και ζωή.
1: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Τα βάλαμε προχτές.
0: Ζωή αυτό.
1: Υγεία να έχουμε, λέω και το γύρισα στις ευχές. που λέγανε οι μπαρμπάδες.
0: Ναι.
1: Υγεία, τι άλλο θέλουμε στη ζωή.
0: Ή στα τρένα. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Κυρίες μου και κύριοι.
1: Αυτό. Και τελείωσε εκεί.
0: Γιατί έτσι θα πάει η προεκλογική. Θα...
1: Και μου ξαναλέει φεύγοντας, άμα βρω τον Αποστόλη θα τον τζουρομαδίσω. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Ναι, θα φροντίσω να με βρει, φρόντισα ήδη εκείνη
1: την μέρα. Η ζωή της, λέω...
0: Ο Τσίπρας τι θα έλεγε να μας
1: έλεγε. Της λέω της ζωής, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Που δεν το έχει.
0: Και σημεινήσεις.
1: Της λέω, σε είδα με την, σε μια επιτροπή πριν 20 μέρες, ήταν με την
0: Σοφία Βούλτεψη.
1: Που, ήταν... που την είχαν βάλει προεδρεύουσα.
0: Προεδρεύουσα παρατύπους.
1: Ναι, και της λέω πλάκα, και λέω την πήγε στρένο, λέω την Βούλτεψη πάνω, δεν ήξερε και τίποτα η καημένη Βούλτεψη και άρχισε να μου κάνει τη Βούλτεψη. Δηλαδή ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μαλλί πώς είναι.
1: Όχι αυτό, από την επιτροπή. Τα της ατάκης και μου έκανε Βούλτεψη. Που ήταν πολύ αστείο να βλέπει ο Κωνσταντοπούλου να σου κάνει τη Βούλτεψη.
0: Άμα δεν βγει με την πολιτική, υπάρχουν παράθυρα.
1: Θέσεις, να τη φέρει εσύ που φέρει σατυρικού καλλιτέχνε.
0: Δίπλα τον είχε το διαμαντή, δεν ξεσήκωσε τίποτα. Από την υποκριτική τέχνη.
1: Πάντω.
0: Την Τζόρτζια, να. Έχει την Τζόρτζια από την άλλη. Τραγούδι.
1: Ναι, αυτό μα
0: δηλαδή,
1: είπε.
0: Έχει διάβλου. Υπάρχουν κανάλια.
1: Είναι, όταν είναι χαμογελαστή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάνει φασαρία, γιατί με τη φασαρία προσπαθεί να μπει. Να... Εντάξει, είναι δύσκολη και η μάχη. Τώρα λέει ότι θα βγει πρώτη. Είναι δύσκολη η μάχη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χαμογελάει και λίγο αυτοσαρκάζεται, έχει κάποιες χαραμάδες αυτοσαρκασμού, είναι συμπαθητική. Όπως όλοι οι άνθρωποι όταν αυτοσαρκάζονται.
0: Εμένα θα μου πεις, δεν ξέρουμε στο χωριό πλάκες που έχουμε
1: στο
0: κάνει
1: χωριό,
0: με τη ζωή.
1: Μπράβο, είστε...
0: πανηγύρια, χαμός.
1: Συγχωριανοί είσαστε πραγματικά. Αυτά λοιπόν με τη ζωή. Ο Τσίπρας τίποτα σήμερα.
0: Τι, δεν πήγε καλά. Και εγώ περίμενα και οι φίλοι μας. Και οι φίλοι μας περιμένανε σήμερα.
1: Γιατί
0: να
1: είμαστε ακριβώς απέναντι από το στούντιο και όπως βγαίνουν, έρχονται. Ο αγαπημένος μας είναι ο Γερουλάνος, οπότε έρχεται.
0: Είμαι,
1: που έρχεται εκεί και λέμε για τις βελόνες που κολλήσαν. Είναι πολύ ειλικρινής. Λέει και αυτό στα δικά του εκεί.
0: Ο Γερουλάνος στην άλλη περίπτωση όμως. Είναι πραγματικά σοβαρός.
1: Ναι,
0: δεν είναι τώρα αυτή
1: είναι
0: που...
1: αυτό με την έννοια ότι αυτό που δείχνει είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ό,τι θα πει εδώ. Θα μας πει και μέσα με τον ίδιο τρόπο, ελαφρώς χαλαρό, αν και έχει χαθεί τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήνει τον Ανδρουλάκη και καλπάζει προς την εξουσία.
0: Χαμός το, τον αφήνουν εκεί, θα τον πιάνουν μετά.
1: Θα πάνε το σαραντάρι στην τσέπη.
0: Ο Δούκας κρατάει λίγο τα χαλινάρια εκεί που γκρινιάζει.
1: Τι να κάνει και ο Δούκας.
0: Τι να κάνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου ζηλεύει του Λοβέρδο.
1: Όλα αυτά είναι μαζί. Έχει πάει και μισή ώρα. Προτείνω να βάλουμε και τη Ζαχαράκη. Είναι η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, καλεσμένη σε ένα βίτκαστ που το κάνει Χρύσα Γεωργακοπούλου.
0: Ωραία.
1: Λέγεται The Room. Και συζητάνε εκεί, προφανώς μάλλον και γνωρίζονται κιόλας, και έχουν μια πολύ φιλική κουβέντα και είναι ως εξής γίνεται ο διάλογος.
6: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, ξέρετε, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρέσει, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
7: Ναι.
6: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
7: Τέλειο.
6: Πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
7: Ναι.
6: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
7: Τέλειο.
1: Ωραία, ακούγεται από υπουργό της κυβέρνησης. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι συζητήσεις που λέει η δημοσιογράφος. Αυτό είναι τέλειο.
0: Πολύ.
1: Και η Ζαχαράκη.
0: Διαπιστώθηκε. Πάμε παρακάτω τώρα. Το διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε.
1: Εντάξει, στη χαλαρή κουβέντα, ξέρεις, σου βγαίνουν διάφορα. Προφανώς τη βγήκε αυθόρμητα. Γιατί έχουμε λεφτά, αυτό είναι.
0: Μπορεί
1: δεν ισχύει
0: και...
1: αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη.
0: Εντάξει, τώρα και η Ζαχαράκη δεν είναι και επαγγελματίας πολιτικός και υπουργός. Μπορεί να μην έχει γυναίκα, να ζορίζεται. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει, τι κάνει.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να σοσιαλίστρα, ξέρει από πού ήρθε.
1: Πιο συμβατή.
0: Έχει μαζέψει πασόκου εκεί μέσα. Μπορεί να είναι πασόκα που να μην είναι.
1: Ζαχαράκη, δεν είναι δεξιά, είναι. Μικρή, βέβαια, ναι. Τι...
0: Δεν θέλω τέτοια.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο βατή σε σχέση με άλλου υπουργού. Αλλά είναι υπουργό.
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να έχει πάει αξία στο εξωτερικό. Απλά.
1: Τι εννοεί.
0: Εννοώ, άνοιξαν λίγο οι ορίζοντε αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχει τη συντηρήλα των άλλων.
1: Ναι. Ναι, όντως τα ταξίδια κάτι δίνουν. Θα πάμε τώρα, Κύρκο, να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
0: Υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο. Ακόμα λέει τον Κύρκο να μιλάει. Κάποια στιγμή λέει να γελάει, να μιλήσει. Λέει θέλει ένα λεπτό Κύρκου, ζητάει ο κόσμος.
1: Χαζός είναι. Τι να μιλήσει.
0: Οπότε μόνο γέλια, παιδιά.
1: Μόνο γέλια. Δεν έχει μικρόφωνο, δεν φτάνουν τα μικρόφωνα ως εκεί.
0: Είναι τεχνικός.
1: Έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
3: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
2: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Electronet. Για εμάς. Μετράς.
4: Electronet στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
2: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
3: Ψυχό, σταμάτα γιατί θα προβώ σωμότητα.
2: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται.
1: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
2: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έχεις για τα σου κόσμο κουτουλιά, δεν γίνει και έφερε τσαλαμάνα. Θα ακούσει.
3: Θα τα
2: πάω. Μην κασχυράψει.
1: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
2: Άντε, αυτά που σου λέω εγώ.
3: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
2: Να την κοιτάξεις, άμα ξεδιληφθώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν συγκλητώνει άνθρωπος. Κασχυραψίς.
1: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
2: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
3: Ζήκο, λέω. Κάτσε
2: κανένα γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
3: Ζήκο, θα σε βαρέσω.
2: Τι να με βαρέσει, το λέω, Ζήκο, θα το έχεις υπό την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνεις κακομοίρας, το λέω, και μάνα της μου δώσει.
4: Η μελέτη πριν γράψει την ομιλία είχε δει Ζήκο.
5: Ναι, σίγουρα.
4: Και σου λέει: κοίτα, να δεις τι κάνει ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
5: Τι είπε, καθόλου
4: κάτι. Στο μικρομεσαίο ιδιοκτήτη.
5: Που αναλείψει κάτι βράδυ και βάζει κάτι ελληνικές ταινίες.
4: Ναι, ακούσαμε εδώ. Λόγια. Εδώ δεν είναι εκβιασμοί.
5: Τι
4: του,
5: ήταν
4: του
5: αυτό,
4: Ζήκου, τον μπακαλόγα του.
5: Ναι, έτσι και πήρε παράδειγμα.
4: Τι του έλεγε: θα σε κάνω τη σαλαμάνα στο γεφύρι.
5: Ναι.
4: Και διάφορα άλλα που λέει ο Ζήκος. Ορίστε, κάποιος όλο αυτό το έκανε πολιτική.
5: Έχει πολλούς Ζήκους ο τόπος μας.
4: Γεμάτο.
5: Σε κάθε τόπο.
4: Γεμάτο.
5: Οι διευκρινήσεις ήταν ακόμα καλύτεροι μετά που λέει. Είναι, δεν είναι μόνο οι βιομηχανοί οι εργοδότες, είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το πήγε καλύτερο.
4: Ναι.
5: Ότι εκβιάζονται και αυτοί που έχει το ψιλικατζίδικο, ξέρω εγώ,
4: είναι
5: πάλι.
4: Ναι, είναι προφανώς.
5: Ναι.
4: Δεν εκβιάζεται.
5: Δεν είναι εργοδότρια. Εργοδότης είναι.
4: Έχεις γίνει ποτέ εργοδότης και μιλάς για να καταλάβεις. Εργαζόμενος και αυτό.
5: Όχι, δεν είχα.
4: Μην μιλάς τότε, δεν ξέρεις.
5: Ναι, κρίμα. Άρα, μήπως είμαι από την πλευρά των αυτών που εκβιάζουν με έναν τρόπο.
4: Προφανώς είσαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
5: Εντάξει, έχω υπάρξει αντιεπαγγελματίας.
4: Υπάρχουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι, σύμφωνα με το μυαλό τώρα της μελέτη. Και οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι.
5: Νικολούλη, τώρα πάμε.
4: Λοιπόν.
5: Άγνωστος κόσμος.
4: Λοιπόν, στα τι εποχή, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο έχουμε.
5: Χωρίς μη.
4: Δεν έβαλα μη.
5: Όχι, ναι, το λέω γιατί. Είναι πολλοί που δεν το ξέρουν,
4: ναι.
5: Το ξεχνάνε. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή, ναι. Αν βάζει μη στον Οκτώβριο,
4: ναι.
5: Λέει Οκτώβριο, πρέπει να τον κόβει με τον καλημέρα. Γεια, φυλάκια, έλα, κατάλαβα.
4: Αυτό είναι ο βασικός διαχωρισμός.
5: Ένας από αυτούς. Εκεί ξέρεις ότι θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.
4: Ναι.
5: Ξεκινάμε από αυτά.
4: Δηλαδή, σε επίπεδο επιλογών θα ακολουθήσουν πολλά.
5: Ναι, βέβαια. Που έχουν μια συνέπεια μετά όλα αυτά.
4: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε Οκτώβριο πάντως.
5: Μάλιστα.
4: 8 Οκτώβρη. Οκτώβρη σήμερα, 8 Οκτώβρη.
5: Παγκόσμια ημέρα λεσβιών.
4: Α, δεν το ξέρω αυτό.
5: Να ξέρεις.
4: Εσύ που το έμαθες αυτό πραγματικά.
5: Έχω φίλες λεσβίες και ξέρω.
4: Και τι σου λένε σήμερα είναι η μέρα μας.
5: Γιορτάζουμε, ναι.
4: Ναι, και τι απαιτούν.
5: Είδες αν τα ζώα προχθές σου είπαν είναι τα ημέρα μας τα ζώα.
4: Όχι, δεν το ξέρω.
5: Ο τότε είδες το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και λέει τη μέρα των ζώων.
4: Όχι, ξέρουμε ότι η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας συμπίπτει με τη μέρα των ζώων. Το ξέρουμε χρόνια αυτό τώρα. Λοιπόν, και έρχεται χειμώνας. Το ξέρουμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι.
5: Όχι τον Οκτώβριο.
4: Όχι, Οκτώβριο. Ούτε τον Νοέμβριο, αλλά από το Δεκέμβριο.
5: Το Δεκέμβριο έρχεται. Και.
6: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
4: Αυτό. Μπορώ να το λέω εγώ. Όχι ο υπουργός.
5: Άμα γίνει υπουργός όμως. Α, είναι υπουργός, λες.
4: Λέει ότι έρχεται. Θα έχουν επίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας. Οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω, αποκλεισμοί στενών, που είναι πολύ στενά, τα στενά του Ορμούς κτλ. Και θα είναι δύσκολος χειμώνας. Αυτός είναι υπουργός για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό έχουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση. Τη δυσκολία την εξωτερική που μπαίνει μέσα και σε κάποιο βαθμό αλληλοπλέκεται κτλ. Να μην είναι δύσκολο.
5: Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση όμως. Αναγνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο.
4: Ο Θεοδωρικάκος.
5: Μετά θα πάμε και στην πράξη.
4: Είναι σαν επισκέπτης. Σαν να είναι σχολιαστής σε πάνελ. Δεν έχει πάει σε μια εκπομπή να πει θα κάνουμε αυτά. Όλο λέει προβλέψεις.
5: Μπορεί να έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κιόλα.
4: Εδώ το θέμα του παρθάζει υπουργός. Το κατάλαβε το τελευταίο δίμηνο και δεν λέει: δεν είναι δικό μου θέμα η ακρίβεια. Είναι άλλου υπουργείου, το οικονομικό και καλά.
5: Ναι, ρε παιδί μου,
4: το βγάλει και αυτό από πάνω.
5: Τους κάνει υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει: δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει: ω, παπάτζες τα λέμε. Κατάλαβες. Και σου λέει: δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Άδωνης. Θα είμαι στα κανάλια να λέω παπάτζες. Άρα σου λέει: αυτό είναι υπουργός. Αφού τον κάνει και τον ξανακάνει, υπουργός είναι να μην κάνει τίποτα και να βγαίνει στα κανάλια, να έχει τα σίδια εκεί.
4: Ο Άδωνης.
5: ή στο Βορύδη να κάνει τέτοιο, τον αδιάφορο.
4: Ατακούλες να πετάει ο Βορύδης.
5: Και να ακίζεται με τη φωνή του και, κοντά στο μικρόφωνο.
4: Εντάξει, τίζε, είναι έξυπνος ο άνθρωπος και θέλει να το δείξει με κάποιο τρόπο. Κάνει ακισμούς.
5: Μάλιστα.
4: Τι να κάνει.
5: Ναι, αυτό δεν μπορεί ο καθένας.
4: Δεν έχει αντικείμενο ο Βορύδης, δεν είναι υπουργός.
5: Όταν του πήραν το τσεκούρι από τα χέρια δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Χωρίς τσεκούρι δεν ξέρει.
4: Δεν έχει κάτι, οπότε βγαίνει και λέει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Α πούμε δύο λόγια καφενείου τύπου. Να περάσει η ώρα.
5: Τι άλλα.
4: Ναι, κάτι τέτοιο. Εσείς τι εννοείτε. Γιατί κάτι τέτοιο πετάει, κάτι κουλές ερωτησούλες.
5: Τίποτα, παιδί μου, σαν να κάνει ραδιόφωνο την δεκαετία του 90.
4: Ναι, παλιωμοδίτικο. Μένα λέει πάντα ραδιόφωνο.
5: Να λέει ατάξει ανάμεσα στα τραγούδια.
4: Στην Ισπανία, από την Ισπανία, μας έρχεται μια εξέλιξη. Είχαμε δει όλη την Μαρή Κάρμεν, αυτή την 87χρονη. Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο όλου αυτού της τραγωδίας που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Που ο κόσμος χάνει σπίτια. Που δεν έχει σπίτια, εκεί που πληρώνει το τάδε νίκιο μπορεί να αυξηθεί 10 φορές παραπάνω.
5: Το τάδε δάνειο, να έρθει το κοράκι να στο πάρει μια μέρα.
4: Πέθανε αυτή χτες βράδυ, έφυγε από τη ζωή αυτή η γιαγιά η τόσο συμπαθητική, που την είχαν βγάλει από το σπίτι πάνω σε ράντσο. Mm.
5: Και που ξεκίνησαν όλοι οι ξεσηκωμοί στην Ισπανία.
4: Ναι, και θα οδηγούνται και σε εκλογές.
5: Λόγω αυτού,
4: ναι. Δεν μπορούσε ο Σάντσετς κάτω από όλη αυτή την πίεση της κοινωνίας και πάει σε εκλογές και ό,τι γίνει βεβαίως. Ήταν στο νοσοκομείο από τη μέρα που τη βγάλαν από το σπίτι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Πολλοί στην Ισπανία χρεώνουν αυτό το θάνατο σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε και δεν το ξέρουν. Μπορεί να
5: οφείλεται. Καλά, ήταν μια γυναίκα 87 χρονών.
4: Μια φοβερή ένταση.
5: Είναι τώρα σε επιβαρύνει σε μια τέτοια ηλικία κάτι τέτοιο.
4: Και η Ισπανία είναι πρωτοπόρος στις εξώσεις πολύ πριν αρχίσουμε κι εμείς εδώ.
5: Τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον ντουμπ που κάνανε οι μπάτσι μέσα με τους κρουνούς, με τέτοια, με διάφορα.
4: Και δείχνει πόσο ανίσχυρες είναι οι κυβερνήσεις μπροστά στις πανίσχυρες τράπεζες και στα φαντς.
5: Και βλέπουν ποιες είναι οι κυβερνήσεις
4: πραγματικά.
5: Είτε
4: είναι αριστερός σοσιαλιστής όπως στην Ισπανία, είτε είναι δεξιός όπως εδώ. Αυτό γίνεται παντού. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι λαοί. Καλές οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ισπανία και εδώ πάει το πάμε οπουδήποτε ή και άλλοι να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση έτσι. Όπως βλέπεις. Και σε σύγχρονες χώρες και σε μη σύγχρονες χώρες και στο βορρά και στο νότο παίρνουν σπίτια. Αυτοί θα φάνε και ανθρώπους, θα σκοτώνουν στον δρόμο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, που είναι το σύστημα της ελευθερίας, να πάνε να τα πούν στη Μαρή Κάρμεν, που δεν ακούει τώρα βέβαια. Η οποία κυρία αυτή έμενε 70 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Και ήταν με ενίκιο, όπου ήρθε ένα φαντς εκεί, πώς το λένε, μια εταιρεία real estate, και αγόρασε όλο το κτίριο και αύξησε το ενίκιο της 275%.
5: Τη
4: το αύξησε με τη μία. Και έπρεπε να πληρώνει 2.650 ευρώ το μήνα. Γιατί έμενε σε μια καλή γειτονιά της Μαδρίτης. Αυτή έπαιρνε σύνταξη 1.400. Δεν φτάνανε.
5: Έπρεπε να ζήσει κιόλας.
4: Και δεν πλήρωσε και πήγαν εκεί και τη βγάλανε με το ράντσο. Τι ήταν άρρωστη, 87 χρονών, στην Ισπανία του Σάντσετ που είναι αριστερός και σοσιαλιστής και τα βάζει με το Ισραήλ. Έχουμε δει και εδώ και ανάπηρους έχουν βγάλει από τα πετράλωνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του κεντρώου, δεξιού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γίνονται και στην Ιταλία, της Μελώνη, της ακροδεξιάς, ανεξαρτήτως πρωθυπουργών, χρωμάτων, αυτά γίνονται. Και αυτά συνεχίζονται και γίνονται και τώρα που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε έξωση στην τάδε πόλη της Γαλλίας, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι σύνηθες όλο αυτό και είναι πάνω από κυβερνήσεις. Γιατί επιλέγουμε εδώ κυβερνήσεις νομίζοντας να έρθει ο άλλος, αυτός που καθόταν εδώ στην καρέκλα νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερος από τούτον εδώ, γιατί τι θα κάνει γι' αυτά. Θα κάνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά.
5: Δεν πρόκειται να
4: κάνει. Στα λόγια θα σου πω μπορώ.
5: Ναι.
4: Δεν μπορεί να κάνει
5: στην
4: τίποτα.
5: Στην πράξη βλέπουμε ότι το φαν κυβερνάει και όχι αυτός.
4: Αυτό ακριβώς λοιπόν.
5: Γιατί τους τσάμπαμάγκες τους κάνουν εύκολα σε όλα αυτά. Ο Σάντσες, Σάντσεθ, ναι. Ότι δεν θα πάει, τέλος πάντων είναι κατά του Ισραήλ κτλ. Σούζα όμως το φαντ. Σούζα όλα τα συμφέροντα σε όλα αυτά.
4: Μα προφανώς και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, δεν κυβερνάει αυτός που είναι στο Μαξίμου. Ο ενίκος του Μαξίμου δεν κυβερνάει. Είναι τυπικός αυτό, όπως είναι και στο κυβερνητικό μέγαρο πρωθυπουργικό της Ισπανίας. Είναι αλλιώς οι δομές εξουσίας. Αν θες πραγματική απελευθέρωση, χτυπάς αυτές τις δομές εξουσίας. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε βραδιά εκλογών με πίτσα.
5: Και αν θες
4: αυτό
5: να κάνεις το
4: είναι
5: μάγκα,
4: ωραίο, δεν λέω, πολύ
5: καλό είναι, ναι, εντάξει, όλα περνάμε, αλλά αν θες να κάνεις το μάγκα, έξουση στο φαντ.
4: Μα δεν μπορείς.
5: Όχι στην κυρία.
4: Μα δεν μπορεί να βγάλει το φαντ, γιατί δεν βγάλει το φαντ την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ήρθανε θάντες.
4: Ναι, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει φτιάξει όλα αυτά και γι' αυτό τα αλλάξαμε. Όλα αυτά και δεν είναι μόνο εκεί. Στον τομέα της ενέργειας είχαμε μια εταιρεία και τώρα έχουμε 5-6 για την υπάροχη και είναι το χρηματιστήριο.
5: Δεν στηρίξατε τον Αλέξη όμως να φύγω από την Ευρώπη και το ευρώ.
4: Ο Αλέξης.
5: Τότε.
4: Τι έκανε.
5: Με τον Άλωνα.
4: Ποιος.
5: Στον νομισματοκοπείο που θα κόβαμε χρήμα.
4: Θα κόβαμε.
5: Δεν θέλατε.
4: Τι θα κόβαμε, λάσπη θα κόβαμε, χρήμα.
5: Δεν θέλατε όμως τότε και οτέψατε.
4: Δεν στηρίξαμε τον Αλέξη που δεν θα τα έκανε αυτά.
5: Δεν πήγατε να πάρετε δύο υπουργεία. Να συγκυβερνήσετε.
4: Με ποιον.
5: Μπήκε ο Ταρίφας μέσα μου τώρα. Το κουκουέ με τον.
4: Για να
5: άλλο
4: κάνει
5: αριστερό.
4: Τι, να βγάζει την 87χρονη έξω.
5: Να ή μπορούσε να αποτρέψει. Έξω.
4: Μπορούσε να αποτρέψει η κυβέρνηση της Ισπανίας. Η ισχυρή, γιατί λέμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα. Mm. Μπόρεσε ο Σάντσεθ να το αποτρέψει αυτό. Που είναι δημοκράτης και εδώ γουστάρουν πολύ το Σάντσεθ επειδή είναι αριστερός και τα βάζε για την Παλαιστίνη, είπε αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει ο Σάντσεθ, μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης,
5: μπορεί
4: να το κάνει ο Μακρόν,
5: μπορεί
4: να το κάνει η Ούρσουλα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Όλοι αυτοί είναι όχι υπαλληλάκια. Μαριονέτες παίζουν με σκοινιά από πάνω οι άλλοι.
5: Και τι υπάλληλοι είναι όμως που εκβιάζουν τα αφεντικά τους. Όχι και τόσο θα λέγει
4: κανείς.
5: Με έναν εριστικό τρόπο.
4: Και καθόλου λοιπόν. Θα πάμε σε Τσίπρα.
5: Έχουμε και συναυλία να πούμε μετά.
4: Πες την τώρα, δεν προλάβουμε.
5: Ωραία. Έχουμε αύριο την Παρασκευή. Αύριο που έχουμε Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε μεγάλη συναυλία στις Σκουριές. Το μεταλλείο έχει γίνει. Ακούγεται και διαφημίσεις πλέον. Από την καναδική, την Eldorado Gold. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Αγγλία. Επένδυση, ναι. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός σήμερα και έχει μεγάλη συναυλία αύριο. Μαζί με τα Τέμπη όμως, με τον Σύλλογο, είναι και ο Ασλανίδης μαζί.
4: Ναι.
5: Κάνουν μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Ξεκινάει στις 6 ώρα, έχει πολλούς συμμετέχοντες, είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Χαρούλης, η Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ο Social Waste, η Μιστακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Αύριο θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Σκουριές, που είναι Σκουριές και Τέμπη μαζί. Ενάντια, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι.
4: Στη Χαλκιδική,
5: είμαστε ακόμα εδώ όρθιοι. Αντιστεκόμαστε. Ναι, θα έρθουν εδώ να μας ρουφήξουν. Έχουν κόψει ήδη τα δάση από τότε, θυμάσαι. Τι είχε γίνει,
4: κρανιούτο. Είναι υπερτιμημένο.
5: Καλά είναι. Και τέλος πάντων θα ξαναβγεί. Λίγο να το ποτίσει, θα ξαναβγεί.
4: Η εταιρεία
5: δεν βγαίνει εύκολα.
4: Έχει ένα κυπαρίσι, ένα πεύκο και έχει μια ράβδο χρυσού. Τι προτιμάς. Πείτε που σταματά.
5: Θα πληρώσουμε το κυπαρίσι τον νίκη, όχι με τη ράβδο.
4: Βέβαια θα μου πει το κυπαρίσι αναπνέει. Αλλά με τη ράβδομα την έκανε.
5: Παίρνει ένα οξυγόνο. Παίρνει λόγου που δεν αναπνέει.
4: Παίρνει τεχνητό οξυγόνο για να αναπνέει. Όλα λύνονται με τη ράβδο. Χρυσό με το κυπαρίσι.
5: Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο όλοι λοιπόν στη συναυλία αλληλεγγύης.
4: Βέβαια συνδέονται.
5: Στις Σκουριές.
4: Γιατί μπορεί να κόπηκαν από εκεί τα κυπαρίσια, αλλά θα πάνε όλοι κάτω από τα κυπαρίσια επειδή δεν θα έχουν κυπαρίσια. Το πιασέ.
5: Πώ θα πάνε κάτω αφού δεν θα υπάρχουν κυπαρίσια. Θα
4: στα
5: είναι κάτω,
4: δίπλα,
5: κάτω
4: στα
5: από
4: δίπλα.
5: Τα εργοστάσια.
4: Γιατί υπάρχουν χώροι που τα κυπαρίσια παραμένουν και δεν κόβονται και είναι τα νεκροταφεία.
5: Τι λέει ρε παιδί.
4: Ήταν πολύ σύνθετη σκέψη.
5: Πολύ που δεν χρειαζόταν τόσο.
4: Όχι, ναι. Μετά από αυτή τη σύνθετη σκέψη θέλω μια άλλη εξίσου καλή σύνθετη σκέψη.
7: Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.
8: Μπράβο!
7: Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κύριος Ρουμπίο.
8: Μπράβο!
7: Ήταν
9: κατηγορητικό σύνολο.
7: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
8: Θυμάμαι την αρχή με τον Δήμο Στρατηγική Εταίρη. Με τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα.
7: Τι σημαίνει στρατηγικό διάλογο και στρατηγική εταίρη. Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλο τη χώρα σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις. Και αμοιβαία υποφελή σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας αλλά και τα δικά μας.
4: Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς, εδώ είναι ο Τσίπρας από τα παραπολιτικά που ήρθε πριν δύο ώρες και ήταν εδώ στο Σκουρί και τον Ξενάκη. Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς να μιλάνε για αμοιβαιότητα με τεράστιες χώρες, εδώ είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Κίνα, δεν ξέρω τι άλλο, είναι για γέλια πραγματικά. Γιατί έρχεται ο Αμερικάνος. Ούτε καν θα συζητάει. Θα λέει, πάρε αυτό το χαρτάκι μέσω Kimberly, τα υλοποιείτε.
5: Και πες το, ναι.
4: Σε παρακαλώ πολύ. Τελειώνετε.
5: Και θα έρθουμε τα πλούγια.
4: Με ένα νεύμα. Με ένα νεύμα. Κάντο. Και πάει τώρα ο άλλος να πει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα είναι τι θα πω όμως εγώ στον κόσμο. Πρέπει να πάρω κάτι. Θυμάσαι το Σιμίτι στον. Ο Μπέρνσταν, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της. Πώς τον λέγανε. Ο Βρετανός πρωθυπουργός που του έλεγε τα Ελγίνια. Σε ένα διάλειμμα μια.
5: Ο Μπλερ.
4: Ο Μπλερ. σε μια διάσκεψη της Ευρώπης, στο Όρθιο, με κάτι φλιτζάνια. Με κάτι φλιτζάνια πίναν καφέ. Ο άλλος κοίταγε έξω από το παράθυρο και του λέει ο Σιμίτης: έχω εκλογές, κάτι με τα Μάρμαρα να πούμε, σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι γίνεται η περήφανη εξωτερική πολιτική.
5: Καλά, τότε δεν είχαμε Γεραπετρίτη. Τώρα έχουμε Γεραπετρίτη. Θα τολμήσει ο Γεραπετρίτης.
4: Επίσης τότε δεν είχαμε και Σούδα.
5: Ο άλλος στο Γεραπετρίτη,
4: δεν είχαμε και Σούδα και Τσίπρα και θα ακούσεις τι διαπραγμάτευση.
5: Καλά. Και πριν που είπαμε για την Ελντοράντο Γκολτ, δεν θα τα άφηνε αυτά ο Αλέξης να κοπεί δάσος.
4: Τα είχε σταματήσει αυτά. Το Σκουρλέτη, υπουργό τότε. Χαμός. Το Λαφαζάνη, χαμός. Θα ακούσουμε πώς έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Biden.
7: Θέλω να θυμίσω. Το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί.
10: Μπράβο!
7: Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα.
10: Μπράβο!
7: Και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επαόριστον τη Σούδα, άλλες 4 εγκαταστάσεις συν την Αλεξανδρούπολη. Επαόριστον.
4: Είδες οι διαφορές που υπάρχουν. Πήγε στον Biden τότε, την πρώτη του λέει όλα και όλα, δεν σας τη δίνουμε. Κάθε χρόνο θα υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν έχω χειρότερο, πάλι χαρτιά βγάλε.
5: Ναι, είναι αυτό και μόνο υπογραφές. Το ταξίδι να κάνεις από Αμερική κάθε τόσο και να εξαρτάσει. Και άμα του γυρίσει το μάτι του Τσίπρα και δεν υπογράψει.
4: Αυτό.
5: Τι θα γίνει τώρα.
4: Γι' αυτό ήρθε ο ενδοτικός Μητσοτάκης.
5: Και άμα δεν μας δει διαβολικά καλούς.
4: Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι έγινε αυτός ο διάλογος.
5: Στάπτε στα αγγλικά του Τσίπρα, βέβαια.
4: Τι κατάλαβε ο Biden, τι κατάλαβε ο Τσίπρα τώρα από όλο αυτό. Μην του αφήνουμε μόνου του. Να πηγαίνουν και οι άνθρωποι που ξέρουν.
5: Είναι που είναι και ο Biden σαν κομμωδίνο που τον αφήνει στα σταθεί.
4: Τότε ήταν.
5: Τότε ήταν ενεργό.
4: Ήταν αντιπρόεδρο. Ήταν λίγο πιο.
5: Τον είδαμε και πρόεδρο.
4: Σαν πρόεδρο ήταν αλλού, έφευγε. Από τι ομίλια έφευγε. Τον χάνανε μέσα στου χώρου εκεί πήγαινε, πέρα δόθε. Μόνο του. Χανότανε. Δηλαδή πρόεδρο Αμερική και με βάση αυτό βγήκε ο τωρινό που είναι επίση.
5: Ακόμα καλύτερος.
4: Ναι, πραγματικά. Και ήρθε ο Ρούμπιο χτες με φόντο την Ακρόπολη να πήγε τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας. Με τον Τραμπ πρόεδρο. Ποιος κοροϊδεύει. Ποιος κοροϊδεύει. Ποιος, δηλαδή,
5: αν είναι κάποιος δημοκράτης, είναι ο Τραμπ.
4: Όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπαμε. Οπότε, Κύρκο, φτάσαμε στο τέλος.
5: Αυτό ήταν τραγούδι.
4: Ναι, θα βάλουμε ένα επίκαιρο τραγούδι με αφορμή τα όσα έγιναν χτες με το Ρούμπιο που ήρθε εδώ. Στην πατρίδα μας και συζήτησε και κάναν και κοινές δηλώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο.
5: Γεια χαρά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34-443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
8: Ionion FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγκου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με συνέντευξή του στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, ενώ αναφερόμενος στην ακρίβεια δήλωσε ότι οι μετρήσεις αναφέρουν ότι οι πολίτες περνούσαν καλύτερα τότε που είχαμε μνημόνια. Ο αρχηγός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχολιάζοντας την επίσκεψη Ρούμπιο, τόνισε ότι περίμενε να ακούσει περισσότερα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και ενοχλήθηκε από το κομμάτι της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Δεν αρνήθηκε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, σχολιάζοντας ταυτόχρονα ότι και επί δικής του διακυβέρνησης έγινε πρόοδος στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο απολογισμός και τα μηνύματα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αποθέωσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μιλώντας στην Πνίκα. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο. Οι συμφωνίες για πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ξεκάθαρη στήριξη στον κάθετο διάδρομο, αλλά και όσα συμφωνήθηκαν για ασφάλεια, τεχνολογία και ναυτιλία. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας στα παραπολιτικά 90,1. Κάτω από 1000 ευρώ λαμβάνει το 60% των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα εντείνεται η στεγαστική κρίση. Δισεύρετα τα σπίτια με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Επισημαίνουν στο σταθμό μας παράγοντες της αγοράς. Βραχνάς ενέργεια για τους φούρνους, ακόμη και 2000 ευρώ ένας λογαριασμός. Δεν πανηγυρίζει κανείς για την ακρίβεια, είπε πριν από λίγο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Στα ύψη τα κρατικά φέσχια, στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του Δημοσίου. Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για οφειλέτες και σέρβιρσερς, οι αλλαγές σε αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη Βουλή ρύθμιση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, στόχος η τιμή να είναι κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο. Σε αναβρασμό η σχολική κοινότητα των 4.000 μαθητών στην Γκράβα ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στο κτηριακό συγκρότημα. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αλληλείς, δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και λένε ότι τα 35 λεπτά της επιδότησης είναι ψίχουλα. Αθώοι δύο ψαράδες στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Μετά τη Γαλλία, φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο, 107 συλλήψεις στη Λιέγη. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Τζάμπολ στις 9 και 4. Έφυγε στο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού του καιρού από τα δυτικά. Και φυσικά το πρώτο θέμα της ημέρας είναι η συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να σταχυρολογήσουμε τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της συνέντευξης. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη, μιλώντας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και προφανώς για αυτά τα οποία ταλανίζουν
1: τους
2: Έλληνες πολίτες, επιμένοντας ιδιαίτερα θα έλεγα τα θέματα της ακρίβειας, αλλά από εκεί και ύστερα αξιολογώντας την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και τις θέσεις που πήρε για τα εθνικά θέματα. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της ακρίβειας. Σχολιάζοντας είπε ότι πολλές φορές στη Νέα Δημοκρατία εξαφιάζονται όταν βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δηλώνει ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19 ο κόσμος περνούσε καλύτερα. Και λένε ότι τότε ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και εξήγησε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν γιατί το λένε οι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είχε 1,5%, 1,5 ευρώ, τώρα έχει 2,2. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ, τώρα έχει 2 ευρώ. Πολίτες επιμένοντας ιδιαίτερα θα έλεγα τα θέματα της ακρίβειας, αλλά από εκεί και ύστερα αξιολογώντας την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και τις θέσεις που πήρε για τα εθνικά θέματα. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της ακρίβειας. Σχολιάζοντας είπε ότι πολλές φορές στη Νέα Δημοκρατία εξαφιάζονται όταν βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δηλώνει ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19 ο κόσμος περνούσε καλύτερα. Και λένε ότι τότε ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και εξήγησε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν γιατί το λένε οι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είχε 1,5%, 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ.
2: Τώρα έχει 2,2. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ. Τώρα έχει 2 ευρώ. Η

0: πράγματα πολύ καλύτερα. Και εξήγησε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν γιατί το λένε οι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είχε 1,5% 1,5 ευρώ, τώρα έχει 2,2. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ, τώρα έχει 2 ευρώ. Η φέτα, είπε χαρακτηριστικά, είχε 7 ευρώ και τώρα έχει 14 ευρώ. Αναφέρθηκε προφανώς και που έχουν φτάσει τα ενίκια και ο λογαριασμός του ρεύματος και επεσήμανε ότι συνολικά οι αυξήσεις στο νοικοκυριό ενός Έλληνα πολίτη έχουν φτάσει στο 70% και στο 80%. Δηλαδή τόσο έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός των ανθρώπων από το 2015-19 μέχρι σήμερα.
1: Ελένη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός εδώ στο σταθμό μας και επαναρχόμαστε.
2: Ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας μια και είπατε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες οι μετρήσεις, στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια ή μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια, ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια. Όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Τώρα, Ελένη, φυσικά αναφέρθηκε και στο κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση και είπε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ότι οι δημοσκοπήσεις, ότι το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία είναι τέτοιο που προφανώς δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία, καθώς δεν πρόκειται να την στηρίξει και κανένας άλλος. Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπεις,
1: φυσικά,
0: να επιμείνουμε,
1: ναι,
0: στα θέματα, στις προτάσεις που είχε καταθέσει για τα θέματα της ακρίβειας η Ελλάδα, όπου ο κύριος Τσίπρας...
1: Ένα πλέγμα 4 μέτρων, να δεν κάνω λάθος, το οποίο το επανέλαβε και σήμερα.
0: Λέγοντας ότι η μία πρόταση είναι το πλαφόν, η έκτακτη φορολόγηση κερδών, και τα άλλα δύο είναι η μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον κατώτατο συντελεστή. Και μάλιστα εδώ θέλησε να δώσει και μία απάντηση σε αυτό το οποίο τον κατηγορούσαν στο παρελθόν, ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Τσίπρα υπερφορολόγησε τους πολίτες, και λέγοντας ότι με τους έμεσους φόρους που έχει βάλει η κυβέρνηση, με τον ΦΠΑ και τον ειδικό και τον φόρο εισοδήματος, στην πραγματικότητα τα ταμεία της κυβέρνησης γεμίζουν, ναι, από χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα ως φιλοδορήματα προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα, να πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο, ναι, την οποία και σε αυτήν αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Ρούμπιο είχε αυτό που ήθελε, πήρε δηλαδή αυτό που ήθελε, μία καλή εικόνα για την οποία, για μελλοντική χρήση, για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την Τραμπ εποχή.
1: Αλλά ενοχλήθηκε κιόλας.
0: Ναι, αλλά επεσήμανε ότι από εκεί και ύστερα περίμενε, mm-hmm, ότι θα ακούσει μία κουβέντα στήριξης για τα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της, κάποια κουβέντα για το θέμα του καλωδίου ή μία παρότρινση,
1: ναι,
0: να υπάρξει ένας διάλογος με την Τουρκία, ώστε, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να λυθούν οι διαφορές που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, ή περίμενε να ακούσει και μία κουβέντα για την επίλυση του Κυπριακού.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά, όπως

0: είπε, δεν άκουσε τίποτα. Αναφέρθηκε ακόμα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, σε αυτά που έχει πει ο κύριος Συρίγος, ότι δύο φορές η Ελλάδα αναγκάστηκε να υποχωρήσει, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το τι πρόκειται να πράξει εάν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
1: Στην υπόθεση του Καλωδίου εννοείς.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Σε ό,τι είπε για τους εξοπλισμούς, ότι προφανώς οι εξοπλισμοί είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, είναι καλό να η χώρα να είναι ασφαλής, αλλά θα πρέπει να περάσει από το εθνικό, από το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφανθεί αυτό, εάν αυτά που θέλει να αγοράσει η κυβέρνηση είναι αυτά που χρειάζονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, είπε ότι θύμισε ότι δόθηκαν η δυνατότητα να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση της χώρας να μπορεί να αγοράσει φυσικό αέριο και από άλλες αγορές.
1: Ναι, δεν αρνήθηκε βέβαια τη σημασία του έργου. Έτσι. Μάλιστα, είπε
0: κιόλας,
1: ναι, είπε ότι και επί δικής του.
0: Ναι, σωστά. Ξεκίνησε ο κάθετος διάδρομος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως εξαπέλυσε και επίθεση στο Πασόκ. Δηλαδή, είπε ότι το Πασόκ είναι μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη, δεν έχει αποφασίσει. Δεν πέφτουμε όμως στην παγίδα.
0: Ακριβώς. Επεσήμανε δηλαδή τη στάση που βλέπουμε να τηρεί όλο το τελευταίο διάστημα. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους αν υπάρχει και περιθώριο κοινή κάθοδο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι έχουμε έναν εκλογικό νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει τους σχηματισμούς λόγω του μπόνους και δεν υπάρχει, λέει, καμία βάση συζήτησης. Και από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η θέση του είναι ξεκάθαρη, έχει πει ότι θα πρέπει να παραιτηθούν. Έχει ενδιαφέρον το σημείο που είπε ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπει κάποιο από αυτά τα στελέχη στα ψηφοδέλτια εάν παραιτηθεί το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, θέλοντας στην πραγματικότητα να πει ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουν όσοι αποφασίσουν να ενταχθούν στην Ελλάς να το έχουν πράξει. Ρωτήθηκε και το αν θα αποχωρήσει στην περίπτωση που θα βγει τρίτος και είπε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην κοινωνία που τον συμπαθεί και τον αγαπάει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αγαπάει να τον μισεί. Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, το όλο εγχείρημα, το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει είναι να γίνει ο προοδευτικός πόλος. Και είπε ότι θα το πετύχουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι στρατηγικό το έλλειμμα ριζοσπαστικής και προοδευτικής απάντησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια, και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τις στάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18%.
1: Τώρα όπως ακούσατε και νωρίτερα, από όσα μας είπε η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση και στο Πασόκ. Λέγοντας ότι από τη μία πλευρά τίνει κοντά στην Ελλάδα, από την άλλη κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί δηλαδή μία τέτοια στρατηγική. Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Είστε όμορος χώρος με το Πασόκ. Κύριε Σκουρία, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Δημοκρατία.
1: Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση, απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του εδώ στο σταθμό μας. Κατηγορεί λοιπόν τον πρόεδρο της Ελλάς ότι αφήνει στο απειρόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιτίθεται μονομερός του ΠΑΣΟΚ με στόχο, όπως υποστηρίζει, να διαιρέσει τον προοδευτικό χώρο. Παράλληλα του καταλογίζει σύγκληση με κυβερνητικές θέσεις σε ζητήματα όπως ο 13ος μισθός, η πρώτη κατοικία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χαρακτηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον πρωθυπουργό παράγοντες της αστάθειας. Τώρα πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά είχαμε και την πρώτη κυβερνητική αντίδραση σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη. Να τον ακούσουμε.
3: Ο κύριος Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη προφανώς. Δεν έχει αντιληφθεί ότι επί των ημερών του ο ίδιος δημιούργησε κρίση. Πήγε τη χώρα σε ένα χρίαστο δημοψήφισμα και μας κόστησε 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή ο κ. Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, να τον ενημερώσουμε ότι μένονται δύο πολύ πολύ σημαντικές σειράξεις για την παγκόσμια οικονομία και πολύ περισσότερο για την ευρωπαϊκή. Να τον μάλλον δεν τα έχει μάθει, να του τα πω εγώ. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν υπήρξε ο πρωθυπουργός που δημιούργησε κρίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που διαχειρίζεται κρίσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έφυγε νωρίς το πρωί για την Λισαβόνα μετά από ένα ταξίδι με πολλά μηνύματα. Πάμε να κάνουμε τον απολογισμό με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ανώτατη διπλωματική πηγή από εδώ από την Αθήνα λέει ότι ο απολογισμός έχει απολύτως θετικό πρόσημο και το εξηγεί λέγοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, τόσο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του χθες, όσο και από την Νίκα το βράδυ, από αυτή την ηγετική ομιλία, αλλά και από το Ελευθέρως Βενιζέλος νωρίς το πρωί πριν να χωρίσει, έλεγε και ξανά λέγε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό, αξιόπιστο και έμπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Χαρακτηριστικό βέβαια ήταν τώρα η ομιλία του, η ομιλία του στην Πνίκα, έτσι μια ομιλία η οποία μάλιστα ήταν και ύμνος απέναντι στην αρχαία Ελλάδα, στον πολιτισμό, στην ιστορία.
4: Σωστά το λες και θα σου περιγράψω και τη στιγμή που ζήσαμε, μια σίγουρα ιστορική στιγμή, την ώρα του Διληνού λοιπόν και με φώτα την Ακρόπολη. Ο Μάρκο Ρούμπιο εκφώνησε μια ηγετική ομιλία την οποία παρακολούθησαν 250 άτομα. Σκέψου, Έρη, ότι οι καρέκλες είχαν στηθεί δυτικά του Ιερού Βράχου και έτσι όλοι, Έλληνες και ξένοι, θαύμαζαν τον Παρθενώνα, δεν σταμάτησαν να τραβούν φωτογραφίες και φυσικά μετά να ακούν τον Μάρκο Ρούμπιο να έτσι τιμά την κλασική Ελλάδα, λέγοντας ότι η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας, μας δείχνει ότι είμαστε κληρονόμοι μεγάλων ηρών και ότι πρέπει να είμαστε βαθιά περήφανοι για την καταγωγή μας. Να θαυμάζουμε αυτό που οι πρόγονοί μας δημιούργησαν εδώ και ξεκίνησε εδώ από τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Γενικώς είπε πολλά και κατά την αναχώρησή του επίσης αναφέρθηκε. Και ήταν κάτι που το ήθελε άλλωστε και ο ίδιος.
1: Κατερίνα, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε σε μετάφραση τον Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα και αμέσως μετά να σχολιάσουμε όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
5: Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος. ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. Οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, την πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις τελικές πόλεις κράτη. Ακόμη και το μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τη ρίζα της εδώ.
6: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
1: Τώρα, Κατερίνα, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, έστειλε μηνύματα σε σχέση και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε μάλιστα ότι η Αμερική είναι εδώ, έτσι, σε περίπτωση που χρειαστεί, όσον αφορά στις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο. Κατερίνα, μας
4: είπε ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, μιλά για πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ότι δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον ίδιο είπε ότι θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Μην σκέφτομαι τον F-35, είπε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις των F-35 στην γείτονα. Ωστόσο, είπε ότι το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των οροσκών S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατόν η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Επειδή αναφέρθηκε στο καλώδιο, και η αλήθεια είναι ότι χθες δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτό ούτε στην Τουρκία, ωστόσο είπε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας και ότι τα ευαίσθητα ζητήματα καλό είναι να επιλύονται μέσω ιδιωτικών συζητήσεων. Απευθυνθήκαμε σε ανώτατη διπλωματική πηγή για το τι εννοεί ιδιωτική συζήτηση, για το αν πήραμε δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε περίπτωση που οι Τούρκοι προκαλέσουν κάσο νούμερο 2 θα έχουμε τη στήριξή τους κλπ. Και η απάντηση που πήραμε από ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν ότι ήταν σαφής ο κύριος Ρούμπιο, ότι δεν ερμηνεύουμε τη σκέψη του, αλλά ακούμε αυτό που είπε. Δεν είπε ευρύτητα, ας πούμε. Διαβάζει η Αθήνα το ακριβώς αντίθετο. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως δεσμευμένες στα ενεργειακά μας σχέδια. Ότι τα θέματα που συζητάμε κατηδίαν δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Και ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία το θέμα, ωστόσο η ηλεκτρική διασύνδεση και γενικώς όλα τα ενεργειακά μας σχέδια τους αφορούν. Επίσης, σημαντικό είναι και το ότι όταν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε τρεις φορές ότι ήμουν δεσμευμένοι στο έργο, λέει παράλληλα ότι συμμετείχε με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, αλλά τονίζει ανώτατη διπλωματική πηγή, η ευαισθησία είναι ένα υποκειμενικό πράγμα και το ότι υπάρχει ευαισθησία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δικαίωμα. Το κρατάμε. Αυτό είναι σημαντική αποστροφή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Βεβαίως την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ σχολίασε εδώ στα Παραπολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτό που με ενόχλησε εμένα, εντάξει, είναι το κομμάτι, ας πούμε, της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Είναι ανιστόρητο και θέλω να το πω πολύ καθαρά. Η Ευρώπη ματοκυλίστηκε από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησε στο ματοκύλισμα της Ευρώπης. Οδήγησε στα κρεματόρια στο Auschwitz. Έτσι, και τώρα το αυγό του φιδιού ξαναξυπνάει και ματοκυλίστηκε και δεύτερη φορά η Ευρώπη από τον εθνικισμό με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε την ιστορία αυτής της Ηπείρου, τη σύγχρονη ιστορία μας. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Άλλο να πιστεύεις ότι η δική σου η πατρίδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες και πρέπει να απολαμβάνεις τις άλλες χώρες, τις πατρίδες, και άλλο να πιστεύεις ότι η πατρίδα σου πρέπει να γίνει καλύτερη. Είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, άλλο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι, αν θέλετε, η μήτρα όλων των κακών στην σύγχρονη ιστορία.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Κώστα Παπαχλημίτζου να δούμε ποιες συμφωνίες υπεγράφησαν γύρω από στρατιωτικό υλικό, γύρω από την τεχνολογία, από την ασφάλεια, από την αυτιλία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα πούμε καταρχάς για τη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Τελευταία συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο πριν το γεύμα, τον δίπλο για να κρύβεται κατά αποχώρηση από την Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια συνάντηση στην οποία εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία, ναυτιλία, εκπαίδευση και πολιτισμό. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρο και συμμάχο, με κομβικό ρόλο, όπως είπε, για την ασφάλεια, εταίρο και συμμάχο σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτές θα δούμε λίγο στα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο, όταν ήταν χτες οι κάμερες, δηλαδή κλείσουν οι κάμερες και οι πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Μίλησε για ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και της Ελλάδας, που είπε ότι δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, αλλά έχει και βαθιά ιστορική σημασία. Είπε ότι αυτή η συνεργασία των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς πυλώνες κοινής κουλτούρας και ακοινών αξιών, αλλά έχει επεκταθεί πέρα από τα θέματα άμυνας, τα οποία πάντα εργαζόμασταν, και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, και στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια, στα δικαιώματα της ασφαλείας και στην ενέργεια. Ο όρος δεν συμμαχία ακούγεται σαν πρώτη απλώς για διπλωματική συμμαχία, αλλά μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Ιόνιον FM στέρεο.

0: με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής είναι στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 από την αρχή της εβδομάδας. Και βεβαίως τα στοιχεία που λαμβάνουμε από παράγοντες της αγοράς και από φορείς είναι κατά δεκνύον ότι πραγματικά η ακρίβεια καταπνίγει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε λίγο, Βαγγέλη, σήμερα από το κομμάτι των συνταξιούχων. Από τους συνταξιούχους που πραγματικά τα στοιχεία που έρθαν εδώ στα Παραπολιτικά από τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα είναι ότι 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.
14: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 25%, αμείβεται με κάτω από 500 ευρώ. Μόλις το 40% παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ. Η συγκεκριμένα η μέση σύνταξη που εμφανίζεται, δηλαδή έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ναι, οι οποίοι κάθε μήνα μοιράζονται 2,84 2,5 δισεκατομμύρια. Αντιστοιχεί ακριβώς 1.000 ευρώ σε κάθε Ναι. Κατά μέσο όρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν παίρνουν όλοι 1.000 ευρώ. Κάποιοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ. Το 60% όμως παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ.
13: Και αν δεν έχει κάποιος δικό του σπίτι, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα περνούν οι συνταξιούχοι. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος εδώ στον Αλέξανδρο Κλώσσα και επανερχόμαστε.
15: Τι είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω ότι κάτω από 1.000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Θα σας πείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι όταν ξεκινήσαμε και ανοίξαμε δευτέρια στα φαρμακεία. Την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπουν ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρι δεν μπορεί να πάρει πλέον με 1 ευρώ. Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία.
13: Δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και οι αυξήσεις είναι ούτε ένα κουλούρι τη μέρα. Νομίζω αυτό η φράση περικλεί τα πάντα.
14: Συγκεκριμένα υπάρχουν 800.000 συντάξεις οι οποίες είναι κάτω από 500 ευρώ. Βέβαια μιλάμε για συντάξεις οι οποίες είναι μειωμένες. Μειωμένων ετών.
13: Χειρίας εννοείς και τα λοιπά. Ναι,
14: ναι, χειρίας και λοιπά. Εντάξει.
13: Ναι.
14: Οι μεγάλες από 1.500 και πάνω είναι 450.000. Δηλαδή το μικρότερο ποσοστό, 15-17% είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Το οποίο είναι, ας το πούμε, ένα ευπρεπές ποσό που μπορείς κάθε μήνα για να πεις ότι εντάξει, επειδή ζω.
13: Μια μέση σύνταξη είναι γύρω στα 800 ευρώ, Βαγγέλη. Και
14: ακριβώς,
13: αν κάποιος συνταξιούχος δεν έχει άλλο εισόδημα στο σπίτι, δηλαδή είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και υπάρχει ενίκιο, τότε πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα αρτοπία. Οι άνθρωποι εκεί ζορίζονται πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί ήδη έρχονται πολύ αυξημένοι. Μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Ιωάσον Καπλάνης, είναι πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων και είπε ότι υπάρχουν λογαριασμοί, Βαγγέλη, που φτάνουν ακόμη και τις 2.000 ευρώ το μήνα.
14: Μόνο για ενέργεια. Μόνο για ενέργεια.
13: Ναι, μόνο για την ενέργεια.
14: Ναι, ναι, μόνο για ενέργεια. Κοίταξε, είναι λογικό. Κοίταξε, το ψήσιμο θέλει ενέργεια, μεγάλη ενέργεια.
13: Ναι.
14: Το ρεύμα έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Λίγοι πολλοί μπορεί να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Βέβαια και οι κυκλόφωνοι έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει κυκλόφωνοι. Κοίταξε, εδώ αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια διπλή απειλή. Το πρώτο είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας του πουρνού και το δεύτερο είναι η επίθεση που τους γίνεται από τις μεγάλες αλυσίδες, τα μεγάλα αυτοπλοεία και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία τους συμπιέζουν πάρα πολύ. Γιατί ο άλλος έχει τη δυνατότητα να φέρνει, ξέρω εγώ, 10 τύπους πλωνιών.
13: Ναι, να λειτουργεί ως πρατήριο. Ναι.
14: Έχει. Και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το προσφέρει όταν πας να πάρεις και κάτι άλλο.
13: Ναι.
14: Έχει, ας το πούμε, την ολοκληρωμένη λύση. Ενώ στο φούρνο πας μόνο για να πάρεις ψωμί, άντε ή κάποιο άλλο προϊόν.
13: Ναι, σωστό, σωστό.
14: Αυτή η διπλή απειλή τους έχει. Συν το γεγονός ότι επειδή είναι μια δύσκολη δουλειά αυτό το πράγμα, η αυτοποιία, δηλαδή κάποιος για να βγάλει ψωμί την επόμενη μέρα πρέπει να σηκωθεί στις 2-3 η ώρα. Πώς οι νέοι θα την κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε, για να τέξουν.
13: Ακριβώς.
14: Δεν έχουν διάδοχο σχήμα. Εκεί και ζορίζεται πάρα πολύ. Ο κ. Καπλάνης κάποια στιγμή που είχα μιλήσει μου είχε πει ότι αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχουν κλείσει από τη μεγάλη κρίση του 2022 μέχρι σήμερα γύρω στους 1.500 φούρνους στην Ελλάδα. Και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στην επόμενη πενταετία με δεκαετία θα κλείσουν τουλάχιστον το 50%.
13: Αυτό λέει και σε εμάς, αυτό είπε και το πρωί στην εκπομπή μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ιωάσον Καπλάνης και βεβαίως ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος απάντησε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Είπε ότι δεν περηφανευόμαστε για την ακρίβεια που υπάρχει. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
16: Είναι ένα κομμάτι ενέργεια που έχει γίνει βραχνάρια μας στους αρτοπιούς από το πόλεμο της Ουκρανίας και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Και αυτό αποτυπώνεται στα 1.500 λουκέτα που έχουν υπάρξει την τελευταία τριετία στον κλάδο πανελλαδικά. Σε ένα μέσο αρτοπιείο, τώρα με μια μέση τιμή που μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 1.500 με 2.000 ευρώ, όταν αυτά τα ποσά ήταν 1.000 με 1.500. Εκεί που πονάμε πάρα πολύ είναι στο κομμάτι του πετρελαίου για να ανάψει ο φούρνος το πρωί να ψήσει το ψωμί. Όπου το πετρέλαιο από 1,20 που ήταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε φτάσει φτάσαμε σε 1,45 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα τα ξέρετε. 2, 2,10, 2,20 μιλάμε για μια αύξηση τρομακτική. Και το φυσικό αέριο φυσικά. Αυτή την κρίση τώρα όμως δεν την αντέχει. Θα εξαφανιστεί ο κλάδος. Πραγματικά έτσι όπως πάμε θα εξαφανιστεί ο κλάδος.
17: Εμείς δεν λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Δεν λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκολία. Ούτε λέμε ότι τα πάντα έχουν γίνει σωστά. Από την άλλη όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που παλεύει με το πρόβλημα. Όπως όλες οι ευρωπαϊκές, μη σας πω, όλες οι κυβερνήσεις του πλανήτη. Δεν δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αμέτωχη στο θέμα της ακρίβειας.
18: Επειδή κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία χθες για την επιδότηση στο πετρέλαιο, η εκτίμησή σας, κύριε Μαρκόπουλη, είναι ότι θα μπορέσει να ανοίξει γύρω στο 1,50-1,60. Μπορείτε να μας το πείτε.
17: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. Το όριο ανώτατο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Στόχος προφανώς είναι για ό,τι καλύτερο. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι ότι με οριζόντιο τρόπο επιδιώκουμε κανένας Έλληνας να μην έχει πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με την τροπολογία βάζουμε, προοικονομούμε το τι παρέμβαση θα κάνουμε σε λίγες μέρες στις 14 Οκτωβρίου.
13: Πάμε τώρα και στο Γιώργο Λαμπύρη, διότι τα στοιχεία που μας έρχονται από τα κινητά πραγματικά μέρα με τη μέρα είναι, θα έλεγε κανείς, έως και τρομακτικά. Όταν βγαίνουν από τα στοιχεία ότι δεν υπάρχει σπίτι κάτω από 600 ευρώ ή τουλάχιστον είναι δυσέβρετο ένα σπίτι με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Γεια σου, Ερή, καλησπέρα. Νομίζω ότι
13: αν κάποιος βρει αυτή τη στιγμή ένα τριάρι σπίτι 80 τετραγωνικών με 600 ευρώ ενίκιο, και εννοώ τουλάχιστον 20 ετίας, όχι περισσότερο, νομίζω θα θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς.
19: Και νομίζω βάλε και κάτι περισσότερο, γιατί αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που περιγράφεις.
13: Ναι.
19: Ακόμα και παλαιότερα σπίτια δύσκολα εντοπίζονται σε αυτές τις τιμές.
13: Σωστά.
19: Σε αυτό το όριο τιμών. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία και είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έδωσε και την εικόνα το πρωί στους κυρίους Πουρή και Ξενάκη ο επικεφαλής του σπιτόγατου που βγάζει συχνά πυκνά έρευνες ο Δημήτρης ο Μελαχρινός, αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή που καταγράφεται είναι ότι η μέση αύξηση είναι στα επίπεδα του 4,3%, βλέπω τελευταία στοιχεία που έχει η Ρήμαξ, που είναι ένα από τα πολύ μεγάλα δίκτυα με σχεδόν 100 γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Και καταγράφει αυτή την πραγματικότητα.
13: Ναι.
19: Και ουσιαστικά αν πάμε και σε επιμέρους περιπτώσεις, η Αττική για παράδειγμα έχει μέση τιμή 9,2 ευρώ ένα τετραγωνικό έναντι 8,9 που ήταν πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 9 μήνου, εάν θέλεις, δηλαδή Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου. Η αύξηση στην Αττική είναι 4,3%. Ξέρεις, το οξύμορο εδώ είναι ότι τη μικρότερη αύξηση στα ενίκια την παρουσιάζουν τα βόρεια προάστια με 3%.
13: Ναι, γιατί να πόσο πιο πάνω να πάνε, Γιώργο μου.
19: Κοίτα, τα βόρεια,
13: ναι,
19: επειδή θεωρούνται ένας τόπος υψηλού κύρους και αν θέλεις και υψηλού ενδιαφέροντος από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν κρατηθεί σε σχέση με τα νότια που έχουν κάνει μια έκρηξη για να σου δώσω, ας πούμε,
13: και το κέντρο, Γιώργο, το κέντρο. Δηλαδή περιοχές όπως το Κουκάκι, ας πούμε, οι Αμπελόκηποι, τα Πατήσια, τα Πετράλωνα. Δηλαδή βλέπεις κάτι ενίκια απίστευτα, ο Ταύρος.
19: Αυτό που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ο Πειραιάς.
13: Ναι, και ο Πειραιάς, σωστά.
19: Είχε πολύ φθηνά σπίτια. Έγινε και ένα μεγάλο μπαμ λόγω της Golden Visa πριν μπουν τα εισοδηματικά κριτήρια που αύξησαν το όριο και πήγαν πάνω από τις 800.000 ευρώ. Αλλά ο Πειραιάς εμφάνισε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί ήταν χαμηλές σχετικά οι τιμές σε σύγκριση με άλλες περιοχές της ευρύτερης ζώνης.
13: Ναι.
19: Οπότε είδαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα βεβαίως βλέπουμε να υπάρχει και μια ανωδική πορεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στα επίπεδα του 3%, αλλά η μέση τιμή είναι κοντά στα 8 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όταν όπως προείπαμε στην Αττική η αντίστοιχη τιμή για να βρει κανείς ένα σπίτι είναι πάνω από τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
13: Να.
19: Και η ανωδική πορεία συνεχίζεται. Το πιο σημαντικό που ίσως πρέπει να κρατήσουμε είναι τα δύο στοιχεία πιο σημαντικά. Είναι ότι αφενός υπολογίζεται από τους ανθρώπους της αγοράς ότι υπάρχουν σχεδόν 2 εκατομμύρια σπίτια που μένουν κλειστά αυτή τη στιγμή και αναξιοποιητά στην Ελλάδα.
13: Μάλιστα.
19: Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουν. Το ένα είναι αυτό. Και από την άλλη, κάποια στιγμή επίσης θα πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα περί αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας οι Δήμοι θεωρούνται και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή ακινήτων σε όλη την επικράτεια και μιλάμε για ένα χαρτογράφητο απόθεμα το οποίο συχνά πυκνά δεν καταγράφεται πουθενά. Και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει ο κάθε δήμος.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μελαχρινός εδώ στο σταθμό μας.
20: Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό. Θυμόνται ότι είναι γύρω στις 700.000 ακίνητα, αλλά και πάλι αυτά είναι εικασίες. Δυστυχώς στην κυβέρνηση ξέρουν ακριβώς. Κανείς νομίζω δεν ξέρει.
21: Ούτε κανείς.
20: Αλλά είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο αν διατεθεί ένα κλάσμα του, θα θεωρητικά θα λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με αυτά τα σπίτια. Δηλαδή, κάποια από αυτά ανήκουν στο δημόσιο, κάποια από αυτά ανήκουν σε φαλ και επίσης είναι και πάρα πολλά που είναι κλειστά, επειδή οι ιδιοκτήτες τα διατηρούν κλειστά για πολλούς λόγους. Υπάρχουν περιοχές που έχουν και περιοχές, αλλά κατά κανόνα τα οικονομικότερα κινητά, αν ξεκινήσουμε τα ενίκια, στα ενίκια κάτω από 600 ευρώ για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά. Πλέον είναι δυσέβρετα.
13: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι οι αλλοί συνεχίζουν τις κοινοτοποιήσεις. Χθες είχαμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για διπλασιασμό της επιδότησης, αλλά φάνηκε ότι αυτή η τιμή δεν καλύπτει τους ψαράδες. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, για 8 ημέρα οι κοινοτοποιήσεις συνεχίζονται. Αυτό που αναμένεται μέσα στην ημέρα από τους αλλοίς είναι να υπάρξει κάποια επίσημη επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σημείο επαφής. Κάτι που σημαίνει ότι όταν λήξει το τελεσίγραφο που έχουν δώσει οι ίδιοι, τότε θα προχωρήσουν σε πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από αύριο. Αυτό σημαίνει ίσως αποκλεισμό των λιμανιών και άλλες κινητοποιήσεις, τις οποίες εξετάζουν και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιεί η απόφαση για τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Οι ίδιοι ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς όπως υποστηρίζουν το κόστος των καυσίμων καθιστά σύμφορη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στην αγορά. Τις λαϊκές και τα ιχθυοπολία, τα διαθέσιμα ψάρια είναι περιορισμένα, ενώ κυρίως διατίθενται αλλιεύματα ιχθυοτροφείου. Χαρακτηριστική είναι η συμβολική κίνηση των αλλιών εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έστησαν ψισταριά στην πλατεία Αριστοτέλου, μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν, όπως λένε, την απουσία φρέσκων ψαριών από την αγορά.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεοντή. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου. Έρχεται νομοσχέδιο, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Έχει τεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Αφορά οφειλέτες, σέρβισερς και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και πώς θα γίνονται οι πληρωμές στους κούριερς, τις μεταφορές, τις ταχυμεταφορές. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αλλαγές παγκίζουν από τα κρυπτονομίσματα και τις αγορές μέσω delivery μέχρι το αγροτικό πετρέλαιο, το ιδιωτικό χρέος και τις τράπεζες. Φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα βρίσκεται έρη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου, με στόχο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ξεκινάμε από τα κρυπτονομίσματα, όπου για πρώτη φορά μπαίνει συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο. Πλέον έρη τα κέρδη των φυσικών προσώπων από την πώληση κρύπτο θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, ενώ τα πρώτα 500 ευρώ υπεραξίας κάθε χρόνο θα είναι αφορολόγητα. Μάλιστα. Σημαντικό είναι ότι η ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος με ένα άλλο δεν θα θεωρείται από μόνη της φορολογητέα πράξη. Αντίθετα, οι αποδόσεις από δραστηριότητες όπως ο δανεισμός, η παροχή ρευστότητας και η δέσμευση κρυπτοστοιχείων σε μηχανισμούς επικύρωσης συναλλαγών θα φορολογούνται ως στόκοι με συντελεστή 10%. Υπάρχει όμως και μια παγίδα έρη για όσους αγοράζουν κρύπτο. Η αγορά τους θα προσμετράται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή στα τεκμήρια. Με απλά λόγια, θα πρέπει να μπορεί ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει από πού βρήκε τα χρήματα για την αγορά. Τέλος, υπάρχει και ένα παράθυρο για τα παλιά κέρδη. Δίνεται δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να δηλωθούν παλαιότερες υπεραξίες μέσα σε διάστημα 12 μηνών χωρίς πρόστιμα και τόκους. Και πάμε τώρα στους δελιβεράδες.
13: Ναι. Το νομοσχέδιο βάζει θα πληρώνουμε με κάρτα, όχι με μετρητά.
23: Τέλος στα μετρητά, Έρη. Βάζει τέλος στα μετρητά. Ναι. Πλέον στις αντακαταβολές και οι παραδόσεις αγαθών μέσω εταιριών Courier θα γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, ανεξάρτητα βέβαια από το ποσό. Ωστόσο, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, πιθανότητα για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, Έρη. Στην περίπτωση πάντως που η εταιρεία Courier δεχθεί μετρητά κατά παράβαση του κανόνα, το πρόστιμο θα είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της ανταλλαγής.
13: Τώρα, έχουμε τον Κυριάκο Πιαρακάκη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει, να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη, να ενισχυθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό το δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup. Και βεβαίως έχουμε και το Eurogroup αύριο, σήμερα και αύριο. Έτσι, έχουμε και εκεί, και από εκεί περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, Μάρη, σωστά?
23: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Η Ευρώπη χρειάζεται περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετες επενδύσεις κάθε χρόνο για να μπορέσει να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να παραμείνει ανταγωνιστική. Αυτό τόνισε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Γιώργου Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες ιδιωτικές αποταμιεύσεις, οι οποίες όμως δεν διοχετεύονται παρκώς σε παραγωγικές επενδύσεις. Υποστήριξε ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν απαρκούν και πως απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης καθοριστική για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέτοντας τρεις βασικές προτεραιότητες: την ενοποίηση, την εμπιστοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, την άμυνα και τις νέες τεχνολογίες, τονίζοντας ότι το ζητούμενο για την Ευρώπη δεν είναι πλέον ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών, αλλά η ταχύτερη υλοποίησή τους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και αύριο το Eurogroup, όπως είπε, Σέρι, στο οποίο πρώτο θέμα και βασικό θέμα θα είναι πλέον η ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία και την επέκταση στην ελληνική. Αλλά, Έρη, όπως το έχουμε ξαναπεί και το λέω για μία ακόμα φορά, τα φώτα στρέφονται, το βλέμμα στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής, καθότι αύριο στο Eurogroup δεν πρόκειται να παρθούν κάποιες αποφάσεις.
13: Ναι.
23: Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις, θα τεθεί η ρήτρα ευελιξίας που έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πλην όμως, οι αποφάσεις όλες, Έρη, θα ληφθούν στο Συμβούλιο Κορυφής που θα γίνει στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρη. Πάμε τώρα στην Βάσο Παλαιού. Είχαμε μια απόφαση, δικαστική απόφαση, όσον αφορά το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Είναι αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Βάσο, καλό μεσημέρι. Βάσο, μας ακούς? Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση ότι είναι πλέον αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες με απόφαση 6-1. Και μάλιστα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα κάνει έφεση η οικογένεια. Να ακούσουμε την κυρία Βαλιράκη.
0: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
13: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμεϊ να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την υπόθεση αυτή της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε πως προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 9 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι αρχηγικά στελέχη του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρονται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ο πρόεδρος του Λάος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου στην έρευνα, καθώς αρκετοί τραγουδιστές φέρονται να εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που συνδέονται με το υποδιερεύνηση κύκλωμα. Το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, κλήθηκαν στη Γαδά και κατέθεσαν ως μάρτυρες ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελικίδου και ο Αλέκος Ζαζόπουλος. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν κληθεί ακόμα 10 τραγουδιστές περίπου. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες και εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε συγκεκριμένες εταιρείες και αν υπήρχε πραγματική εργασιακή σχέση. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι καλούνται απλώς ως μάρτυρες.
13: Ως μάρτυρες υπόθεσης, βέβαια.
1: Ναι, ο Φίλιππος Καμπούρης, να πούμε ότι τα αρνείται όλα. Λέει ότι πρόκειται για σκευωρία.
13: Και θα απολογηθεί και την Κυριακή. Την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμαπούλου να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και βεβαίως να πούμε ότι τη σκυτάλη πήρε και το Βέλγιο.
2: Έτσι είναι, Έρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Κάτι τρέχει όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στο Βέλγιο, στα όρια του.
13: Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη.
2: Ακριβώς, στα όρια του είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, πονοκέφαλος διαρκείας, η οργή των μαθητών και οι κινητοποίησεις, και όλα αυτά 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Πρόκειται για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε σημειωτέων πριν από περίπου 2 εβδομάδες από τα προάστια του Παρισιού και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, όπως λέγαμε και χθες.
13: Κρατική... Έχει τη σημασία του να πούμε για ένα περιστατικό, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τους τραυματισμούς, για όλους αυτούς τους διαδηλωτές. Μιλάμε για ένα τεράστιο ρυθμό. Mm-hmm. Εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που έχει τη σημασία του να το πούμε, για τον δήμαρχο, τον δήμαρχο του Σεντενή στη Γαλλία. Ο οποίος τι έκανε?
2: Βρίσκεται λοιπόν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων. Γιατί έγινε ασπίδα για τους μαθητές απέναντι στην αστυνομία. Σε μια εικόνα λοιπόν που γρήγορα μετατράπηκε έρισε σύμβολο των κινητοποίησεων, έκανε το γύρο του κόσμου ο δήμαρχος του Σεντενή, Μπαγκιακόκο, συμμετείχε στη μαθητική πορεία στους δρόμους του Παρισιού, εμφανίζεται μάλιστα να κρατά τη γαλλική σημαία και να προχωρά ανάμεσα σε νερούς διαδηλωτές. Κάποιοι μάλιστα τον κρατούσαν από τους ώμους, ενώ πίσω το ακολουθούσε πλήθος διαδηλωτών. Σε βίντεο που βγήκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές και ο δήμαρχος εμφανίζεται με τα χέρια ανοιχτά μπροστά από μια ομάδα νεαρών, επιχειρώντας να σταθεί ανάμεσα στους αστυνομικούς.
13: Έγινε λοιπόν σύμβολο αγώνα. Τι έγινε τώρα στο Βέλγιο? Είχαμε και εκεί κάποιες συλλήψεις, σωστά?
2: Ακριβώς. Μοιάζει να υπάρχει εκεί ένα κύμα αλληλεγγύης. Έτσι, από τη Γαλλία πάμε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, λοιπόν, μαθητές σε διάφορες περιοχές πραγματοποίησαν παρόμοιες κινητοποίησεις. Στη Λιέγη, μάλιστα, στη γαλλόφωνη Βαλλονία, τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε σχέση με τις μαθητικές διαμαρτυρίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν επίσης απεργία. Οι φοιτητές επικαλέστηκαν την αύξηση των διδάκτων στα πανεπιστήμια, τις υπερπλήρεις αίθουσες και τις δυσκολίες πρόβασης στο εκπαιδευτικό υλικό.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr, και πάμε γρήγορα στον Αλέξανδρο Χριστάκο, διότι έχουμε σήμερα στις 9 και 4 τζάμπολ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Σωστά, Αλέξανδρε?
3: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα παιχνίδι δύο ομάδων όπου έχουν βγάλει με νίκες τα 3 πρώτα παιχνίδια τους. Ουσιαστικά, συγγνώμη για τους πράσινους, είναι και ένα crash test, γιατί τα πρώτα παιχνίδια ήταν κοντά σε Παρί, Βιλεμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οπότε τώρα ουσιαστικά θα δώσουν ένα πρώτο παιχνίδι με πια δυνατή ομάδα και από αυτές που θα διεκδικήσουν την πρόκληση του Final Four. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει και την επιστροφή του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και δεν αποκλείται να κάνει και το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Θυμίζει ο Γάλλος σέντερ, πέρυσι αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και για πολλά χρόνια το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και αποκτήθηκε από τους πράσινους.
13: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα κερδίσει η ελληνική ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
21: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
24: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
25: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
26: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
27: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
28: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
29: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
30: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
25: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
30: Ο κύριος Καστρινός.
25: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
30: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
25: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
30: Εγώ αυτό κρίνω.
25: Εμέσως μη σαφώς.
31: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
24: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
32: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ.
5: Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος στη μουσική.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90 Λάμπρο Καλαρίτη. Καλώ ήρθατε, εμεί οι Έλληνε, σε μια ημέρα η οποία είναι ιστορική, βαριά γεωπολιτική, με ουσία και συμβολισμού και τοποθετήσει οι οποίε χρήζουν ερμηνεία. Αναμένουμε την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Νίκα το απόγευμα. Γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτισμική και γεωπολιτισμική ατζέντα. Και αυτή είναι η πλατφόρμα του στην πιθανή διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει κατά τη γνώμη μας μια ιστορική ομιλία στον Μόναχο και μια ακόμα στον ίδιο Καμβά, απευθυνόμενος σε πρέσβης στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί είχε σκιαγραφίσει την δική του γεωπολιτική και πολιτισμική και ιδεολογική οπτική για την Δύση. Από εκεί και πέρα, στη σκληρή πολιτική, τα πράγματα βαίνουν καλώς. Όμως υπάρχουν και αστερίσκοι. Και επειδή αυτές οι συναντήσεις δεν είναι ποτέ απλές και έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης, θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και θα το κάνουμε για τις πολλές επόμενες ημέρες. Η Νόα Φεντούλη, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΛΕΑΜΕΠ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και συμφωνώ απολύτως με τον πρόλογο. Έχω δει αποσπάσματα της ομιλίας που κυκλοφόρησε το State Department στους δημοσιογράφους Αμερικανούς που συνοδεύουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πράγματι ένας ύμνος στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι, θα έλεγα, αυτό που θα έπρεπε να κάνει σημαία της ελληνική εξωτερική πολιτική. Μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, τις βάσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των αξιών που ενώνουν τη Δύση και την ανάγκη ανανέωσής τους. Είναι επομένως ένα δώρο προς την Ελλάδα αυτή η ομιλία. Και μακάρι
0: να το αξιοποιήσουμε.
1: Βάζω έναν αστερίσκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και πρέπει να αρθούμε, επιτέλους θα έλεγα εγώ, ακριβώς διότι οι στιγμές, η περίοδος, η ιστορική που διανύουμε είναι διαφορετική, είναι καινούργια περίοδος, το λέει και αυτό στην ομιλία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια γενναία επαναποθέτηση των προτεραιοτήτων μας, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αξίες, τις οποίες αφού μας ανήκουν πρέπει και να διαφημίζουμε.
0: Ο Ρούμπιο το θέτει στην εξής βάση, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αντιμετωπίσουν τα ασιατικά μεγέθη που είναι μεγάλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν κενό, ούτε πάνω μόνο σε οικονομιστικούς όρους. Χρειάζεται μια ιδεολογική γόμωση, ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Και αυτό το υπόβαθρο το έχει περιγράψει. Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Σου λέει, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με την οικονομία και με τις business. Χρειαζόμαστε μια ιδεολογία. Γιατί η Ασία έχει ιδεολογία, έχει πολιτισμικό περίβλημα και περιεχόμενο. Εμείς το έχουμε χάσει. Αυτό λέει.
1: Σωστά. Και επίσης θα έλεγα εγώ να προσθέσω ότι και το Ισλάμ έχει ιδεολογία.
0: Βέβαια.
1: Και την ακολουθεί. Λοιπόν, εμείς γιατί πρέπει να είμαστε σεμνότερη στην επιβεβαίωση, ας πούμε, αξιών που έχουν στο κάτω-κάτω στηρίξει επί αιώνες το δυτικό πολιτισμό. Mm. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ευχάριστο, όχι απλώς ευχάριστο, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ομιλία γίνεται στην Αθήνα, διότι θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο και η επίσκεψη ευτυχώς κάνει τον γύρο του κόσμου ήδη. Αλλά φαντάζομαι, υποθέτω ότι στις συνομιλίες η ελληνική πλευρά στη βάση αυτού του πλαισίου του πολιτισμικού και της ύπνοιας της πολιτισμικής που πράγματι έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα έθεσε τα προβλήματα που μια χώρα που δεν είναι σε αυτήν την πολιτισμική αφετηρία προκαλεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχουμε την ατζέντα τη βαριά, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, που είναι οι βασικοί άξονες, το είπε εξάλλου, το τόνισε. Από εκεί και πέρα είναι μερικές αναφορές που χρήζουν ερμηνείας, αρκετές, θα πω μία. Είπε μεταξύ άλλων, δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Είναι... Αυτό ήταν μία πολύ ωραία, πολύ ωραία αναφορά, την πρόσεξα και εγώ. Και για τις παραβιάσεις μίλησε εκεί. Mm-hmm. Ήταν πράγματι μια αξιοπρόσεκτη αναφορά, την οποία ωστόσο πρέπει να ενισχύσει και στο ρόλο του ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, τον προϊστάμενό του το πολιτικό. Δηλαδή τα μηνύματα αυτά περνάνε, οπωσδήποτε περνάνε, και φαντάζομαι ότι έχουν περάσει και σε άλλα επίπεδα. Ωστόσο δεν φαίνεται να δημιουργούν καμία αλλαγή στην τουρκική στάση, διότι εκεί έχουν έναν εκπρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενισχύει πάρα πολύ τον αναθεωρητισμό τους. Λοιπόν, εκείνο που θα έλεγα ότι δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά μπορεί το επόμενο διάστημα να φανεί, εάν υπάρχει ένας επιμερισμός ρόλων για την Ελλάδα και την Τουρκία στην περιοχή. Γιατί για την Τουρκία φαίνεται ότι ο ρόλος είναι να βλέπει ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή ως σταθεροποιητικός παράγον, παρότι το Ισραήλ δεν βλέπει την Τουρκία ως σταθεροποιητικό παράγοντα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν μια χώρα μεγάλη βέβαια και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ασχολείται μετά τις Μέσης Ανατολής. Εάν υπάρχει αυτός ο επιμερισμός έργου και εμάς μας θέλουν για τα ενεργειακά, για ένα πέραν του κάθε του διαδρόμου, ένα νέο προσανατολισμό ως προς την αξιοποίηση πηγών ενέργειας, θαλάσσιων οδών, IMETS και τα λοιπά, έχει καλώς. Υποθέτω ότι αυτά συζητήθηκαν στις συναντήσεις και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε, αλλά it takes two to tango, για να το πούμε έτσι.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή έρχονται οι Αμερικανοί, σου λένε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάρεις εσύ και να τα υλοποιήσεις.
0: Εγώ διακρίνω, Ινώ, και μία αιχμή ότι κάντε περισσότερα. Όταν λέει ότι η γενέτρια, δεν θέλουμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία.
1: Χώρα μεγάλη βέβαια και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ασχολείται μετά τις Μέσης Ανατολής. Εάν υπάρχει αυτός ο επιμερισμός έργου και εμάς μας θέλουν για τα ενεργειακά, για ένα πέραν του κάθε του διαδρόμου, ένα νέο προσανατολισμό ως προς την αξιοποίηση πηγών ενέργειας, θαλάσσιων οδών, IMETS και τα λοιπά, έχει καλώς. Υποθέτω ότι αυτά συζητήθηκαν στις συναντήσεις και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε, αλλά it takes two to tango, για να το πούμε έτσι.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή έρχονται οι Αμερικανοί, σου λένε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάρεις εσύ και να τα υλοποιήσεις.
0: Εγώ διακρίνω, Ινώ, και μία αιχμή ότι κάντε περισσότερα. Όταν λέει ότι η γενέτρια, δεν θέλουμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία.

0: αλλά η takes του του τάγκο, για να το πούμε έτσι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή έρχονται οι Αμερικανοί, σου λένε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάρεις εσύ και να τα υλοποιήσεις.
1: Εγώ διακρίνω, Ινώ, και μία αιχμή ότι κάντε περισσότερα. Όταν λέει ότι η γενέτρια, δεν θέλουμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων, είναι σαν να λέει αδρανείτε και δεν αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις, σαν να λέει μην τα περιμένετε όλα από εμάς, γιατί προφανώς οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν στη θέση να νουθετούν διαρκώς την Τουρκία, ακριβώς γιατί έχουν ισορροπίες, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές. Σαν να λέει κάντε κάτι κι εσείς για να μας βοηθήσετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν κάνετε αρκετά.
0: Σωστά, και γιατί πρέπει να το δεχτούμε αυτό, νομίζω, ότι δεν υπάρχει δυναμισμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ούτε πρωτοβουλίες που να... Εντάξει, τα προβλήματα με την Τουρκία είναι διαχρονικά, υπάρχουν, αντιμετωπίζονται ευτυχώς με την αμυντική ικανότητα που αναπτύσσεται, αλλά δεν βλέπουμε δυναμισμό για ενεργοποίηση, κινητοποίηση και άλλων χωρών και άλλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να σταθούν με το μέρος μας. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πράγματι, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση.
1: Και η αναφορά στο καλώδιο που ρώτησε ο συνάδελφος ο Νίκος Μελέτης, το συμπεριέλαβε στην γενική ερώτησή του ευφυώς για την ενέργεια, στις γεωτρήσεις κλπ. Και για το καλώδιο. Η απάντηση του Ρούμπιο είναι προβληματική, μάλλον το πω αλλιώς, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε, τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Και είπε ότι αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά σε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Το γεγονός όμως ότι αναφέρεται σε άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται και σε ευαίσθητα θέματα δεν είναι μία καθαρή μάλλον δεν είναι μια καλή διατύπωση για εμάς. Και εκεί πληρώνουμε την αδράνεια. Αν η Ελλάδα είχε πράξει αυτό που έπρεπε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αφού δεν το πράττει και περιμένει από άλλους, δεν περιμένει του Αμερικάνου να, σου απλώσουν το καλώδιο. Σου λέει, αφού δεν το έκανε εσύ, βρείτε τα. Αυτό λέει βασικά.
0: Ναι, ναι, αυτό λέει βασικά. Και επαναλαμβάνω, η ανάληψη ρόλων από δύο χώρες που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, η ανάληψη όλων προϋποθέτει και μία, ας μην πω λύση, συνεννόηση μεταξύ τους. Σε τι επίπεδο θα γίνει αυτή η συνεννόηση και πού θα καταλήξει, αυτό, εάν μεταφράζουμε σωστά, εναπόκειται προφανώς στις δύο πλευρές. Κατά τον Αμερικανό αξιωματικό.
1: Ναι, αλλά τα περί συνεννόησης η Ελλάδα τα άνοιξε γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Γιατί με βάση το δίκαιο της θάλασσας καμία συνεννόηση δεν προβλέπεται. Η ναύτεξ έχει αυτή την έννοια της κοινοποίησης και της γνωστοποίησης. Τα άλλα είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν κάνεις. Και εκεί δεν είμαι το άλλο. Περί αδράνειας και αντιμετώπισης προκλήσεων. Και προς επίρρωση αυτό που λες ότι υπάρχει μια έλλειψη δυναμικότητα στην ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει πράγματα που αφορούν και ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ναι, και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσες χώρες εκτός της περιοχής γνωρίζουν τις θέσεις μας σε βάθος και πόσο τις συμμερίζουν.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Είναι ζήτημα κινητικότητας αυτό.
1: Λοιπόν, αναμονή και τις ομιλίες και τα λέμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ινώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ινώ Αφεντούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παραπολιτικά είναι ενδοκομένο, αλλά μπρος σε καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε ότι υπάρχουν αναφορές οι οποίες χρήζουν αποκωδικοποίησης. Και αυτό που μεταξύ άλλων βγαίνει είναι η παρότρινση «κάντε περισσότερα». Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα, Πέτρο, και πάλι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο, σε εσένα και τους ακροατές. Οι σημερινές δηλώσεις, η κοινή δήλωση ουσιαστικά που έγινε, η συνέντευξη μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου του Γιαγιαπετρίτη, έχουν μια σειρά βασικά από ισχυρά μηνύματα και συμβολισμούς. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει και έκταση σήμερα στο χώρο της Πνίκας στις 6 ώρα. Ο Ρούμπιο μίλησε ότι έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Άρα έχει κάνει συμβολική αναφορά στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και το συνδέει με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θεωρώντας ότι υπάρχει μια παράδοση συνέχειας μεταξύ βασικά το τι έχει αφήσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός Ελλάδας-Ρώμης και το πώς αυτό έχει ενσαρκωθεί στο Αμερικανικό Σύνταγμα.

0: και στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε δηλαδή ουσιαστικά να ξανακάνουν αναφορές μετά στη συνδιάσκεψη του Μονάχου και άλλες αναφορές σε συνέδρια όσον αφορά στο πώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αυτή τη στιγμή βάλεται, πώς παρακμάζει και πώς πρέπει να αναγεννηθεί. Μίλησε πράγματι για αναγέννηση. Αναφορές είναι για αναγέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι η ατζέντα Donald Trump στη 40η Προεδρία ακουμπώνει με κράτη τα οποία έχουν όχι μόνο κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και ίδιο αξιακό σύστημα. Σύστημα βασικά πολιτιστικό, σύστημα το οποίο αφορά τη θρησκεία, αφορά τις παραδόσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τώρα.
1: Πάντως, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι η συνέχεια της ομιλίας του στον Μόναχο περί ελληνικού πολιτισμού Δύσης στο τρίπτυχο Ελλάδα-Ρώμη Χριστιανισμός, της ομιλίας που έχει κάνει στους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και γενικά είναι η ιδεολογική του πλατφόρμα, γεωπολιτισμική του πλατφόρμα του Ρούμπιο.
0: Ναι, με γέφυρα όμως σύνδεση και επικοινωνία. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον, με τον αντιπρόεδρο, που τα πράγματα εκεί είναι πιο κάθετα όταν συμβουλεύει ή νουθετεί τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εδώ θυμάστε, είχε πει ότι η Αμερική είναι η παιδί της Ευρώπης. Άρα, πάει ως γεφυροποιός μεταξύ της Αμερικής και των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή του βασικά ομιλία. Τώρα, από και πέρα, στα αναμενόμενα, μίλησε για τα θέματα βασικά τα ενεργειακά, για την ενεργειακή διασύνδεση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά Ευρώπη-ΗΠΑ μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ουσιαστικά των ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο. Και η Γκίλφουιλ έχει κάνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό ακουμπάει σε αυτό το οποίο λέμε το μέτωπο ενάντια στη Ρωσία. Είναι ένα από τα οποία εξυπηρετεί πολύ καλά η Ελλάδα. Πέρα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ήταν στην πρώτη γραμμή, εξυπηρετεί ενεργειακά το σχιστολιθικό αέριο αυτή τη στιγμή να έχει κατακλείσει και να είναι και το μοναδικό, αν το δούμε, στην Ευρώπη. Σε αυτό το οποίο έχει προχωρήσει ως τώρα, ενώ τρέχει ο στρατηγικός διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν βασικά για ένα μνημόνιο το οποίο αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με μεταφορά τεχνογνωσίας σε τη μεριά των ΗΠΑ και αφορά επίσης και τη συνέργεια η οποία γίνεται με την εθνοφυλακή βασικά της Φλόριντας. Να πούμε ότι η Φλόριντα, η εθνοφυλακή, δεν είναι μια κλασική εθνοφυλακή που γνωρίζουμε. Έχει το δικό τις δικές της μοίρες των πολεμικών αεροπλάνων. Έχει πολύ καλούς συμβατισμούς.
1: Είναι πλήρης στρατός. Είναι
0: ακριβώς.
1: Με αεροπορία κλπ. Να πούμε κάτι και μια πληροφορία, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι Αμερικανοί μετεπιτάσεως και ειδικά ο Ρουμπίο είναι το θέμα της μετανάστευσης, της λάθρο μετανάστευσης, γιατί θεωρούν ότι πέραν της δημογραφικής αλλίωσης της Ευρώπης, εκεί επισέρχονται, παρεσφρίουν και τρομοκρατικά στοιχεία, Ισλαμιστές κλπ. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης με τους αρμόδιους που έχουν έρθει, που συνοδεύουν τον Ρούμπιο, και θα ενισχυθεί η συνεργασία και με τεχνολογικά μέσα. Όχι μόνο για την παρακολούθηση των συνόρων, αλλά και για τον έλεγχο προσώπων. Το λέω έτσι χοντρικά. Ας πούμε, ανιχνευτές ψεύδους, όταν κάποιος λέει ότι έρχεται από την τάδε χώρα και είναι πρόσφυγας, να μπορούν να ελέγχουν εάν όντως είναι αυτό που λέει. Άρα θα έχουμε έμφαση εκεί.
0: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως ήταν στο κομμάτι της θεματικής του Τρίτου που αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης των ναρκοαπειλών. Είναι στην ατζέντα του American First. Να πούμε βασικά ότι το δόγμα πρώτη Αμερικής στην 40η Προεδρία ουσιαστικά εσωτερικοποιεί πολλά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική. Άρα δίνεται έμφαση, είναι μια ξεχωριστή θεματική που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στους προηγούμενους γύρους στρατηγικού διαλόγου. Απ' την άλλη, μίλησε δύο φορές για σύμμαχο βασικά αναντικατάστατο, όταν αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του δικού μας κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια. Μίλησε για χώρα οποία είναι
1: πυλώνα σταθερότητας
0: και κυροβόλιο ειρήνης, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως ακουμπάνε στο διεθνέ δίκαιο, τα οποία δεν και πολύ ενδιαφέρουν βασικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δυστυχώς ήταν κοινότοπη η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και με αρκετά φάλτσα. Ας πούμε, αναφέρθηκε όταν τον ρώτησαν για τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στο θέμα της Δυτικής Όχθης, η Ιουδαία Σαμάριας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εφαρμογή του σχεδίου εκεί. Όταν επιλέγεις δημόσια στην ουσία να αδειάσει ένα σύμμαχό όπως το Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά δεν υπάρχει ένας λόγος εκεί που διαφωνείς να τους αδειάζεις δημόσια. Οι Ισραηλοί δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Όταν έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε ρωτάνε για τη Μέση Ανατολή και εσύ μόνος σου, αυτοβούλος, αναφέρεσαι στην Δυτική Όχθη, στην ουσία ψέγοντας το Ισραήλ, χωρίς να σε έχει πιέσει κανείς, δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Μπορεί να διαφωνείς, σύμφωνοι, αλλά αυτά λέγονται κατηδίαν. Όταν το Ισραήλ έχει τη συνεργασία που έχει σε άμυνα, τεχνολογία, οπλικά συστήματα, ασφάλεια κλπ. Σε ό,τι διαφωνεί, το λες κατηδίαν. Δεν του αδειάζει δημόσια με τον Αμερικανό δίπλα σου. Δείχνει ότι δεν έχει αντίληψη του χώρου.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, έχει πέσει επανειλημμένως σε τέτοιου είδους ατοπήματα, ενώ ότι έχει αναφερθεί δημόσια. Και προφανώς, πολλές φορές είναι καλό να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση με το στρατηγικό εταίρο που λέγεται Ισραήλ.
1: Σωστό, προφανώς. Αλλά αυτά τα λες κατηδίαν. Προφανώς και δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά είναι άλλο αυτό. Δεν μας έχουν αδειάσει, δεν μας έχουν αδειάσει ποτέ δημόσια σε θέματα που αυτοί διαφωνούν.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το κατηδίαν το χρησιμοποιήσε και ο Μάρκο Ρούμπιο όταν δύο Αμερικάνοι δημοσιογράφοι του κάναν την ερώτηση όσον αφορά το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal περί ουσιαστικά αθέμητης και προνομικής μεταχείρισης της Guilfoyle σε συγκεκριμένο πανενεργειακό πάροχο, νεοπαγίδο της Ελλάδας, και είπε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια. Όπως επίσης
1: βασικά
0: έκανε
1: είπε, χαρακτήρισαν αξιόπιστη τη Wall Street Journal, λέγοντας ότι αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά και ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, είπε στον δημοσιογράφο, δεν προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Ουσία απαξίωσε και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, διότι είναι στρατευμένη η εφημερίδα η Wall Street Journal. Στρατευμένη λέγοντας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε.
0: Ναι, και αναφορά έκανε για διακριτή μεταχείριση όταν αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου. Εκεί ήταν ακριβώς η έκφραση.
1: Εκεί είναι προβληματική στο καλώδιο. Να επαναλάβουμε την τοποθέτησή του και για να μην κάνω κανένα λάθος, θα διαβάσω από τις σημειώσεις, θα μου δώσεις μισό λεπτό. Η τοποθέτησή του εκεί είναι τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε για το καλώδιο, μιλάμε έτσι. Σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Στην ουσία, έβαλε την Τουρκία στο πλάνο. Εν αντιθέσει με τον κάθετο διάδρομο που το στήριξε απολύτως, γιατί είναι και αμερικανικό project και εκεί δεν άφησε κανένα περιθώριο, εδώ το θόλωσε. Και αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα τόσο καιρό δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Άμα έχει εκκρεμότητα, δεν περιμένει να στηλήσει ο άλλο. Ο άλλο εκτάξει τα συμφέροντά του. Α πούμε, εντάξει, παιδιά, βρείτε τα. Αυτό είπε. Δυστυχώς.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι αυτή η κατάσταση καλλιεργήθηκε βασικά είναι απόρρια των εφασμένων χειρισμών. Για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση, τουλάχιστον τη κάσου νούμερο 1 και του κάσου νούμερο 2. Οπότε αυτό έχετε να εκφραστεί και από την αμερικανική πλευρά, η οποία ναι, μεν λέει ότι όλα τα έργα αλληλοσυνδέονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο και εσύ μπορεί να τα κάνει αυτό που λέμε παραδοτέα.
1: Ναι. Γι' αυτό έκανε λόγο και σε μια φάση, σε μια άλλη αιχμή, για δεν θέλουμε, είπε, να δούμε το λίγνο της Δύσης, την Ελλάδα να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων. Είναι σαφές το μήνυμα. Παιδιά, δεν κάνετε αρκετά. Αυτό είπε. Δηλαδή, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις και μην αδρανείτε, για όποιον κατάλαβε. Λοιπόν, εν αναμονή της ομιλίας στην πνίκα και θα επανέλθουμε. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Λαύρο.
1: Πέτρο Στασιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα στα οποία έδωσε έμφαση αναμενόμενο ήταν το θέμα της άμυνας. Και γενικά αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός στο θέμα των εξοπλισμών ως ένα πεδίο που επιβεβαιώνει την συνεργασία στρατηγική μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και σε περαιτέρω οπλικά συστήματα. Χρήστος Κτενάς και απόψε μαζί μας, πτήση και fly.com.gr, αμυντικός αναλυτής. Καλησπέρα, Χρήστο.
10: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Το θέμα της επίσκεψης Ρούμπλη πραγματικά κυριαρχεί και σήμερα, τουλάχιστον για μας που ενδιαφερόμαστε, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολείται με τον το Τζακωμό
9: Καρβέλα Βύση.
10: Καρβέλα Βύση, ναι. Εγώ αισθάνομαι και μια μικρή μοναξιά όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά είναι τα σοβαρά. Τέλος πάντων, η επίσκεψη λοιπόν Ρούμπλη έχει εξελιχθεί στα θέματα της άμυνας. Σήμερα είχαμε κάτι απτό που το περιμέναμε και όλα, είχε ανακοινωθεί ότι υπεγράφει συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Αμερικανική Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Αυτό είναι, μην ακούγεται λίγο παράξενο, είναι ένα μάχημο σώμα. Η Εθνοφρουρά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από τον τακτικό στρατό και όταν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κάνουν κινητοποίηση στο εξωτερικό, σε μέτωπα, καλούνται μονάδες της Εθνοφρουράς για να μετέχουν. Και η Εθνοφρουρά της Φλόριντας είναι ένα τέτοιο μάχημο σώμα, πολύ ανεπτυγμένο. Έχει γίνει λοιπόν μια συνεργασία η οποία είναι κρατική. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα αμερικάνικο, State Partnership όπως το λένε, και θα υπάρχει μια συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για να ανταλλάξουμε και εμπειρίες, να υπάρχουν και κοινές ασκήσεις και μάλιστα κάποια πράγματα θα γίνουν και στη Θράκη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμείς περιμένουμε να πάρουμε μια τεχνογνωσία σε κρίσιμη περιοχή για εμάς.
9: Α, για την οργάνωση της Εθνοφρουράς της δικής μας με βάση τα πρότυπα της Αμερικανικής.
10: Αλλά και γενικότερα την οργάνωση του στρατού ξηράς, αλλά θα υπάρχει και, πώς το λένε, θα επεκταθούν κάποια ζητήματα και σε θέματα χρήσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Γενικώς θα μας δώσουν μια τεχνογνωσία που εμείς τη χρειαζόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, αν μη τι άλλο, ένα από τις δυνάμεις με πολύ μεγάλη εμπειρία σε πραγματικά πεδία μάχης και δεν είναι μόνο ασκήσεις. Αλλά αυτό το περιμέναμε. Τώρα στα θέματα των εξοπλιστικών που το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει μία συζήτηση, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω 100%, αλλά πρέπει να έχει γίνει μία πρόοδος σε αυτό που λέγαμε για την αμερικανική παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Striker. Φαίνεται
11: τα τροχοφόρα που έλεγες.
10: Τα τροχοφόρα, ναι. Υπάρχει λοιπόν μία αίσθηση ότι μάλλον συμφωνείται η παραχώρησή τους προς εμάς, εμείς τα θέλουμε. Το λέω αυτό με επιφύλαξη, είναι κάποια πράγματα που έχουμε ακούσει, αλλά να το δούμε αν εξελιχθεί. Πάντως, ίσως είναι ένα από τα ζητήματα που θα ελπίζω να δούμε θετική εξέλιξη. Τώρα, εμείς θέσαμε αυτά που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τις δικές μας, τα δικά μας αιτήματα και απαιτήσεις να μας εγκριθούν μια σειρά όπλων. Πάρα πολλά όπλα για την πολεμική αεροπορία, τους πυράβλους αέρος-αέρος AM-120D, τους πυράβλους αέρος επιφανίας AGM-84 Harpoon, τις βόμβες Stormbreaker, τους πυράβλους αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας AMX-9 της Sidewinder, δηλαδή όλα τα τελευταία όπλα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην κάμα τους για να εξοπλίσουν τα δικά μας F-16 και τα F-35. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα εικόνα τι είπε ο Ρούμπιο, αλλά αυτό που μπορώ να διαπιστώσω από τώρα είναι ότι η γενικότερη στάση του και οι περιγραφές που έκανε για το πόσο ισχυρές είναι οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος, πόσο σημαντικές είναι, πόσο θέλουν να μας στηρίξουν, πόσο μετράνε σε εμάς για θέματα ασφαλείας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ θετικά, άρα υποθέτω και νομίζω ότι θα έχουμε θετικές απαντήσεις στα περισσότερα από ό,τι ζητάμε, αν βεβαίως, διότι η αμερικανική απάντηση είναι, θα είναι δεδομένα ότι εφόσον τα θέλετε, στείλτε μας ένα συγκεκριμένο αίτημα παραγγελίας, να το εγκρίνουμε, να προδρομολογηθεί η παράδοσή τους και η αγορά τους. Αλλά το θέμα είναι να αποφασίσει το δικό μας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα από τα πλαίσια που έχει, τα οικονομικά πλαίσια πάντα, τι θα ψωνίσει. Τώρα, εάν αυτό που ακούγεται, πάλι το μεταφέρουμε επιφύλαξη, αλλά είμαστε σε εποχή, πώς το λένε, λίγο αστή, εάν η ελληνική παραγγελία αεροπορικών όπλων, εστιάζω σε αυτά, αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλη ελληνική ανάγκη, τα καινούργια, τα φρέσκα αεροπορικά όπλα, περιοριστεί σε ποσά που ακούγονται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια, το ένα είναι λίγο περισσότερο τα ευρώ, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αρκετά περισσότερα.
11: Δηλαδή, θα πρέπει να καλύψουμε, σωστά, έχεις δίκιο, θα πρέπει να καλύψουμε στην ουσία 100 και πλέον αεροσκάφη, αν μιλάμε για Viper και
10: ακριβώς, ναι, και μόνο τα 83 Viper και τα 20 F-35 είναι 103 αεροσκάφη, εάν προσθέσουμε εκεί και πάνω από 30 F-16 Block 50 που και αυτά πάμε για αναβάθμιση,
11: σωστά,
10: μιλάμε για σχεδόν 140 μαχητικά που θέλουν καινούργια όπλα. Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για όπλα που κάθε αεροσκάφος θα φέρνει 2-2, τουλάχιστον 2 πυράβλους αέρος-αέρος, τουλάχιστον 2 αεροπορικές βόμβες, μιλάμε ότι χρειαζόμαστε 300-400 όπλα από κάθε πακέτο.
11: Για ένα φόρτο κιόλας.
10: Για ένα φόρτο, δηλαδή για να σηκωθούν τα αεροπλάνα μία φορά με αυτό το φορτίο. Αν λοιπόν μετρήσουμε τις τιμές ότι ένας πύραυλος αέρος-αέρος AM-120D σε αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ή ένας χαρπούν κοστίζει πάνω από 3, καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα είναι όχι ένα δις, είναι 2, 3, 4 και δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε μια παραγγελία, θα μου επιτραπεί η έκφραση ή με ζε, όπως έχουμε ήδη κάνει, δηλαδή πήραμε λίγους Ισραηλινούς πυράβλους Rambat, οι οποίοι είναι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος. Πήραμε λίγες κατευθυνόμενες βόμβες Spice πάλι από το Ισραήλ. Αλλά οι ποσότητες όταν είναι τάξη των 50-100-200 κομματιών, δεν είναι αυτές που θα σου προσφέρουν την αίσθηση ότι έχεις απόθεμα να αντέξεις πολεμικές επιχειρήσεις αρκετών ημερών. Καλά είναι ότι παίρνουμε, μην το ακυρώνουμε, αλλά δεν είναι αυτό το 50-50, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με τη γνωστή ελληνική τακτική της αλαμοποίησης. Δηλαδή, όταν μας περισσέψουν λίγα χρηματάκια, τα δίνουμε, παίρνουμε κάτι και το στοκάρουμε, δεν είναι αυτό που μας σώζει.
11: Οπότε, αν λάβει κανείς υπόψη τις καταναλώσεις πυρομαχικών, στους ενεξελίξει πολέμους, Ουκρανία, Ισραήλ κλπ. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για μία μέρα.
10: Αν μετρήσει κανείς, βεβαίως εκεί μιλάμε και για καταναλώσεις σε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που μιλάμε τώρα, δηλαδή καταναλώσεις διλημάτων πυροβολικού, ναι, καταναλώσεις ντρόν, καταναλώσεις αντιεροπορικών πυράβλων, αλλά και εκεί πραγματικά έχει δείξει ο πόλεμος των σημερινών ημερών, έχει δείξει ότι όλα τα μετρήματα που είχαν γίνει παλιότερα, το τι κατανάλωση πυρομαχικό θα έχει, είναι λάθη. Όλα. Χρειάζεται λοιπόν στόκ μεγάλο, και το οποίο στόκ από μόνο του, πέρα το κόστος που έχει, έχει και κόστος συντήρησης, διατήρησης,
11: ελέγχων, επαναπιστοποίησης.
10: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που το πήρες, ναι, το βάλε. Περιμένεις όταν το χρειαστεί, το βγάλεις.
11: Μάλιστα. Για να δούμε όταν θα γίνει η παραγγελία, όταν θα γίνει συνολικά για τα F-16, τα Viper, τα υποεξοχρονισμό και τα 50 και τα αυτά που είναι ήδη σε εξοχρονισμό και τα F-35. Άρα θα είναι για μια παραγγελία συνολική, έτσι. Μία θα είναι.
10: Ναι, αυτό που μάλλον θα κάνουμε θα είναι μια παραγγελία, να την πω εγώ, είναι αρκτήρια, να τη δώσω τέτοιο χαρακτηρισμό. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε το αμερικανικό κέι ότι ναι, μας τα πουλάνε, ναι, μας τα δίνουν, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό. Να κάνουμε λοιπόν μια εναρκτήρια παραγγελία, κάποια κομμάτια, ώστε να ξεκινήσουμε να στοκάρουμε, και με το σκεπτικό ότι εφόσον πάει καλά η οικονομία μας, θα μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγγελία σε επόμενους χρόνους. Δεν είναι κακή μέθοδος, διότι αρκεί αν δώσουμε τα λεφτά μας,
11: εντάξει, ναι,
10: τι να κάνουμε.
11: Αρκεί να δούμε και τους χρόνους παράδοσης. Δηλαδή πότε...
10: Να δούμε τους χρόνους παράδοσης και κυρίως να δούμε ότι τέτοια προγράμματα εξοπλισμού θέλουν κυβερνητικές συνέχειες. Δηλαδή, θα το παραγγείλει μια κυβέρνηση. Η επόμενη θα παραγγείλει την επόμενη παρτίδα, ή θα αρχίσουν να γίνουν τα γνωστά τράβαλα που
11: έχουν γίνει στην Ελλάδα. Και ω γνωστόν, η συνέχεια δεν είναι το δυνατό μας σημείο.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμφανίζεται ένας επόμενος υπουργός εξωτερικών και έχει φαντασίωση για κάτι άλλο. Ναι. Και λέει,
11: να πάρει λουλούδια, γιατί θέλει.
10: Ναι, ακριβώς. Οι λουλούδια, πώς το λένε, οι τσάπες για να σκάβουν οι στρατιώτες. Δηλαδή, έχουμε δει στην Ελλάδα τα παράξενα.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χριστός Ξενάστρο, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τι άλλο, την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Προφανώς πολύ σημαντική, αυτοπροσώπος επέλεξε να είναι στην Ελλάδα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο. Από εκεί πέρα, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια και αναφορές οι οποίες θα επιμείνουμε χρήζουν αποκωδικοποίησης. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο μαύρο, έχει διάφορες αποχρώσεις του γκρι η εξωτερική πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυση και αποκωδικοποίηση. Αλέξανδρος Δεσποντόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και φίλος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, φίλε Λαύρο.
0: Τη δική σου εκτίμηση για μέχρι τώρα.
1: Σημαντική η παρουσία του, μας επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει επιλέξει για την Ελλάδα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το λέω διότι έχουμε φυσικά τον περίφημο κάθετο διάδρομο, πάρα πολύ σημαντικός. Τα έχεις αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να δούμε ότι δεν έχουμε μόνο έναν άξονα ενεργειακό μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και σιδηροδρομικό και εμπορικό άξονα. Παράδειγμα, η ταχεία σιδηροδρομική διασύνδεση που προβλέπεται, θέλουμε διαδρομή Οδυσσού Αλεξανδρούπολης να είναι μίας ημέρας, όταν το να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Βοσπόρου χρειάζεται 3-5 μέρες. Αυτό δείχνει, εδώ στην πραγματικότητα λοιπόν για το κάθε το άξονα μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Αλλάζει τελείως η λογική στην περιοχή μας σε σχέση με το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα και πόσο υποβαθμίζεται η Τουρκία, διότι οι εναλλακτικές είναι τουρκικές. Αναφέρθηκε πλην στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην Ινδία. Έχουμε και τον IMEC.
0: Ναι.
1: Ένας εμπορικός διάδρομος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, διότι τι έχουν σχεδιάσει εκεί οι Αμερικανοί για να μπορέσουν να υποβαθμίσουν τα κινέζικα προϊόντα. Έχουν έναν εμπορικό διάδρομο που θα καταλήγει στο Ισραήλ και από εκεί τα ινδικά προϊόντα θα διοχετεύονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ελλάδος και της Ιταλίας. Άλλος ένας ισχυρός σχεδιασμός με τις ευλογίες των ΗΠΑ που εμπλέκει και το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά στρατηγικές, Ελλάδα-ΗΠΑ, και δεν εξαντλούνται στο απλά υποδεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρυβηθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη.
0: Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα ελληνικό σχέδιο με ελληνικές προτάσεις για την περιοχή, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να ακούν προτάσεις, μπορεί να διαφωνούν, αλλά αξιολογούν περισσότερο αυτούς που καταθέτουν προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι αξιόπιστος ο σύμμαχος. Επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, συμφωνούμε πολύ τους, η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτόν τον ρόλο. Τον ρόλο τον δίνουνε. Πρέπει να τον σηκώσεις και πρέπει να τον εμπλουτίσεις, γιατί έχεις και εσύ συμφέροντα. Δεν είσαι απλά διεκπαιρεωτής ξένων συμφερόντων.
1: Μα εδώ νομίζω ότι είναι επιτυχία αυτή την περίοδο της Ελλάδας, ότι έχει καταφέρει να τα δικά της συμφέροντα να τα ταυτίσει με αυτά των ΗΠΑ. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία που δεν το έκανε για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν ίσως και διαφορετικές συγκυρίες. Αλλά το ότι έρθει για παράδειγμα και αξιοποιεί στη σχέση με τις ΗΠΑ, αξιοποιεί στην διάθεσή τους για να τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο την Ευρώπη, αλλά και να εμπορικά να απομακρύνει την Ευρώπη από την Κίνα και να μπαίνεις εσύ σαν κόμβος εμπορικός ενεργειακός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα το περίφημο καλώδιο. Γιατί ενοχλεί τους Τούρκους ανάμεσα σε άλλα? Τους ενοχλεί γιατί το δεύτερο σκέλος της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης είναι Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή Αφρικής-Ευρώπης. Δηλαδή άλλη μία παρακαμπτήριος των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας που ήθελε καλώδια και αγωγή να περνάνε από την ίδια.
0: Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί διαχωρίζουν τους ρόλους, δηλαδή έχουν ένα ρόλο, επιχειρούν να δώσουν ένα ρόλο στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, ανατολικά, και έναν διακριτό στην Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο, με ατζέντα ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια της περιοχής στο πλαίσιο και του 3+1.
1: Νομίζω ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι ρόλο περιμένουν από την Τουρκία. Περιμένει την Τουρκία να είναι συνεπής σύμμαχος. Και επειδή η Τουρκία δεν είναι συνεπής σύμμαχος, για την ώρα βρίσκεται σε μια άτυπη καραντίνα. Προφανώς συνεργάζονται. Είναι μια μεγάλη εμπορική δύναμη η Τουρκία, η οικονομική δύναμη, μην κλείνουμε τα μάτια μας. Όμως το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν τις ξεκλειδώνουν F-35 ή ότι παίρνουν κυρώσεις αυτή την περίοδο, υιοθετούν κυρώσεις οι ΗΠΑ εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω του Ιράν, δείχνει ότι οι επιλογές της Τουρκίας την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση στη σχέση με τις ΗΠΑ. θα πρέπει η Τουρκία να αποφασίσει τελικά τι ρόλο θέλει να ακολουθήσει. Διότι όταν θες να τα έχεις καλά με όλους, τελικά δεν έχεις λειτουργική σχέση καλή με κανέναν. Mm. Άρα και αυτό συνετέλεσε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τα λάθη της Τουρκίας συνετέλεσαν στο να αναδειχθεί αυτή η διασύνδεση Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου ως του ισχυρού πόλου της περιοχής. Έτσι, συνετέλεσε και αυτό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκάθαρο ρόλο στα μάτια των Αμερικανών. Παράδειγμα, δεν μπορούν να υπολογίζουν στην Τουρκία για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Τουρκία έχει πολύ στενές σχέσεις με το πόλεμο στο Ιράν. Όσο υπάρχει ο τουρκικός αγωγός που διοχετεύει στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, και πάλι θα είναι ανταγωνιστική ακόμα και ενεργειακά η Τουρκία έναντι των Αμερικανών, εις όφελός μας εις βάρος της Τουρκίας. Όλα αυτά βλέπουμε έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει η Τουρκία να επαναχτίσει την θέση του αγαπημένου παιδιού των Αμερικανών στην περιοχή.
0: Έχει κάνει δύο στρατηγικά λάθη και στρατηγικής εμβέλειας λάθη. Το ένα ήταν ως 400 που τις στήχησε αυτά που τις έχουν στοιχήσει να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το δεύτερο ήταν το μέτωπο με το Ισραήλ. Αυτό το διπλό στρατηγικό λάθος, δηλαδή δύο στρατηγικές επιλογές, προφανώς έχουν χτυπήσει αυτό που λες καμπανάκια πλέον για το αν μπορούν να την εμπιστευτούν για στρατηγικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα σχέδια.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης νομίζω ότι παλιότερα υποβάθμισε και το πώς θα αντιδράσει τελικά η Δύση στην Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Δηλαδή όταν έχει το Dirk Stream και την ίδια στιγμή σχεδιάζει η Τουρκία να κάνει στην Αλεξανδρούπολη, συγγνώμη, να κάνει στην Ανατολική Θράκη κόμβο ρωσικό για την εξαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ είχε ήδη καταληφθεί η Κρυμαία και ενώ ήδη ακούγαμε ότι υπήρχαν τύμπανα πολέμου στην περιοχή, νομίζω ότι υποβάθμισε το πώς θα αντιδράσει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι του πολέμου αυτού και η Ευρώπη. Γενικώς έκανε μια σειρά κακών εκτιμήσεων και λαθών, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπει σήμερα, τα αντιμετωπίζει σήμερα.
0: Και θα συνεχίσει σήμερα που είναι η επέτειος 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η τουρκική τηλεόραση παίζει ύμνους για την Χαμάς. Εν είδη δική της εθνικής επαιτίου εντός εισαγωγικών, προβάλλει βίντεο και σκηνές και ντοκιμαντέρ και εκπομπές όπου εξυμνεί την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό το οποίο περιγράφεις, ότι είναι μια χώρα η οποία στην καλύτερη δεν μπορείς να την εμπιστευτείς για στρατηγικού χαρακτήρα project. Όταν έχεις στην επίσημη κρατική σου τηλεόραση την Χαμάς ως παράδειγμα, τι επενδύσεις να γίνουν και τι στρατηγικό χαρακτήρα να έχεις.
1: Εδώ όμως θα πω επίσης το εξής που το ξέρεις πολύ καλά, το ξαναφέρει και εσύ, πρέπει να βιαστούμε, ναι. Πρέπει να επισπεύσουμε τη συνεργασία μας με το Ισραήλ σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί κανείς δεν μας εγγυάται ότι οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκία θα είναι κακές και στο μέλλον.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα ξεκινήσαμε από τον ετεροπροσδιορισμό του κοινού εχθρού, θα πρέπει όμως πια να γίνουμε πραγματικοί συμμαχοί, ώστε η συμμαχία αυτή να είναι ακλόνητη. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε. Και ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι η αποφασιστικότητα που φαίνεται ότι δείχνουμε αυτή την περίοδο στην περίφημη διασύνδεση την ηλεκτρική, το περίφημο καλώδιο όπως το λέμε Ελλάδος-Κύπρου, πρέπει πια να γίνει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τρίτη φορά να υποχωρήσουμε, διότι μετά δεν θα μας εμπιστεύεται κανείς επενδυτής στον κόσμο, ούτε κανείς θα μας θεωρεί αξιόπιστους. Αντίθετα, θα θεωρούν ότι κάθε φορά που η Τουρκία βρυχάται, εμείς θα εγκαταλείπουμε τα πάντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια αναφορά, την συζητούσα και στην αρχή με την ΙΝΟ και τους άλλους καλεσμένους. Η αναφορά, Ρούμπιο, η εξής. Και ονόνοητο. Δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πώς αλλιώς να το πει.
1: Και όχι μόνο αυτό, όταν τον ρώτησαν συγκεκριμένα για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι θέλουμε αυτά, όπου έχουμε, ότι υποστηρίζουμε τα έργα και ότι όπου υπάρχουν αυτά τα έργα θα πρέπει οι αντιδράσεις να είναι διπλωματικές. Εγώ πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα έμεσο στην Τουρκία με έναν πολύ βέβαια διπλωματικό τρόπο. Μην βγάλεις τα πλοία.
0: Και σε εμάς ήταν
1: υπάρχει. Η όλη του στάση ερμηνεύτηκε με ένα. Βέβαια, τώρα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω πίσω από τις δύσκολες διπλωματικές λέξεις.
0: Να το πούμε ακριβώς και θα κλείσουμε. Λέει, τα ζητήματα αυτά. Για το καλώδιο. Τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, διπλωματικά κλπ. Στην ουσία είναι ότι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, βρείτε, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που λες, ότι αφού δεν δείξατε αποφασιστικότητα να το κάνετε, τώρα τι να σας πω.
1: Μένα επειδή είχε προηγηθεί το υπάρχουν προκλήσεις που δεν πρέπει να δείξετε αδράνεια, Το συνδέω σαν μήνυμα όχι τόσο προς εμάς, όλο όσο προς την Τουρκία. Ένα συνδυαστικό μήνυμα θετικό για μας. Εγώ έτσι το ανέβνωσα.
0: Ωραία, το κρατάμε. Το κρατάμε. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου το πράγμα θα έχει φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να τα λέμε, Λαμπρό, κύριε Καλαρίτη.
0: Και εγώ πολύ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης Ρούμπιο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμονή της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ. Άγγελος Χωριανόπουλος από το futurewarfare.gr και Future Warfare γενικώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, στο άσχημα σας.
0: Μια πρώτη εκτίμηση κυρίως για το σκέλος το αμυντικό παύλα εξοπλιστικό.
1: Κοιτάξτε, όλα τα εξοπλιστικά μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα, καλώς ή κακώς έχουν μπει σε μια τροχιά. Μιλάμε για την ολοκλήρωση της αγοράς των F-35 και της έλευσής τους εδώ πέρα στην Ελλάδα, για εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων, για εξυγχρονισμό κάποιων εγκαταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να στεγαστούν τα F-35. Σε μεγάλο βαθμό μιλάμε και για την συνέχεια των προμηθειών των μη επανδρομένων αεροσκαφών V-BAT που έχει αναλάβει η χώρα για επιχειρήσεις στοχοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για τη συνέχιση του εξυγχρονισμού F-16 και τώρα τα νέα σημαντικά ζητήματα τα οποία εκτιμώ ότι θα συζητήθηκαν. Είναι για όσους θυμούνται, ο κύριος Δένδας είχε επισκεφθεί πριν από κάποιους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί πέρα είχε δει την αμερικανική νεοφυή αμυντική εταιρεία, την Saronic, η οποία κατασκευάζει τα αποτελεσματικότερα αμερικανικά USV στον πλανήτη. Εκτιμώ από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του κύριου Δένδη εκεί πέρα. Είναι μάλιστα Ελληνοαμερικανός και ιδρυτής.
0: Αναφέρεστε σε θαλάσσια μη επανδρομένα.
1: Ακριβώς, σε θαλάσσια μη επανδρομένα που είχαμε συζητήσει πριν από κάποιους μήνες όταν χτύπησαν μέσω κάποιων πλάνων βάσεις και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Είναι μη επανδρομένα συστήματα που έχουν δοκιμαστεί σε περιβάλλον μάχης. Και έχει επισκεφθεί και την εταιρεία ο Νίκος Οδένδιας και είναι και Ελληνοαμερικανός ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εκτιμώ ότι από αμερικανικής πλευράς θα υπάρξει μια προώθηση των συγκεκριμένων ρομποτικών σκαφών, καθώς η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αγοράσει κάτι, ούτε έχει προμηθευτεί κάτι από ελληνικές αμυντικές εταιρείες. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον σκέλος, το οποίο αφορά τα εξοπλιστικά, είναι κάποια στιγμή να τελειώνουμε με την προμήθεια αεροεκτοξευόμενων βλημάτων, είτε για τα ελληνικά F-16, είτε για τα F-35, για πυράβλους κατά κύριο λόγο της κατηγορίας AGM, καθώς πλέον στον πόλεμο ΗΠΑ εναντίον Ιράν τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Η ελληνική πολεμική αεροπορία δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένει κάποια οριστική απάντηση, κάποια οριστική προμήθεια των συγκεκριμένων πυρομαχικών και βλέπουμε ότι από πλευράς ΗΠΑ δεν υπάρχει κάποια αποδέσμευση μέχρι στιγμής. Οπότε εκτιμώ ότι και το συγκεκριμένο ζήτημα, γενικά ο εξοπλισμός των F-35, ήταν στο αντικείμενο των συζητήσεων, καθώς η Ελλάδα διεκδικεί κατέρθει εδώ και καιρό, να πούμε. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι, η ιδιαίτερη αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών ότι τα F-35 είναι απόδειξη του επίπεδου συνεργασίας μεταξύ των δύο, νομίζω εμπερίχε και αυτή την αιχμή, ότι αφού πήραμε τα F-35 να μας δώσετε και τα όπλα.
1: Ναι, τα F-35 έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό αποτύπωμα, όπως έχουμε ξαναπεί. Τα προμηθεύονται τα κυρίαρχα κράτη του αμερικανοκεντρικού αμυντικού σχεδιασμού και εμπορικού σχεδιασμού επί του διεθνούς συστήματος, καθώς και οι κομβικές χώρες του εμπορικού διαδρόμου του IMEC, όπου άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα ο Μάρκο Ρούμπιο και για τον IMEC αυτόν καθ' αυτόν, στο κομμάτι που μίλησε για την εμπορική συνεργασία. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάποιες προμήθειες οι οποίες σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα, το οποίο προέκυψε από την τελευταία περίπου δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, όπου ανέφερε ότι δεν μπορεί η γενέτειρα της Δύσης, η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, η Ελλάδα, να είναι έρμεο κάποιων κακών αποφάσεων. Όλο αυτό μεταφράζεται.
0: Συγγνώμη, να το λέω από την αρχή της εκπομπής επανειλημμένως, ναι. Να το επαναλάβω, να επαναλάβω την ακριβή διατύπωση, γιατί όντως είναι θέμα και εγώ το επισήμανα. Μισό λεπτό να βρω την ακριβή διατύπωση, γιατί μας έκανε το συζήτησα και με τους προηγούμενους ομιλητές.
1: Έχω εγώ μπροστά μου, αν επιθυμεί, το πάρει και εγώ, δεν είναι.
0: Μισό λεπτό, λέει. Δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να αποτυχάνει από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα γενικότερο εντός εισαγωγικών τελειώνεται με ζητήματα παρακρατικής αριστερής τρομοκρατίας, με ζητήματα woke agenda όπου κάποιοι την προωθούν ακόμα μέσα στην Ελλάδα, τελειώνεται με το λαθρομεταναστευτικό και τελειώνεται και με τον τομέα του GSI που μιλάμε για υποβρύχια καλώδια. Η υποβρύχια καλώδια έχει ο πλανήτης από την περίοδο του 90 περίπου και το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν υποβρύχια καλώδια. Δεν έχει ξεσπάσει κανένας πόλεμος για αυτά τα υποβρύχια καλώδια. Είναι κάποια έργα και κάποιες αναγκαίες πολιτικές αλλαγές οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον συμπέρασμα της συνάντησης αυτής και της επίσκεψης αυτής ήταν ότι βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη επίγνωση του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στο πεδίο της εξωτερικής μας πολιτικής και στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας.
0: Άρα εσείς αυτή την αιχμή την αποδέεται μεταξύ άλλων και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης και στο θέμα της εσωτερικής ασφαλείας.
1: Την αποδίδω σε όλα. Είναι ένα μεγάλο, ξαναλέω, εντός εισαγωγικών, τελειώνεται με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 10 έτη, να μην πω 15 έτη και φανώ υπερβολικός, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού για να τελειώνει με την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Το λαθρομεταναστευτικό, για παράδειγμα. Εγώ, κατζέντα, για παράδειγμα. Και για κάποιον λόγο, ακόμα αναλωνόμεθα σε επίπεδο διαπιστώσεων, τον δημόσιο διάλογο από πολιτικούς και όχι εφαρμοσμένων πολιτικών. Περιλαμβάνει μέσα και τον ΑΕΜΕΚ, τελειώνεται με έργα υποδομών σε λιμένες για τον ΑΕΜΕΚ, με σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται και είναι απαραίτητες για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο του ΑΕΜΕΚ. Είναι ένα πάρα πολύ ευρύ μήνυμα και εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής ασφάλειας. Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν υπό την υψηλή τους κυδαιμονία και να κάνουν όλα αυτά τα έργα για λογαριασμό της Ελλάδας. Πρέπει να λειτουργήσει το ελληνικό κράτος. Όχι η ελληνική κυβέρνηση, είναι βαθύ το πρόβλημα στην Ελλάδα. Όλο το ελληνικό κράτος στήσιμο μαζί με στήσιμο το πολιτικό σύστημα, αν θέλουμε να πάμε στον επόμενο αιώνα που αναδύεται.
0: Και ειδικά ο Ρούμπιο που έχει ως κορμό της πολιτικής του αυτή την ατζέντα, νομίζω ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να το τονίζει σε αυτούς που περιγράφει ως στρατηγικούς συμμάχους. Το είχε περιγράψει και στην ομιλία του στο Μόναχο προς τους Ευρωπαίους και στην ομιλία του προς τους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αν η Ευρώπη γενικά δεν αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, θα είναι ασύμβατη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά αν δεν μπορείτε, δεν θα είμαστε. Αν δεν μπορείτε να είστε εσείς συμβατοί μαζί μας σε αυτά τα θέματα, δεν αντιμετωπίσετε αυτό που είπατε, λαθρομετανάστευση, γκόγκ ατζέντα, δημογραφικό, δημογραφική αλλίωση κλπ., δεν θα μπορέσουμε να συμβαδίσουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει την ευρύτητα του μηνύματος. Το μήνυμα αφορά κυριολεκτικά τα πάντα, ό,τι προανέφερα. Ναι. Και είναι κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν το έχει πει αυτό μόνο στην ελληνική κυβέρνηση. Το έχει πει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είμαστε εδώ για συνεργασία, αλλά αντιλαμβανόμαστε πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις από το εσωτερικό των κρατών. Δεν γίνεται να χτίζουμε αυτή τη στιγμή σαν Ευρώπη μια εξωτερική πολιτική, λες και θα επιστρέψουμε στην προ-Τραμπ εποχή κάποια στιγμή, λες και θα ξαναεπανέλθουν. Εγώ κατζέντα, λες και θα ξαναεπανέλθουν. Λες και πρέπει να επανέλθουν τα λαθρομεταναστευτικά κύματα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή, δεν είναι στρατηγική αυτή. Ήταν ένα μήνυμα αφύπνισης. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου θα έχουμε και την επιλογή της Πνίκας, αυτού του σημαντικότατου έτσι γεωγραφικού σημείου, για να βγάλει την όποια ομιλία βγάλει από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Καλή
1: συνέχεια.
0: Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση τη εν εξελίξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με πάρα πολλά μηνύματα. Βαριά επίσκεψη. Υπενθυμίζουμε και επαναλαμβάνουμε ότι επέλεξε να έρθει αυτοπροσώπως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Το έχει κάνει μόνο με την Ινδία και ο συμβολισμός του IMEC είναι προφανής. Επίσης, η όλη του περιοδία, αν δει κανείς, Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, πιάνει την περίμετρο στην ουσία της, του ΝΑΤΟ και της Αμερικανικής πολιτικής, το βορειοδυτικό άκρο στην Ισλανδία, αρκτικός, δίπλα στην Γροιλανδία. Πορτογαλία, Ατλαντικό με τις Αζόρες στη μέση απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, όπου έχουν την βάση οι Αμερικανοί, και Ελλάδα για προφανείς λόγους Ανατολική Μεσόγειος. Δεν είναι τυχαία αυτή η περιοδία και ως γεωγραφικό σημείο εμπεριέχει μηνύματα. Συνεχίζουμε. Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θράκης, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Καλαρή.
7: Τη δική σας αποτίμηση και αξιολόγηση μέχρι τώρα.
8: Κοιτάξτε. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το Ρούμπι, έτσι, ο οποίος είναι ένας παίκτης στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, είτε είναι είτε δεν είναι υποψήφιος, γνώστης των θεμάτων αυτονόητα. Και επιπλέον όμως να θυμόμαστε, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι ο γερουσιαστής Ρούμπιο, είναι ο Ρούμπιο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2. Έτσι, με ό,τι αυτό.
7: Και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.
8: Και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, έχουμε να το δούμε από την εποχή του Κίσιγκερ σε ένα μοντέλο. Πολύ περισσότερο συγκεντρωτικό, όπως τώρα λειτουργεί ο Λευκός Οίκος, ειδικά στα της εξωτερικής πολιτικής. Το διπλό αυτό καπελάκι είναι σημαντικό για την Αθήνα, διότι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία Μαξίμου Λευκού Οίκου. Οπότε εδώ νομίζω ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων λειτουργεί και σαν την πόρτα, αν θέλετε, της Αθήνας για να ξεκλειδώσει, να περνάει μηνύματα, εάν και εφόσον χρειαστεί, και ασφαλώς να διευρύνει και να εμβαθύνει όλο αυτό το στρατηγικό διάλογο που θυμάστε, νομίζω, ξεκίνησε το 2018 και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως έναν κόμπο που θα προσφέρει μεταξύ όλων συνδεσιμότητα σε γεωγραφικές ζώνες, σε απόσταση μεταξύ τους, να ανεβάσει συμμετοχή τους, προκειμένου δεν είμαστε ακόλουθοι, κύριε Καλαρίτη, είμαστε σύμμαχοι. Άρα, δια της αξιοπιστίας μας, θέλουμε συνεχώς ενεργητικά να διαπραγματευόμαστε για το κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό, ειδικά η σημερινή συγκυρία, περιλαμβάνει από την ελληνική διπλωματία και όσοι την υπηρετούν γνώση, έτσι, στιβαρότητα, αυτοπεποίθηση, επιτρέψτε να πω και φιλότιμο. Για δύο θέματα ήρθε κυρίως, αμυντική διπλωματία πολυσοπλικών συστημάτων και φυσικά τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο. Τα όπλα αυτονόητο για εμάς, δυστυχώς βέβαια, για όσο παραμένει ενεργός ο δομικός τουρκικός αναθεωρητισμός, αλλά είναι τι όπλα θα φοράνε και τα F-35 και τα F-16 Viper, προκειμένου να διατηρούμε το τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα και φυσικά εφόσον χρειαστεί να είμαστε διατεθειμένοι, έτσι, να το πάμε ως τέλους. Όταν ο κύριος Ρούμπιο, και σωστά, έτσι, είναι υπουργός εξωτερικών, δημοσίως τοποθετείται, έκανε μια αναφορά στο ρόλο αυτό που λέμε, ξέρετε, shuttle diplomacy, αθόρυβη διπλωματία στο θέμα της τη διασύνδεσης. Να θυμίσω όμως, επειδή τα μηνύματα που περνάμε τα βλέπουν όλοι οι εταίροι, σύμμαχοι και ανταγωνιστές μας, το 2024, και το κλείνω εδώ, υπήρχε μια υποχώρηση άνευ λογικής. Και αυτό δημιούργησε αρνητικό προηγούμενο σε ένα θέμα που αφορά το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο στο άρθρο 79, παράγραφος 2 του Δικαίου της Θάλασσας για την ελευθερία των θαλασσών, όσον αφορά όχι καν την πόντιση του καλωδίου, αλλά το στάδιο των βυθμομετρήσεων. Οπότε, εκεί, αν μου επιτρέπετε, αν είναι ένα θέση του κύριου Κυραπετρίδη, πολύ ευγενικά στην τοποθέτησή του, που σωστά έκανε με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα του έλεγα, φίλε Μάρκο, the Hellenic Republic will deliver and will go all the way either with you or without you. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Έτσι, λίγε κουβέντε, καθαρέ, έτσι και κρυφτάλλινες.
7: Επειδή όμω αυτό δεν υπόθηκε αφενός, δεν εκπέμφθηκε κιόλα όλο το προηγούμενο διάστημα, η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν συνοπτικά. Βρείτε τα, αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα. Συνδυαστικά δύο φράσεις. Το ένα για το καλώδιο, ευαίσθητο θέμα, περιέχει και άλλες χώρες, βρείτε τα με διπλωματία. Και το δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο της Δύσης να αποτυγχάνει λίγο κακών αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχία αντιμετώπιση προκλήσεων.
8: Αν μου επιτρέπετε όμως το βρείτε, γι' αυτό όμως μίλησα εγώ για πλέον χρειαζόμαστε, ξέρετε, γνώση, τη βαρότητα, αυτοπεποίθηση και φιλότιμο. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Μπορώ να σας πω από το 23 και μετά, με τις στίξεις Λοζάνης, τα οποία πολλά τα χρωστάμε όντως στη Δύση, αλλά για να υπερασπιζόμαστε αυτή τη δυτική λίμνη λόγω της νησιωτικής μας γεωγραφίας. Και λέω δυτική, διότι για να είναι το Αιγαίο ελεύθερο, ασφαλές, να παντρεύουμε συμφέροντα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς, εμείς το κουβάλαμε αυτό το βάρος, κύριε Καλαρίτη. Έτσι, οπότε όταν για παράδειγμα η Τουρκία κάνει δύο πάρκα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν με το σχέδιο νόμου για να κλείσει την είσοδο και την έξοδο του Αιγαίου. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα μπω και στο κάτι παραπάνω με τους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνω όμως με τη λογική ότι και εγώ είμαι διατεθειμένος να πάω ως τέλος. Πάμε όμως σε κάτι άλλο που θεωρώ ότι πάλι λάθος το πιάνουμε. Για μένα θα πρέπει να κάνει πρωτοσέλιδα και σήμερα και αύριο. Υπό ποια έννοια μιλάω με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Θυμάστε και ο Ομπάμα ήθελε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, αλλά για λόγους ασφαλείας αυτό απορρίφθηκε. Η Αμερική βρίσκεται σε μια ενεργή διαδικασία επαναδιοτύπωσης ενός παγκόσμιου αφηγήματος για τη Δύση. Ακόμα και αν στο μέλλον, ας πούμε, η επόμενη Αμερικανική Προεδρία, κύριε Καλαρίτη, αποστασιοποιηθεί από την πιο πολιτική, θρησκευτικά φορτισμένη εκδοχή της τρέχουσας περίοδου. Ο πυρήνας του εγχειρήματος, δηλαδή να διεκδικεί το δικαίωμα η ηγεμονική δύναμη της Δύσης να ορίζει τι σημαίνει Δύση, δεν θα εγκαταληφθεί. Γιατί στον ψυχρό πόλεμο τα πεδία της κουλτούρας και του πολιτισμού ήταν πολύ καθοριστικά για την έκβαση του συστημικού ανταγωνισμού Αμερικής-Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα όμως σας πάω στο Αμερικής-Κίνας. Έτσι. Άρα εδώ για την Ελλάδα το συμπέρασμα και με βάση αυτά που ήδη υπόθηκαν είναι ότι έχεις μια διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο της δυτικής ταυτότητας, στην οποία η χώρα μας έχει λόγο να συμμετέχει ενεργά ως συνδιαμορφωτής και εκεί να διεκδικεί συνεχώς το κάτι παραπάνω για το βάρος που κουβαλάμε, κύριε Καλαρίτη, εδώ στο Αιγαίο. Άρα έχουμε το πλέον αναξιοποίητο απόθεμα ισχύος της Ελλάδας, που δεν είναι θεσμικό, αλλά ταυτοτικό στη δυτική ταυτότητα. Την κλασική κληρονομιά, το Βυζαντινό Ορθόδοξο Δίκτυο, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Αναφέρει ο κύριος Γραπετρίς και σωστά στη θρησκευτική διπλωματία, στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, σας λέω εγώ, στη Μέση Ανατολή ή και σε αφρικανικές χώρες.
7: Δεν ειδικά έχει αφορμή. Μέχρι τώρα διακηρυκτικά δεν έχουμε κάνει.
8: Ναι,
7: κάτι.
8: Τι έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και σας το λέω με κάτι το οποίο είναι ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας, το οποίο μας βοηθά να διαπραγματευτώ με πολύ καλύτερο πλασάρισμα έναντι των δυτικών. Και με αυτή τη διοίκηση, αλλά και την επόμενη, και τους Ευρωπαίους. Πεδίο δόξης λαμπρό, επαναλαμβάνω, σε αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις την πόλη να συμμετέχει ενεργά ως συνδιαμορφωτής και εκεί να διεκδικεί συνεχώς το κάτι παραπάνω για το βάρος που κουβαλάμε κύριε Καλαρίτη, εδώ στο Αιγαίο. Άρα έχουμε το πλέον αναξιοποίητο απόθεμα ισχύος της Ελλάδας, που δεν είναι θεσμικό, αλλά ταυτοτικό στη δυτική ταυτότητα, την κλασική κληρονομιά, το βυζαντινό ορθόδοξο δίκτυο, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Αναφέρει και ο κύριος Γεραπετρίτης και σωστά στη θρησκευτική διπλωματία, στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, σας λέω εγώ, στη Μέση Ανατολή ή και σε αφρικανικές χώρες.
9: Δεν έχει μέχρι τώρα διακηρυκτικά, δεν έχουμε κάνει.
8: Ναι,
9: κάτι.
8: Τι έχουμε κάνει? Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και σας το λέω με κάτι το οποίο είναι ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας, το οποίο μας βοηθά να διαπραγματευτώ με πολύ καλύτερο πλασάρισμα έναντι των δυτικών. Και με αυτή τη διοίκηση, αλλά και την επόμενη, και τους, και τους Ευρωπαίους. Πεδίο δόξης λαμπρό, επαναλαμβάνω, σε αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις

0: λέω με κάτι το οποίο είναι ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας, το οποίο μας βοηθά να διαπραγματευτώ με πολύ καλύτερο πλασάρισμα έναντι των δυτικών. Και με αυτή τη διοίκηση, αλλά και την επόμενη και τους, και τους Ευρωπαίους. Πεδίο δόξης λαμπρό, επαναλαμβάνω, σε αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις την πολιτιστική σου διπλωματία, την κουλτούρα της παραδόσης, αυτή τη συζήτηση που λες, παιδιά, εγώ έχω ένα αφήγημα να πω και θρησκευτικό δικτυακό και να σας πω και κάτι. Θα χαιρόμουν πολύ αν υπήρχε παρότρινση της ελληνικής κυβέρνησης πέρα από την Νίκα να κάνει μια επίσκεψη και στο Άγιο Όρος. Εγώ και μου πήγε ο Τσίπρας να πάει στο ίδιο το μπαλκονάκι ο Μάρκο Ρούμπιο, όχι μόνο με όρους γεωστρατηγικής, πνευματικής παράδοσης του όρους, αλλά και γεωστρατηγικής. Εδώ είναι η κρίσιμα παιδιά για την Ελλάδα και στο ρόλο του διαμεσολαβητή και της γέφυρας και πώς μπορεί να ξεκλειδώσει πόρτες και εκεί. Σε αυτά που είπε ο Ρούμπιο για μας, έτσι, ένα, θα έλεγα εγώ, αν θέλουμε να παραμείνουμε ένα ακροτήριο καλής ελπίδας, έχεις ένα τουρκικό μοντέλο, το οποίο όταν δεις πώς συμπεριφέρεται σε μειονότητες, τουρκική αντιπολίτευση, τους θεσμούς που υποτίθεται θα πρέπει να ελέγχουν τις κυβερνήσεις και πάει λέγοντας, είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Επιτρέψτε μου να πω όμως, όλα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν, γιατί είπατε και εσείς κάτι, ξέρετε, λίγο βρείτε τα. Άρα είμαι ο πρώτος που πρέπει με αυτοπεποίθηση να βγάλω τι σημαίνω εγώ εδώ για τη Δύση. Στο χειρότερο ναζίρ της χώρας μας διαπραγματευτικά, στην κρίση στην Ευρωζώνη του 2015, επιτρέψτε να πω κύριε Καλαρίτη, πολλές φιλελληνικές φωνές διανοουμένων, ανθρώπων εντός και εκτός πολιτικής, της επιχειρηματικής ελίτ, είπανε, ειδικά σε όσους θέλουν να φορμώσουν αυστηρή προτεσταντική ηθική, και χαίρομαι που και οι Αμερικανοί βοηθήσαν πολύ ενεργά προς την κατεύθυνση. Παιδιά, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από ένα κράτος μέλους Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Πάντως έχετε δίκιο, δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Εμείς αναλωνόμαστε, το πολιτικό σύστημα εννοώ και η σημερινή κυβέρνηση, σε κάποιες γενικότητες περί πολιτισμού, δικαιωμάτων, διεθνούς δικαίου, τον σκληρό πυρήνα, την γόμωση, την πολιτισμική της Δύσης, αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Ρούμπιο, δεν την αξιοποιούμε. Ο Ρούμπιο, αν τον παρακολουθεί κανείς, λέει το εξής, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αντιμετωπίσει τα ασιατικά μεγέθη. Αυτό προϋποθέτει και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο, μια ιδεολογία. Δεν μπορούμε το κάνουμε μόνο οικονομίστικα και λογιστικά. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πολιτισμικό. Και αυτό είναι η Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Εμείς που θα πρέπει να πρωτοστατούμε, δεν το λέμε.
0: Αυτό σε επίπεδο κουλτούρα θα συνεχίσει από τους Αμερικανούς. Επιτρέψτε να πω, τα ξέρετε, είναι επαγγελματίες μανούλες το πώς το πιάσανε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Τώρα θα το κάνουν και οπότε αυτό για μένα είναι πραγματικά μια πρώτη τάξη ευκαιρία, γιατί έχουμε μια εξαιρετική, επαναλαμβάνω, ιστορία να πούμε. Και ξέρετε, πολλές φορές πολλοί έρχονται και λένε, ξέρετε, ένα ήπια ισχύ είναι κάτι που χρησιμοποιούν κυρίως τα αδύναμα κράτη. Λοιπόν, θυμάμαι μια ομιλία πέρσι της Προέδρου του Γαλλικού Ινστιτούτου. Και απαντώντας το ερώτημα αν η ήπια ισχύ είναι το όπλο των αδυνάμων, ξέρετε τι είπε? Όχι, λέει. Η ήπια ισχύ υπήρξε πάντοτε εργαλείο των μεγάλων δυνάμεων και το χρησιμότερο μέσο εκ μέρους τους για να διαμορφώσουν διεθνή πρότυπα. Άρα, εδώ, όταν έχεις με τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα, από τις δικές μας ενεργητικές παρεμβάσεις σε μια δημόσια διπλωματία που αλίμον αν εξαντλείται, να κάνουμε, ξέρετε, αποδελτίωση του ξένου τύπου ή να σας στέλνω εγώ μερικά καλά κείμενα διαμορφωτών της κοινή γνώμης στο εξωτερικό ή από Think Tank και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα αυτό είναι κάτι που έρχεται συμπληρωματικά να προσθεθεί στη μεγάλη γεωστρατηγική εικόνα και είναι ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα απέναντι σε όσους με όρους, θέλετε, γεωπολιτικής αναγκαιότητας, συναλλακτική διπλωματία απέναντι σε μια δύση σχετική υποχώρηση. Και εδώ είναι η κουβέντα όσον αφορά την άζων, αναζωογόνησή τη και μια Ελλάδα που πάει με εξωστρεφή πατριωτισμό. Αλλά ξέρετε, αν δεν το πιστεύουμε εμείς όλο αυτό, ειδικά αυτό το απόθεμα, το οποίο το έχουμε ούτε καν στο ψυγείο, δεν ξέρω, το έχουμε κάπου στο χροντούλεπο τη ιστορία.
1: Δηλαδή, κάποιοι κακοποιούν και ακόμα και την ίδια την έννοια τη ήπια ισχύω, αφενός τη χρησιμοποιούν προσχηματικά για να μην κάνουν τα υπόλοιπα, λέγοντας, αλλά και όταν αναφέρονται στην ήπια ισχύ, εννοούν κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζουν ότι η ήπια ισχύ είναι δεξιώσεις, αποδελτίωσεις, όπως είπατε, τσάι και συμπάθεια και ότι είναι ανώδυνη.
0: Δεν
1: είναι
0: καθόλου. Εγώ λέω η αναγνώριση τη κουλτούρα ως εργαλείο άσκηση εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και θεσμική στέγη. Σωστά. Και όχι ευκαιριακές πρωτοβουλίες. Και όλο αυτό μέρος στρατηγικής επικοινωνίας στο εντάσεις στην εργαλειοθήκη της εφαρμοσμένης σου πολιτικής για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Γιατί το λέω? με άλλα λόγια, με ένα άλλο αφήγημα και με μια ανανεωμένη πειθό, ειδικά σε αυτή τη φάση που όλοι ψάχνονται. Ρε παιδιά, πώς φτάσαμε εδώ, πώς μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό, επιτρέπουν στην ταυτότητα της ελληνικής δημοκρατίας να διευρύνει σταθερά την πρόσβαση, την επιρροή της και σε επίπεδο ελίτ και ευρύτερης

0: κοινής γνώμης και σε κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Και απέναντί μας, για να μην το λέμε τώρα ότι εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τη σκληρή ισχύ, έτσι.
1: Εννοείται. Τι
0: πρέπει συμπληρωματικές είναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα φουστάνια και γκρινιάζουμε για τους γάμους. Εγώ τη μυρολατρεία θέλω να τη βγάλουμε σε επίπεδο διαπραγματευτικού κεφαλαίου. Αλλά για να διαπραγματευτώ τον Αμερικανό, τους Αμερικανούς, αν κάτι γνωρίζω από την εμπειρία μου, κύριε Καραλή, είναι ούτε τους γλύφεις, ούτε τους προσκυνάς, ούτε τους πετροβολάς. Λοιπόν, εγώ όμως πέρα από τα υπόλοιπα χαρτιά μου, του κόμβου που σας είπα, τη συνδεσιμότητας, έχω και ένα χαρτί αυτή τη στιγμή ταυτοτικό. Λοιπόν, ειλικρινά ελπίζω, είδα να φορείς επιστολές του Τόμας Τζέφερσον, έτσι. Mm. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρετε, για τις ελληνικές ρίζες του Αμερικανικού. Όλα αυτά όμως, πώς μετουσιώνονται σε μια άσκηση πολιτικής συμπληρωματικά, όπως σας είπα, με τη συμβατική, με την κλασική διπλωματία, με τη γεωστρατηγική. Τα μεγάλα, επαναλαμβάνω, ζητήματα. Ελπίζω πραγματικά, έστω και με χρονική καθυστέρηση, να την αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και με έναν εξωστρεφή πατριωτισμό που ιστορικά έχει ενισχύσει τη θέση Ελλάδας. Γιατί για να βάλουμε στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, και τα άλλα μεγάλα. Εγώ επιμένω. Εγώ θα έβαζα στο Ρούμπιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, πού βλέπεις τη θέση και το ρόλο του Αιγαίου στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Πολλοί μιλάνε για το Ισραήλ. Να σας θυμίσω όμως κάτι, κύριε Καλαρίτη, και κρίνω με αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά το Ισραήλ τι δωρεάν οικονομική βοήθεια έχει από τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε, στο να καλύπτετε τα εξωτερικά ελλείμματα του Ισραήλ. Άρα, εγώ πέρα από το πλεονέκτημα, αν όντως αισθάνομαι ότι δεν είμαι κάτι τυχαίο για τη Δύση και έχω κι εγώ να συμβάλλω σε αυτή την πορεία της αναζωογόνησης του ταυτοτικού αφηγήματος, όχι από το Ρούμπιο στην Πνίκα, αλλά εγώ ο ίδιος ως Ελλάδα, έτσι μόνο θα μπορέσω να διαπραγματευτώ μετά το κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε, και δεν είναι μικρομεγαλισμός αυτό που σας λέω. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και στο ρόλο, επαναλαμβάνω, από την κλασική αρχαιότητα, το Βυζάντιο, ξέρετε, την ορθόδοξη παράδοση, και εδώ έχουμε μια ορθοδοξία που ενώνει, δεν διαιρεί, μια κοσμικευμένη, ξέρετε, παράδοση. Και αυτά είναι όλα σημαντικά ζητήματα που έχουν δίκοα αιώτα. Ελπίζω αυτό να δούμε, επαναλαμβάνω, σάρκα και οστά, διότι η γειτονική μας Τουρκία, μεταξύ άλλων, είναι εξαιρετικά ενεργητική και σε αυτό το κομμάτι του αφηγήματος και της ήπιας ισχύως, ή βάλε, να εδώ
1: και έχει όλα αυτά που είπατε. Έχει θεσμό, έχει χρηματοδότηση, έχει στρατηγική και το έχει εντάξει απόλυτος.
0: Παράλληλα με ό,τι άλλο κάνει.
1: Δηλαδή, συμπληρωματικά είναι.
0: Δεν τα νερό, επαναλαμβάνω, όλα αυτά. Άρα έτσι έχεις μια δημόσια διπλωματία που συναντά και επικοινωνεί τη μεγάλη εικόνα. Μια καλά σχεδιασμένη συνεκτική ιστορία με το κατάλληλο διεθνές λανσάρισμα. Άρα χρειάζεται όμως και σύγχρονα εργαλεία αφήγησης. Μια θέση όμως για την οποία η Ελλάδα έχει ήδη νομιμοποιήσεις. Άρα έχει έναν έμεσο τρόπο για να προωθεί εθνικές θέσεις στο πεδίο της διπλωματίας και της γεωστρατηγικής αναφορικά με το ρόλο τη χώρα μας στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Σε μια εποχή ρήξεων, ανατροπών, αλλά επειδή το επενιχθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, ενδεχομένως και διευθετήσεων, κύριε Καλαρίτη. Άρα να το έχουμε αυτό, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα αυτό είναι ένα επιπλέον, επαναλαμβάνω, χαρτί που εμείς πρέπει να βάλουμε στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και δεν υποκαθιστά την κλασική διπλωματία, αλλά θα κάνει τις ελληνικές μας παρεμβάσεις περισσότερο κέρυες και περισσότερο επιδραστικές. Επίσης δείχνει στους Αμερικανούς ότι αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το πρόταγμα σήμερα και τι προσπαθούν να κάνουν εν ώψη του νέου συστημικού ανταγωνισμού με την Κίνα. Και εκεί ασφαλώς, σαν χώρα και εγώ, ασφαλώς θα διαπραγματευτώ ενεργητικά το κάτι παραπάνω για τον τόπο μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Συμφωνούμε, προσυπογράφουμε και αναμένουμε, μήπως και αλλάξει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σωτήρη Σέρμπο. Να είστε καλά. Hopefully we will deliver. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σέρμπο.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε αυτά που είπε ο Σωτήρης Σέρμπος, αγαπητός καθηγητής, ότι η Ελλάδα είναι απούσα από τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτά που λέει ο Ρούμπιο θα πρέπει να τα λέει το ελληνικό πολιτικό σύστημα όλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, η Αντιπολίτευση, και περιμένουμε από άλλους να αναφερθούν και να ομνύουν στον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς απλά προσπερνάμε και προωθούμε διάφορες γενικότητες. Walk agenda, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σχολικά βιβλία τα οποία περιγράφουν μια κοινωνία η οποία είναι μετακοινωνία, αφαίρεση της ελληνικής ιστορίας, των αρχαίων και γενικά του συνόλου της ελληνικής ιστορίας, Βυζαντινής κλπ. Από τα σχολεία, και περιμένουμε τους έξω, τους ξένους, να έρθουν να αναζωογονήσουν την δική τους υπόσταση μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς απλά τον έχουμε υποβιβάσει σε κάτι folklore και για τον οποίο κανείς δεν μιλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης Ρούμπι. Ο Δημήτρης Σαϊλάς, υπονάβαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς πολύ. Την δική σας αξιολόγηση, κυρίως για τις στρατηγικές προεκτάσεις των όσων ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και των όσων ενδιαφέρονται στην σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι, το πρώτο, ας πούμε, δώρο που μας έκανε ήταν η αναβάθμιση της Ελλάδας ως Αμερικανικού στρατηγικού εταίρου. Είναι μια πολιτική αναγνώριση αυτή. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μίλησε για μια χώρα που αποτελεί πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Αυτό έχει σημασία γιατί η Ουάσιγκτον δεν βλέπει πλέον την Ελλάδα μόνο ως μια χώρα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά την βλέπει ως ένα κόμβο στρατιωτικό, ενεργειακό, ναυτιλιακό, κόμβο με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό αποτυπώθηκε στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου. Άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις, ναυτιλία. Όλα αυτά πλέον συνδέονται ένα κοινό έγγραφο και δεν είναι κομμάτια, ξέρετε, πολιτικής διαφορετικά. Έτσι λοιπόν αυτή η αμερικανική αντίληψη είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από μια διμερή συμμαχία. Δηλαδή να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα αμερικανικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα το δεύτερο ήταν σημαντικό από τη στρατιωτική συνεργασία με τη Φλόριντα. Είναι ένα από τα αποτελέσματα από την ένταξη της Ελλάδος στο State Partnership Program των Ηνωμένων Πολιτειών με εταίρο την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Με απλά λόγια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δημιουργείται ένας πιο οργανωμένος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Florida National Guard. Αυτό μπορεί να ακούγεται τεχνικό, δεν είναι. Σημαίνει περισσότερο εκπαίδευση, περισσότερη για τα δικά μας στρατεύματα, περισσότερη διαλειτουργικότητα, περισσότερες κοινές δραστηριότητες και στενότερη στρατιωτική επαφή.
0: Το τρίτο. Γιατί χρησιμοποιείται η Φλόριντα, το είδαμε και στην περίπτωση της Κύπρου, ως ο φορέας συνεκπαίδευσης και συνεργασίας. Έχει δομές τέτοιες οι οποίες προσφέρονται γι' αυτό.
1: Σωστά. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Τρίτο.
1: Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει βαθύτερα στην Αμερικανική αλυσίδα ασφαλείας. Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης νέα μνημόνια κατανόησης και δημιουργίας κοινού προγράμματος ασφάλειας για την ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών των δύο χωρών. Είναι μια συμφωνία για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας και άλλων απειλών ασφαλείας. Και εδώ είναι το σημαντικό, η συνεργασία της Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον, δεν είναι μάλλον πλέον μόνο στρατιωτική, αλλά περιλαμβάνει και άλλα θέματα όπως πληροφορίες, τρομοκρατία, διακίνηση, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών, κάτι σημαντικό για την εποχή μας. Το τέταρτο είναι η ενέργεια. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι της επίσκεψης, να το πω έτσι. Η Ελλάδα θέλει να γίνει ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι θέλουν να αυξήσουν την παρουσία του αμερικανικού LNG, του υγροποιημένου αερίου, στις ευρωπαϊκές αγορές. Και κάπου εδώ συναντώνται τα δύο συμφέροντα. Το πέμπτο είναι η αμερικανική παρουσία στην ελληνική οικονομία με επενδύσεις, με ενέργεια, με τεχνολογία, με ναυτιλία, με υποδομές. Και τώρα ερχόμαστε στα F-35. Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν ζητάμε απλά F-35. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει εδώ και 2 χρόνια το Letter of Offered Acceptance, το ΛΟΑ που λέμε, για τα πρώτα 20 F-35. Τα υπόλοιπα 20 αποτελούν έναν επόμενο στόχο όταν θα υπάρξει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Το ζητούμενο δεν είναι σήμερα ότι θέλουμε F-35, το ζητούμενο είναι τι θα σημαίνει επιχειρησιακά η ένταξη στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, η εκπαίδευση των πιλότων μας, οι απαιτούμενες υποδομές, η απαιτούμενη υποστήριξη, τα όπλα. Χρειαζόμαστε βαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Θα δοθούν αυτά. Προφανώς συζητήθηκαν συστήματα αυτοπροστασίας, η διασύνδεση με τα F-16 Viper και τα καφά. Εδώ είναι λοιπόν ένας πραγματικός λογαριασμός, διότι τα F-35 δεν είναι μόνο η τιμή του αεροσκάφους, είναι γνωστά αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι όλο το οικοσύστημα που χρειάζεται για να αξιοποιηθεί.
0: Υποστήριξη κλπ.
1: Βέβαια, και η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει και να αποκτήσει όχι απλά αεροπλάνα, αλλά μια πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα. Τώρα, ποιος, από εδώ και πέρα τώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο λογαριασμός δεν βρίσκεται στη συμφωνία, βρίσκεται σε όλα αυτά που η Ελλάδα αναλαμβάνει να κάνει τα επόμενα χρόνια. Ο Ρούμπιο το είπε ξεκάθαρα. Η Ευρώπη θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της αμυνάς της. Και η Ελλάδα είπε ότι κάνει ακριβώς αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε το μόνιμο αντίπαλό μας και δεν χρειαζόταν οι Αμερικάνοι να μας το πούνε. Το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλά παρόλα αυτά ζητά από την Ελλάδα να επενδύσει περισσότερο στην ίδια της την άμυνα. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή ο λογαριασμός στην άμυνα περιλαμβάνει, ξέρετε πολύ καλά, τα F-35, τα F-16, τις φρεγάτες, ελικόπτερα, πυρομαχικά, εράμινα, ασπίδα του Αχιλλέα, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, ο άλλος ο λογαριασμός που θα έρθει είναι στις υποδομές. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για τις ελληνικές υποδομές. Mm-hmm. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, λιμάνια.
0: Και έχουν αναλάβει, έχουν αναλάβει και ένα μέρος, μάλλον έχουν αναλάβει αυτή τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης αυτών των υποδομών, τις, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται προφανώς και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει, σαφώς. Σαφώς. Αποκτά δηλαδή η Ελλάδα μια αξία για την Ουάσιντον, επειδή μπορεί να προσφέρει την πρόσβαση.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η πρόσβαση έχει τίμημα. Όχι απαραίτητα οικονομικό, έτσι, πολιτικό και στρατιωτικό. Όσο περισσότερες αμερικάνικες δυνατότητες περνούν μέσα από την Ελλάδα, τόσο περισσότερο η Αθήνα θα βρίσκεται μέσα στις αμερικανικές στρατηγικές επιλογές. Αυτό βέβαια είναι πλεονέκτημα, αλλά σημαίνει και από την άλλη μεριά μεγαλύτερη έκθεση.
0: Δεν υπάρχει δωρεάν ρόλος, δεν υπάρχει.
1: Σαφέστατα.
0: Δηλαδή, όταν σου δίνουν ένα πλεονέκτημα, αυτό συνοδεύεται από ευθύνες και από την βούληση να γίνεις παίκτης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο το δίνουν χωρίς ανταλλάγμα.
1: Πολύ σωστά μιλάτε. Το θέμα είναι τι ανταλλάγματα παίρνουμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα ερχόμαστε στην Τουρκία. Είναι το μεγάλο ερώτημα που βρίσκεται πάντα πάνω από κάθε ελληνοαμερικανική συζήτηση. Τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία? Εδώ χρειάζεται ψυχραιμή ανάλυση. Δεν υπάρχει σήμερα δημόσια ένδειξη ότι ο Ρούμπιο ή η αμερικανική κυβέρνηση ζητάνε από την Ελλάδα να κάνει κάποιες παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Αυτό πρέπει να υποθεί καθαρά. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο η αμερικανική επιθυμία για αποκλιμάκωση. Ξέρουμε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θέλει μια ελληνοτουρκική σύγκρουση. Δεν θέλει δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ να συγκρούνται μεταξύ τους. Δεν θέλει κρίση στο Αιγαίο. Δεν θέλει να διαχειρίζεται μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το αμερικανικό αίτημα είναι πιθανότητα, όπως το εκτιμώ εγώ, διάλογος αποκλιμάκωσης, αποφυγή κρίσεων.
0: Το υπονόησε εδώ... σήμερα. Το υπονόησε σε σχετική ερώτηση.
1: Ακριβώς.
0: Για το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ένα.
1: Η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει απαραίτητα συμβιβασμό. Και ο συμβιβασμός δεν είναι παραχώρηση κυριαρχίας. Μηδενισμό. Η Ελλάδα μπορεί να είναι υπέρ του διαλόγου, χωρίς να μετατρέψει όμως το διάλογο σε διαπραγμάτευση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια μεγάλη λεπτή κόκκινη γραμμή.
0: Είναι δύσκολη άσκηση, μάλιστα. Ωραία, βάζουμε άλλο τελεία. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της επίσκεψης και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Τσαέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Παραπολιτικά 91, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Χρήστος Γιώγας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ερευνητής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ζαν Μονέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Μια πρώτη αξιολόγηση και από εσάς μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα σηματοδοτεί, ξέρετε, αυτή την ορίμανση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή κατανοούμε όλοι ότι έχουμε περάσει το στάδιο των προβληματικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων από όρια και της ψυχροπολεμικής περίοδου και έχουμε μπει σε μια φάση ορίμασης, μια φάση που αναπτύσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ως ένα βαθμό είναι απαλλαγμένες από βαρύδια ιδεολογικά και άλλα του παρελθόντος και σταδιακά προσπαθούν να αποκτήσουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή το βασικό τούμενο είναι αυτό, αν μπορούν να συγκροτούνται ελληνοαμερικανικές σχέσεις, να εξελίσσονται σε διάφορα πεδία χωρίς να αυτές οι εμπολίες να προσδιορίζονται από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη επίσκεψη σηματοδοτεί τουλάχιστον ακροφυγώς όπως εγώ διαβάζω τώρα από τον τύπο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει σε έναν βαθμό στην Ελλάδα, δηλαδή η δήλωση ότι δεν πρέπει να αποτύχει το λίπνο του δυτικού πολιτισμού καταδεικνύει ακριβώς ότι η Ελλάδα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Αυτό το ρόλο όμως πρέπει να το διαδραματίσει χρησιμοποιώντας τις δικές της δυνάμεις και με δικές αποφάσεις. Δηλαδή η αναφορά που έγινε σχετικά με το πρόβλημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ουσιαστικά λέει ότι ναι, πρέπει να το κάνετε, αλλά να το κάνετε μόνοι σας. Μην περιμένετε κάποιος άλλος να το κάνει. Θα το κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως τη δήλωση καταλήγει. Αυτό φαντάζομαι ενδεχομένως θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να υιοθετήσει και μια τουρκική, ως ένα βαθμό τουρκική προσέγγιση.
0: Αυτό υπονοείσαι. Δηλαδή ότι όταν αναφέρθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, σε διπλωματία και σε ότι εμπεριέχει, είναι ευαίσθητο θέμα που εμπεριέχει και άλλες χώρες, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, κάντε κάτι να μην εξελιχθεί σε κρίση.
1: Αυτό που ουσιαστικά υπονοεί σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι ουσιαστικά ότι δεν θα έρθουμε εμείς αντιπαράθεση με την Τουρκία για να γίνει πότσο καλωδίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά υπονοεί, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Επομένως, επιλύστε το ζήτημα ή μέσω της διπλωματίας, από τη στιγμή που δεν φαίνεστε αποφασισμένοι να το επιβάλλετε με έναν άλλο τρόπο επί το πεδίο ή ενδεχομένως και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ούτως ή άλλως έχει χαρακτηριστικά μιας ιδιωτικής επένδυσης, επομένως να το λύσει, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιληθεί όχι ικανοποιώντας τα ελληνικά συμφέροντα και την προσέγγιση που έχει σχετικά με τις οριοθετήσεις η ελληνική πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι. Γιατί εκεί, αν ήθελε να πει κάτι άλλο, θα μπορούσε να επιλέξει μια πιο ανώδυνη διατύπωση που θα ήταν και αυτή πολλαπλώς ερμηνευόμενη, λέγοντας ότι με βάση το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Και να επεκφύγει έτσι. Αυτό ήταν αιχμή και μομφή ότι αφού δεν το κάνατε, κάντε το με τρόπο που εν περιπτώσει έχετε επιλέξει. Γιατί αυτό είπε στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στο ευρύτερο, εδώ φαίνεται όμως ότι όντως πέραν αυτού οι ΗΠΑ επενδύουν στρατηγικά στην Ελλάδα σε βάθος. Σε μια περιοχή η οποία βυθίζεται σε αστάθεια όλο και περισσότερο, όλη η περίμετρος. Η τελευταία ζώνη σταθερότητας και κανονικότητας είναι Ελλάδα και Κύπρος και φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να μεταφέρουν όλο και περισσότερο κέντρο βάρους εδώ για τους δικούς τους λόγους.
1: Κοιτάξτε, η αναδίπλωση που είναι και σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή ουσιαστικά είναι, η Σούδα είναι βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας αναδίπλωσης που επήλθε μετά την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράν. Επιτυχημένη, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Επομένως, όντως επενδύουν, αλλά επενδύουν σε χώρα η οποία οφείλει να κάνει αυτά που οφείλει έτσι ώστε να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος δίδεται, αλλά πρέπει να τον ασκήσεις. Δηλαδή, δεν χαρίζεται, θα πρέπει να τον διεκδικήσεις και να τον διεκδικήσεις συνεχώς. Υπάρχει μια προσέγγιση ότι με κάποιο περίπου μαγικό τρόπο θα αλλάξει η διεθνής πολιτική και θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που θεωρούν κάποιοι στην Ελλάδα. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο θα εφαρμόζεται με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ενίας σε καθολικής εφαρμογής, ότι ρόλοι θέσεις ενώ στο διεθνές σύστημα θα χαρίζονται χωρίς να πρέπει εσύ να κάνεις κάτι. Αυτά δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν πολύ περισσότερο στην παρούσα συγκυρία.
0: Υπάρχουν στο μυαλό κάποιων οι οποίοι δυστυχώς χαράσουν την εξωτερική πολιτική και αυτό αξιολογείται όχι μόνο από τους αντιπάλους οι οποίοι το εκλαμβάνουν σαν δυναμία, αλλά και από τους συμμάχους, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Κοιτάξτε, ναι, και ο ανταγωνιστής το παρατηρεί αυτό, αλλά και αυτός που θέλει να επενδύσει στρατηγικά σε σένα. Δηλαδή, όταν βλέπει μια χώρα, για να το πω έτσι λίγο απλά, ότι προσπαθεί να λειτουργήσει λίγο ως free rider, δηλαδή ως τζαμπατζής στις διεθνείς σχέσεις, δηλαδή θες ένα ρόλο, αλλά δεν είσαι αποφασισμένος να κάνεις τα απαραίτητα για να μπορέσεις να καταδραματίσεις αυτό το ρόλο, αρχίζει και του δημιουργούνται εύλογοι προβληματισμοί κατά πόσο τελικά θα μπορέσεις να διαδραματίσεις αυτό το ρόλο. Ας σκεφτούμε την ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, που υπήρχε ένα φίγμα ότι η Ελλάδα θα λειτουργήσει περίπου όσο ηγεμόνας των Βαλκανίων, αλλά με μια αντίληψη που είχε παρασάγκας από αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο. Κατά αντίστοιχο τρόπο, σε μια συγκυρία διεθνοπολιτική όπως η παρούσα, που ακριβώς έχουμε χαρακτηριστικά μετάβαση του διεθνούς συστήματος, προφανώς προκύπτουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες και απειλές βέβαια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες αν τις διαχειριστούμε, τις ευκαιρίες, με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε και τις ευκαιρίες στα Βαλκάνια, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι κατά κάποιο τρόπο ανάλογο, μπορεί να είναι και χειρότερο.
0: Ναι. Και αν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην σου δώσει κάποιος ρόλο, είναι να σου δώσει και να αποτύχεις, γιατί μετά εκεί οι επιλογές θα είναι άλλες. Αν αποδείξεις δηλαδή ότι δεν μπορείς να σηκώσεις μια αποστολή που είναι και για τα δικά σου συμφέροντα, εκεί θα λειτουργήσει εις βάρος σου. Δεν υπάρχουν ουδέτερες καταστάσεις. Αν αποτύχεις σε μια γεωπολιτική, συγγνώμη την έκφραση, πάσα, αυτή δεν θα σε βγάλει μετά σε μια ουδέτερη κατάσταση, αδρανή. Θα λειτουργήσει εις βάρος σου, γιατί κάποιος άλλος θα πάρει αυτόν τον ρόλο.
1: Δεν υπάρχουν, ξέρετε, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο, ότι ήταν ουσιαστικά περιχαρακωμένα και προσδιορισμένοι και οι ρόλοι και δύσκολα άλλαζαν. Με τα ψυχροπολεμικά, επειδή ούτως ή άλλως η Δύση είχε επικρατήσει, υπήρχαν ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε επαρκώς. Στην παρούσα συγκυρία, οποιοδήποτε αποτυχία θα έχει κόστος, όχι απλώς κόστος ευκαιρίας ότι δεν κάναμε, κόστος που θα το υποστούμε και θα έχει να κάνει με μια άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που θα ασκηθούν από άλλους και επομένως δεν θα περιμένουν πότε θα μπορέσει η Ελλάδα να ασκήσει αυτό το ρόλο. Θα απαιτούν από τη στιγμή που διαμορφώνονται αυτές οι συνθήκες να διαδραματίσει ένα ρόλο που εκεί που υπάρχουν συγκλήσεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποκλήσεις σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εκμεταλλευτούμε τις συγκλήσεις που υπάρχουν στην παρούσα συγκυρία πριν αλλάξουν τα δεδομένα και μετά οι συνθήκες μπορεί να είναι χειρότερες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώγα. Καλή συνέχεια. Χρήστος Γιώγας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Θα υπάρξει αργότερα η ομιλία, θα δοθεί η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ. Την περιμένουμε με ενδιαφέρον για να τη σχολιάσουμε και αυτή αύριο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
2: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Be Viral Radio Show.

to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Σάκης Ρουβάς έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το Μην Αντιστέκεσαι και φυσικά δυναμώστε την ένταση.

και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αν είναι να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι που πραγματικά ακούσω χρόνια και αν περάσουν και το ουρλιάζω ωριακά, είναι το Μια Φορά από Δημήτρη Κοργιαλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο μπαζ και στα social media παρόλο που έχουν περάσει χρόνια. Μαζί του λοιπόν βρίσκεται η Μουτσάτσου, η Αλεξάνδρα, την οποία μπορεί να με γνωρίζετε, αλλά την έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και είδαμε και όλα απολυτεύεται. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Be Viral Radio Show.

Έχω μια ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσείς, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε και φυσικά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επίκαιρο το τραγούδι που θα σας δώσω αυτές τις μέρες. Το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και εμείς εδώ πέρα χθες στην εκπομπή. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίστα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά με το εμείς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και ένα viral τραγούδι αυτές τις μέρες και γενικά την προηγούμενη χρονιά ήταν οι προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα και φυσικά περιμένω να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Throwback σήμερα Πέμπτη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, νομίζω ότι το φίλο, ο σύντροφός μου είναι fan των One, με αυτούς μεγάλες, οπότε το πεθαίνω, θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες στο σήμερα και φυσικά έχετε χρόνο, γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί, να μου στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Be Viral Radio Show.

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το Μου κάνει πλάκα ο Θεός από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω...

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και ανοιχτό το Instagram για να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ τώρα, τι σας έχω? Θέλω να μου κάνετε υπομονή, γιατί αυτό που έρχεται είναι κάτι που μου είχατε ζητήσει πολύ αυτές τις μέρες. Ελικοκίνο αγαπημένη με αντρική κολόνια. Να πω λοιπόν ότι έχω μια δυναμία σε ελάκι. Να πω όμως και επίσης ότι είμαι στα σεντόνια, μυρίζει ακόμα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

0: μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και όφυλα να ανακαλύψω αυτό το διαμαντάκι που ίσως έχετε ξεχάσει. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μιχάλης Εμιχλής, σημαίνει ότι είστε πολύ μικρότεροι από μένα. Η πίπα της ειρήνης λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μερικές φορές πρέπει να την καπνίζουμε όταν υπάρχει ένταση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Ο πώς

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Διαφημίσεις τέλος.
7: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
6: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.
8: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
9: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
8: Την ανάγκη για βοήθεια.
9: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
8: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
9: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
10: B-Viral Radio Show.
11: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Αυτή η παράνοια που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή η γρήγορη ταχύτητα των ημερών, είναι νομίζω πάρα πολύ ταιριαστή με το τραγούδι του Νίνο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή. Μιλάμε για το Παράνοια, το οποίο μάλιστα ξανά έγινε viral πριν από μερικά χρόνια. Το είχαμε ακούσει και σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από Βέμιλι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε το original. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίνο και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

το πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο μπουκοματάκι, αλλά με καλή διάθεση. Το ξέρω τι ζητάω από High Five, είναι το highlight τραγούδι της δικιάς μου τουλάχιστον εφηβικής ζωής. Οπότε θέλω να το ακούσουμε παρέα. Και αν δεν το ξέρεις, που ελπίζω όχι, να μην είσαι τόσο μικρός, είναι η στιγμή για να το μάθεις. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητάν στην παρέα σας για ακόμα μία Πέμπτη και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά, το χωρίς αναπνοή από Μιχάλη Χατζηγιάννη, το ακούς στα social, αλλά θα το ακούσεις και σε ελάχιστα λεπτά στο σταθμό μας. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
1: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
12: Διάφανος πουν ο ουρανός, σαν
13: ημέρα. Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε το Ionion FM.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ionian FM

Κάτσε, αρχίσαμε. Κατερίνα Παπαδοπούλου. Η δουλειά της στο Αμυγδαλάκι τσάκησαν κάποια χρόνια πριν, αλλά αυτές οι ερμηνείες είναι αξεπέραστες. Νεοπαραδοσιακά, αν θέλετε να βάλετε μια ταμπέλα, θα πάμε σήμερα. Με εισαγωγές, με ακαπέλα τραγούδια, με τις ρίζες, με την αλήθεια που φτάσαμε μέχρι εδώ. Καλά μας ταξίδια, καλό μας διόρο.

Έτσι ξεκινήσαμε με τις μνήμες και με τις θύμησες. Θανάσης Σταθόπουλος, το κουτί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από το συγνώ, τη συγνότητα του Young FM θα σας κάνει συντροφιά. Για να τα λέμε, ξέρετε, 2-6-23-042-100, www.youngfm.gr, κεντρική μας σελίδα. Σε κάθε παραγωγό και σε κάθε εκπομπή ιδιότυπο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και έρχεται αρετή και τιμέ μαζί με Παναγιώτη Λάλεζα σε ένα CD με επανεκτελέσεις.

Και ένα αρμένικο τραγούδι από το Χάικ Τζακιζιάν και ίσως από τα πιο ρυθμικά τραγούδια που έχουν έρθει στην ελληνική δισκογραφία την τελευταία πενταετία. Θα έρθω τώρα κοντά σας, γιατί είναι παραδοσιακό όπως και ο Χάικ.

με μία από τις πιο γλυκές και ρεαλιστικές φωνές που χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά σου. Είναι η Λιζέτα Καλημέρη με τον Μιχάλη το Χανιώτη, που τραγουδούν ένα τραγούδι υπέροχο. Αυτό θα παίξει μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Απολαύστε τους.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Έτσι ξεκινήσαμε με τον Βαγγέλη Κολλητόπουλο. Να στείλω ήδη τις πρώτες μου καλησπέρες και τις πρώτες μου αγάπες. Να είστε καλά, παιδιά. Παίρνουμε και τα μηνύματά σας στο email και τα μηνύματά σας στο Facebook. Όλα τα λαμβάνουμε και όλα τα διαβάζουμε. Δεν το κάνουμε τυπικά. Όταν είναι κάτι να το πούμε, θα το πούμε. Οπότε μην έχετε θέμα, τα βλέπουμε όλα. Ίσως το αν δεν απαντάμε σε κάποια, να μην έχουμε να απαντήσουμε κάτι. Δεν είναι άλλος ο λόγος. Εδώ είναι της Γραμβούσας το Ακροτήρι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης. Το φέρνει κοντά σας ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.

σκεφτεί ποτέ γιατί ένα τραγούδι που ακούμε σε μια άλλη γλώσσα? Και πολλές φορές η μουσική δεν είναι τόσο έντονη στην εισαγωγή του, μας αρέσει. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο, αφού δεν καταλαβαίνουμε το στίχο? Δεν γνωρίζουμε όλοι από μουσική, δεν είναι τόσο ευαίσθητη η μουσική, δεν είναι τόσο διεισδυτική. Τι είναι αυτό που μας αρέσει τελικά? Είναι η χρειά της φωνής. Είναι τα χρώματα, τα συναισθήματα που δημιουργεί η φωνή του κάθε ερμηνευτή. Εδώ πάμε σε μια όχι τόσο γνωστή τραγουδίστρια, αλλά με ιδιαίτερη χρειά. Είναι η Σταυρούλα Μανολοπούλου και έρχεται να ερμηνεύσει το «Μήλο μου και μανταρίνι».

Να δημιουργήσουμε, ρε παιδί μου, μια σκέψη στο μυαλό μας, έτσι. Κάτι παραμυθένιο. Και να σκεφτούμε ένα μουσικό κόσμο που να έχει όλα αυτά που έχουν οι μουσικοί κόσμοι, κλάματα, πόνους, χαρές, δάκρυα, αλλά να έχει και νεράιδες, οι οποίες όταν τραγουδήσουν πηγαίνουν κατευθείαν αυτός ο ήχος και κόβει στην ψυχή σου τα δυο. Ένας τέτοιος ήχος, μια τέτοια φωνής, μια τέτοια νεράιδας, είναι Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε ένα νεοπαραδοσιακό τρόπο να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι «Τα παιδιά της γειτονιάς σου».

Τόσο κι αν σφίγγεται η ψυχή μας, υπάρχουν και μερικά τραγούδια που μοιάζουν με μυρολόγια. Και αυτό μοιάζει με τέτοιο μυρολόι. Είναι ο Νικόλας ο Παπάζογλου. Ξεσπάει αέρας.

πώς μπορείς να ρυγθείς στη μαμά, στη μάνα, να αφιερώσει στην κόρη και τη τραγούδι Ελευθερία Αρβανιτάκη, αχ και να

ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά το τραγούδι που θα έρθει. Και το αυτό είναι προσωπική μου έτσι αφιέρωση στην Ευτυχία, γιατί είχαμε ζήτηση πριν για τα αρσενικά και όντως τα αρσενικά είναι λίγο αλλαγμένα την περίοδο, οπότε οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Το λέει και η Χαρούλα.

Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με τα Λαδάδικα και το Δημήτρη το Μητροπάνο. Και έρχεται τώρα ένας ο οποίος είναι σκληρός. Τον φωνάζουν αλήτη. Δεν μιλάει καθώς πρέπει, αλλά μιλάει όπως νιώθει. Αλλά είναι αληθινός. Αυτό μετράει. Αυτός είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς.

Αυτό ήταν το παράπονο που έφερε στους δέκτες σας ο Γιώργος, ο Νταλάρας. Και έρχονται κάτι κούπες, πολύτιμες και παλιές, όσο ο κόσμος και όσο η ιστορία του. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτές οι κούπες είναι για να σπάνε και να τις πάμε χορεύοντας. Αυτή είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

μιας και ξεκινήσαμε να σπάμε τις σκούπες, έρχεται τώρα ο Μπάμπης ο Τσέρτος να συνεχίσει αυτό το χώρο. Ένα τραγούδι που έμενε στις καρδιές μας και χορεύτηκε και αγαπήθηκε και θα χορεύεται και θα αγαπιέται.

Έρχεται τώρα ο Μπάμπης ο Σέρτος να συνεχίσει αυτό το χορό. Ένα τραγούδι που έμενε στις καρδιές μας και χορεύτηκε και αγαπήθηκε και θα χορεύεται και θα αγαπιέται.

Υπάρχουν διάφοροι μύθοι και διάφορες απόψεις όσον αφορά τη γέννηση ενός ανθρώπου. Λένε πως αν γεννιέται κλαίει γιατί πονάει. Εδώ θα μας το πει η Πίτσα ή η Παπαδοπούλου. Είναι μια άποψη που δεν συνηθίζουμε να την προσεγγίζουμε, δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αλλά ίσως κάποιες φορές πρέπει να μας απασχολούν μερικά πράγματα.

Αυτές είναι οι μοίρες των ανθρώπων και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάνω απ' όλα, εφόσον το δικό μας το σπίτι είναι όπως είναι, πρέπει να κοιτάμε και το σπίτι του διπλανού μας. Έχω τώρα μια συνομιλία με έναν πραγματικό άνθρωπο και πραγματικό Έλληνα και φίλο, τον Γιάννη το Φωτόπουλο, που είναι στον Καναδά και μου λέει ότι τα βλέπουμε αυτά από τον Καναδά, το τραβάτε και κλαίμε και προσευχόμαστε. Τέτοιοι Έλληνες χρειάζονται για να μπορούμε όλοι, για να είμαστε όλοι καλύτεροι ως άνθρωποι, ως λαός και ως έθνος. Φιλιά στο μακρινό Καναδά, ο Θεός να σε έχει καλά. Αυτός που έρχεται, αυτή που έρχεται τώρα μαζί σας είναι η Τάνια Τσανακλείδου. Αγάπη που γίνες δικό.

0: Ionian FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Ακούτε Ionian FM

Ξεκινήσαμε γλυκά, νοσταλγικά, με τον Δημήτρη τον Μπάση και την Φράγκο Συριανή. Και έρχεται η Μαρινέλα, η άλλη μεγάλη κυρία. Σαν μαγεμένο, το μυαλό μου φτερουγίζει.

σβήσουν όλοι οι πόθοι και όλα τα δάκρυα. Έρχεται η σωτηρία Μπέλου για αυτά, για τα κρυμμένα τα μυστικά που ο καθένας μας κρατάει μέσα του.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο Union FM. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Ραντεβού την Δευτέρα στις 8.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
0: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Λες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπώνερα πηδάει, βλέπει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά μου.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Επί δεκαετίες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος συνόδευσε τη νεοελληνική ζωή με τις μελωδίες του, μελοποιώντας αξεπέραστα ποίηματα, συνθέτοντας πρωτοποριακά έργα τόσο για το θέατρο όσο και τον κινηματογράφο. Και βέβαια, ενώνοντας τους συμφωνικούς με τους παραδοσιακούς ήχους. Αυτό το κίνημα το ξέρετε όλοι που ο ίδιος όρισε ως επιστροφή στις ρίζες για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Αυτή η ιδιοφυΐα, αυτή η μοναδική προσωπικότητα που όλοι θυμόμαστε, τα ζάβαρα κατρανέμια, που κανείς δεν καταλάβαινε τι είναι και όλοι το τραγουδούσαμε με το χέρι στην καρδιά, και έφτασε η στιγμή που βρήκα ακριβώς τι σημαίνει αυτό το τραγούδι. Σε μια συνέντευξή του στο Λευτέρη Παπαδόπουλο στην τηλεόραση αποκάλυψε χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά, Λευτέρη, θα πω τι σημαίνει το ζάβαρα κατρανέμια. Αλληλούια, αλληλουχία. Ζάβαρα, λάβαρα. Κάτρα, μαύρα. Νάμα, βάπτισμα. Λάμα, μαχαίρι. Νέμια, ανέμισαν. Και ήλαιος, έλαιος. Δηλαδή, τα λάβαρα μαύρα ανέμισαν, έλαιος, έλαιος. Το μαχαίρι, μάνα, μάνα, ανέμισαν.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεγάλωσε όμως στην Ιεράπετρα. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και είχε υπηρετήσει και ως νομάρχη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ η μητέρα στο σπίτι οικιακά, όμως έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Στη φιλαρμονική της Ιεράπετρας, εκεί πήρε τα πρώτα μουσικά μαθήματα, μαθαίνοντας κλαρίνο και βιολί. Αλλά σε ηλικία 17 ετών αλλάζει η ζωή του. Έρχεται στην Αθήνα για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Δύο Αθηνών, παράλληλα βέβαια μπαίνει και στην Πάντιο Σχολή, την οποία εγκαταλείπει 2 χρόνια αργότερα για να αφιερωθεί ψυχή και σώματι στη μουσική.

αρκετά νωρίς, δηλαδή κάπου εκεί στο 1962, ηχογράφησε σε δίσκο το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του, το χορό δράμα Θησέας σε ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του, στη δεκαετία του 60, αφορούσε μουσικές για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Φτάνουμε 3 χρόνια αργότερα στο 1963, όπου βραβεύεται βέβαια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για τη μουσική της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες». Κάπου εκεί όμως αλλάζει πάλι η ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου εμπλούτησε τις μουσικές του γνώσεις κοντά στην φοβερή Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Latiens. Παράλληλα όμως συνεχίζει να συνθέτει. Και ένα από τα πρώτα του έργα εκεί ήταν η κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο μετά την επανωδό του στην Ελλάδα το 69, με ερμηνεύτρια βέβαια τη Μαρία Δημητριάδη.

Και μετά στη συνέχεια τι να πούμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 70 κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Χρονικό», σε ποίηση Μύρη, με ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο συνέστησε εκείνος στο ελληνικό κοινό, και την Τάνια Τσανακλίδου. Αργότερα, «Ηθαγένεια», πάλι σε στίχους Μύρη, και «Ριζίτικα», με ερμηνευτή πάλι Νίκο Ξυλούρη, όπου πλέον εδραιώνει τις αντιλήψεις του ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ελληνική μουσική, που εκεί συνοψίζονται στο σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», που τι σημαίνει? Όχι παραδοσιολογνία, όχι συντήρηση, πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση, αλλά δυναμική πορεία προς το μέλλον με αφετηρία.

Και μετά στη συνέχεια τι να πούμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 70 κυκλοφόρησε ο δίσκος του Χρονικό σε ποίηση Μύρη με ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο συνέστησε εκείνος στο ελληνικό κοινό, και την Τάνια Τσανακλείδου. Αργότερα Ηθαγένεια, πάλι σε στίχους Μύρη, και Ριζίτικα με ερμηνευτή πάλι Νίκο Ξυλούρη, όπου πλέον εδραιώνει τις αντιλήψεις του ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ελληνική μουσική, που εκεί συνοψίζονται στο σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», που τι σημαίνει? Όχι παραδοσιολογνία, όχι συντήρηση, πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση, αλλά δυναμική πορεία προς το μέλλον, με αφετηρία

Ρεώνει τις αντιλήψεις του ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ελληνική μουσική, που εκεί συνοψίζονται στο σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», που τι σημαίνει? Όχι παραδοσιολογνία, όχι συντήρηση, πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση, αλλά δυναμική πορεία προς το μέλλον, με αφετηρία την εμπειρία από το παλιό και δοκιμασμένο παραδοσιακό υλικό, όπως σημειώνει ο εθνομουσικολόγος Γιώργος Αμαριανάκης.

τα τρία ολοκληρωμένα έργα που παρουσίασε το 1974, δηλαδή «Θητεία» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, «Μετανάστες» σε στίχους Γιώργου Σκούρτη και «Θεσσαλικός κύκλος» σε στίχους Κώστα Βίρβου, αρχίζουν να πληθαίνουν οι αναφορές του στο λαϊκό τραγούδι. Και φτάνουμε στο 76 με το οροπέδιο σε ποίηση Μιχάλη Κατσαρού, σε μίξη όλων αυτών των επιδράσεων, όμως με ηλεκτρονικό άκουσμα. Από τους δίσκους αυτούς ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Το μιλώ για τα παιδιά μου», «Φάμπρικα», «Τα λόγια και τα χρόνια», «Μαλαματένια λόγια», με ερμηνευτές «Το χαράλαμπο Γαργανουράκι», ο οποίος επίσης ήταν ανακάλυψη μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και άλλους πολλούς. Και το 76 τι συνθέτει? Τη μουσική για τη τηλεοπτική σειρά του BBC «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», «Who pays the ferryman», το οποίο μουσικό θέμα, εντάξει, όποιος από εμάς το ακούει οπουδήποτε καταλαβαίνει ότι είναι η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

1977 δεν ήταν μια κομβική χρονιά μόνο για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά ήταν για όλους τους Έλληνες. Για την Ελλάδα μας, είτε εντός είτε σε όλο τον κόσμο. Διότι μελοποίησε τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ένα από τα σπουδαιότερα και πιο απαιτητικά έργα του συνθέτη. Αργότερα πάμε στο Σεριάνι στον κόσμο με τον Γιώργο Νταλάρα. Έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους του συνθέτη, με τη μεγάλη επιτυχία βέβαια, παραπονεμένα λόγια. Η απήχηση του Γιάννη Μαρκόπουλου λίγο τα επόμενα χρόνια αρχίζει και κοπάζει, διότι αρχίζει να κυκλοφορεί πιο ψαγμένους δίσκους. Ορίζοντες, Σιρήνες, Παράθυρο στη Μεσόγειο, του Σίδερου και του Νερού, Ρεπορτάζ, Τολμηρή Επικοινωνία και άλλα πολλά. Όπου το 1994 φτάνει να παρουσιάσει τη λειτουργία του Ορφέα μελοποιώντας ορφικούς ύμνους, μια δουλειά που επενέθηκε και στο εξωτερικό, ενώ βέβαια συνεργάστηκε ξανά ύστερα από χρόνια με τον Νίκο Κούνθωρο, γράφοντας τη μουσική της ταινίας του «Μπάιρον, η μπαλάτα ενός δαιμονισμένου».

όραμα του Γιάννη Μαρκόπουλου ήταν το εξής. Ήθελε να καταθέσει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως μια νέα πρόταση. Τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα τόσο της αισθητικής αλλά και της φιλοσοφικής άποψης του ίδιου του συνθέτη. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο πλέον ορχιστρικό σχήμα στα μέχρι τότε μουσικά δρόμενα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών οργάνων αλλά και τοπικών λαϊκών οργάνων. Γι' αυτό και πρότεινε τις επιστροφές στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα της ζωντανής τέχνης του σήμερα.

για τη δημοφιλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, τι να πει κανείς, τόσο εντός, αλλά όσο και εκτός συνόρων, εκφράζεται με πολλές μετακλήσεις για συναυλίες. Και ήδη ο Μαρκόπουλος ήταν γνωστός παντού. Και γι' αυτό πραγματοποίησε αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο. Επισκέφτηκε διαδοχικά με συναυλίες και τα έργα του Νέα Υόρκη. Μένει στην Αμερική, Φιλαδέλφια, Σικάγο, Σαν Φραντσίσκο. Συνεχίζει, Τορόντο, Μόντρεαλ. Μετά Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Νάπολη, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες. Φτάνει μέχρι Ρωσία, Αυστραλία, παντού. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή, βέβαια, σημαντική θέση έχει και η μουσική, όπως είπαμε, για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπως και μουσική για έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ, αλλά και σύγχρονων Ελλήνων δραματουργών, όπως είπαμε, του Κούνδουρου, του Ντασέν, του Μανουσάκη, του Σκαλενάκη και άλλων πολλών.

αυτά τα χρόνια διαβάζω οτιδήποτε συσχετίζεται και γενικά αφορά τις απόψεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Το πρώτο είναι το εξής. Περιγράφει τη ζωή του όταν ήταν μωρό παιδί και λέει: «Ένας εφιάλτης με κυνηγούσε από μωρό παιδί. Η μάνα μου έλεγε πως ξύπναγα σε ηλικία 6 και 7 ετών φωνάζοντας «Μη σκοτωθεί κανείς, μη σκοτωθεί κανείς». Αυτό που οφειλόταν στις νάρκες, τις παρμένες, τις ακτές της Ιεράπετρας, με το φόβο μιας νέας γερμανικής απόβασης. Κάθε τόσο ακούγαμε ένα μπαμ και κάποιος ανατιναζόταν. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βλέπω αυτόν τον εφιάλτη. Φοβερό! Και σε ένα δεύτερο θα μείνω. Στην Ιεράπετρα είχε έρθει ο Τζάσα Χάιβετς, λέει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μέγιστος βιολιστής, και έπαιξε το κονσέρτο σε λα ματσόρε του Μότσαρτ σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο. Πήγα εγώ λοιπόν σε ένα ραδιόφωνο ανοιχτό που ήταν στημένο σε ένα μαγαζί της λαϊκής αγοράς κοντά μου. Γυρίζω σπίτι και κατευθείαν λιποθυμάω. Τρέχει η μάνα μου. Τι έπαφε το παιδί, τι του κάνανε, τι άκουσε. Μόλις συνήλθα και είπα ότι αυτή τη μουσική θέλω, αυτή τη μουσική, πήγαν κατευθείαν και μου αγόρασαν το δίσκο. Ναι, από μικρός κινήθηκε το ενδιαφέρον μου γύρω από αυτή τη μουσική. Συμφωνική και άλλα πολλά.

κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για τους νέους σήμερα, ώστε να μην αναζητήσουν την τύχη τους μακριά από την Ελλάδα? Και εκείνος αφοπλιστικά αποκρίθηκε. Τους εαυτούς των, τα αιτήματά τους, την αξία τους. Και τα λόγια τους εφέρει. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Αυτά από μένα για το μέγιστο Γιάννη Μαρκόπουλο. Γεια σας.

Μασίνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Αγαπώ, γονοκο, μπουχονοκο, μπουχονοκο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

δεν μας έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν φέτος. Το βλέπετε κι εσείς νομίζω, έτσι. Κάναμε στο προηγούμενο εκπομπή για τον άδικο χαμό του Δημήτρη Κόκοτα και πριν προλάβει καλά-καλά να κλείσει εκπομπή που λέει ο λόγος, ετοιμάσαμε δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι να σας πω, ακόμα τελείω υποσόκ να σας πω την αλήθεια. Είναι από τους ανθρώπους που δεν είναι ότι ήμουν ιδιαίτερα φανατική του θαυμάστρια. Τον έχω δει βέβαια live, έτσι μην βγάζω και την ουρά μου απ' έξω. Αλλά δεν ξέρω, ο τρόπος, ο χρόνος, το ότι τα τελευταία χρόνια βλέπαμε ότι ο άνθρωπος παλεύει και έχει θέματα και οικογενειακά και αυτό, με έχει σοκάρει και με έχει ευθυνδιάσει, φαντάζομαι και σε εσάς. Αφιερωμένη κοντραρόλο βέβαια και πάλι η σημερινή μας εκπομπή. Στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινήσαμε από το Μελένε Γιώργο που δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση δική του, αλλά με κάποιο τρόπο τη χαρακτήρισε και τον ακολούθησε σε όλη την καριέρα. Και θα συνεχίσουμε με το «Λείπει πάλι ο Θεός».

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Νομίζω ότι ο Μαζονάκης είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που ακόμα και αν δεν είσαι του ρεπερτορίου του, και εντάξει, ας μιλήσω για μένα, εγώ δεν είμαι ακριβώς του ρεπερτορίου του Μαζονάκη, έχει πει ωστόσο κάποια τραγούδια, κάποια ζεμπέκικα, για να είμαι ειλικρινής, όπου δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Ένα από αυτά είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα, όπου την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι, ενώ δεν ήμουνα σε εκείνη την κατάσταση όταν το άκουσα, ήρθε και μου κούμπωσε σε μια ιστορία της ζωής μου που ήταν πολύ προγενέστερη και με κάποιο τρόπο ήρθε και την κούμπωσε τόσο καλά, που αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι αυτό που ζούσα τότε, που αυτό που ζούσα ήταν και ανεκπλήρωτο εν πάση περιπτώσει, ήρθε και κούμπωσε τόσο καλά πάνω στο τραγούδι που ήταν λες και γράφτηκε γι' αυτό. Αυτό είχε ο Γιώργος Μαζονάκης με κάποια τραγούδια του.

Λοιπόν, όσο αστείο και αν σας φανεί, το επόμενο τραγούδι είναι το αγαπημένο τραγούδι του 5χρονου γιού μου, ο οποίος κάπου τ' άκουσε, δεν ξέρω, σε κάποιο αυτοκίνητο ήταν, τ' άκουσε σε κάποιο ραδιόφωνο και γυρίζει σπίτι πέρυσι και μου λέει: «Μαμά, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι σε όλο τον κόσμο? Θα το προσέξετε αυτό». «Ποιο είναι, παιδί μου?» «Το Παλιόπαιδο θα γίνω». Λέω: «Ναι. Πού τ' άκουσε?» «Τ' άκουσα στο αυτοκίνητο», μου είχε πει, «δεν θυμάμαι πού, δεν έχει και σημασία». «Γιατί, παιδί μου», του λέω, «είναι το αγαπημένο σου τραγούδι το Παλιόπαιδο θα γίνω?» «Γιατί», μαμά μετά λέει, «κουράστηκα να δίνω». Το 4χρονο αυτό. Δεν περιγράφω άλλο. Μετά μας είπε κι άλλο, βέβαια. Πάμε.

Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε ένα από τα παλιότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ένα από αυτά που είχαν γίνει έτσι από τις πρώτες του επιτυχίες, που δεν ήταν και ιδιαίτερα λαϊκό, επιτυχία όμως έκανε. Γιατί μας αρέσει όπως και αν το κάνουμε, ακόμα και αν φεύγουμε εμείς από κάπου, ο άλλος να παραμένει εδώ.

Για να μην επαναλαμβάνομαι και γίνομαι βαρετή, ό,τι είπα προηγουμένως για κάποια εμβληματικά, κυρίως ζεμπέκικα του Γιώργου Μαζονάκη και μετά βάλαμε τώρα μικρές, μπορώ να το πω ατόφιο και γι' αυτό το τραγούδι εδώ. Μια φοβερή συνεργασία που είχε κάνει με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Γρίτσι το 2010-2011, δεν θυμάμαι. Δύσκολα φεγγάρια.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
8: Πάντα.

Νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι. Είτε μας άρεσε, είτε δεν μας άρεσε ο Μαζωνάκης, ήταν ένας καλλιτέχνης ανατρεπτικός. Δεν ήξερες ποτέ από πού θα σου βγει. Εγώ, αν μου λέγανε να συνοψίσω με 2-3 τραγούδια, ας πούμε, για να τους δείξω αυτή την ανατρεπτικότητα, θα έβαζα αυτά τα τρία που θα τα ακούσουμε τώρα στη σειρά. Δηλαδή, είπε τον Gucci και το έκανε και τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε ή θυμηθείτε οι παλιότεροι ότι με βάση τον Gucci φόρεμα μετά έγινε σειρά αυτό, ο εραστής των δυτικών προαστίων. Όπου βασίστηκε στο Gucci φόρεμα, δηλαδή ζήσαμε φοβερές εποχές. Και ο ίδιος άνθρωπος που έκανε αυτό, έκανε τη συνεργασία με τους Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης, είπε, όπως θα ακούσουμε μετά τους Going Through, το ζηλεύω. Και δεν κατέβαινε άνθρωπος από την μπάρα.

Και επειδή εδώ που τα λέμε σπάνια αυτή η ζύγια βγαίνει σε καλό, ακόμα και αν είναι σε ρυθμούς από τσιφτετέλη, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα, πώς καταλήγεις μόνος σου στο σπίτι, να έρχεται το βράδυ του Σαββάτου, να είσαι στην καταθλίψή σου και να ακούς μαζονάκι.

Τώρα δεν ξέρω αν το 4 που είναι το επόμενο τραγούδι κουμπώνει στο Σάββατο που ακούσαμε προηγουμένως και αν το συγκεκριμένο Σάββατο που έκλαιγε και ήταν του θανάτου τα έκανε όλα αυτά μέχρι τις 4. Πάντως όπως και να έχει ήταν δύο τραγούδια χωρισμού τα οποία τον χαρακτήρισαν και χαρακτήρισαν και πάρα πολλούς ανθρώπους που χωρίζανε ακούγοντάς τα. 4.

Κάπου εδώ τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Να ξαναπώ ότι είναι μεγάλο κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι, να φεύγουν τόσο ξαφνικά, να φεύγουν τόσο άδικα. Γενικά να φεύγουν. Και λέγοντας αυτό, θα σας αφήσω με το τελευταίο τραγούδι, το οποίο, για να είμαι ειλικρινή, στη λίστα μου το έβαλε ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Και έχει δίκιο, γιατί το τραγούδι είναι υπέροχο. Και πιστεύω ότι αν ο Μαζονάκης ακούει εκεί που βρίσκεται τώρα, πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι θα τον χαρακτήριζε, θα το τραγούδιζε και μέσα του, γιατί έζησε για εκείνον όπως ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε, όπως ήθελε, μόνος του, δημιουργήθηκε μόνος του. Και νομίζω ότι αν το αποφάσισε να φύγει τώρα που έφυγε, έφυγε για εκείνον. Και λέει και ο ίδιος τον εαυτό του, φεύγω για μένα. Γεια σας.